0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Η LFM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία σκοτώθηκε καρία, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεως, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Αρδιτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Γίνεται πραγματικά ένας απίστευτος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, νομίζω, όλων μας για αυτό το οποίο συνέβη στην Ηλιούπολη. Καλημέρα, Άκη. Ο Άκης από το Αμβούργο. Συμφωνώ, λέει ο Άκης, ότι η πολιτεία πρέπει να στηρίξει σοβαρά τον πολίτη. Όμως η αλήθεια είναι ότι σαν κοινωνία έχουμε πλέον ξεφύγει, γράφει ο Άκης. Ο κόσμος δουλεύει ασταμάτητα μόνο για να επιβιώσει, η πίεση μεγαλώνει και η εκμετάλλευση θεωρείται φυσιολογική. Και το χειρότερο, δεν υπάρχει σημάδι πραγματικής αισιοδοξίας, αναφέρει στο μήνυμά του μεταξύ άλλων ο Άκης από το Αμβούργο. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρέα. Καλημέρα, Ανδρέα από το Παγκράτη. Λοιπόν, ναι, τα περισσότερα μηνύματά σας έχουν να κάνουν με το περιστατικό αυτό, με αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη, με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Λοιπόν, άντε τώρα μετά από αυτό να συζητήσεις τι, αλλά show must go on που λέει. Έτσι είναι η επικαιρότητα. Μία ζέστη, μία κρύο. Πάση περιπτώσει. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Mr. Interview, είναι κοντά μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί δεν την αφήνει την αγαπημένη του Θεσσαλονίκη και πολύ καλά κάνει
1: μεταξύ μας.
0: Γιατί να την αφήσει. Γιατί να την αφήσει. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Όχι, δεν αλλάζω τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω.
0: Στη θέση σας το ίδιο πράγμα θα κάναμε κι εμείς.
1: Ντέρμπι βλέπουμε.
0: Ντέρμπι.
1: Ντέρμπι.
0: Δεν ξέρω, κύριε Βασιλιάδη, ντέρμπι.
1: Για τη δεύτερη θέση εννοώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλοι το καταλάβαμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ντέρμπι, κύριε Βασιλιάδη.
2: Κοιτάξτε, τώρα είμαστε στην αρχή του προεκλογικού αγώνα, να το πω έτσι. Βέβαια, δεν θα λήξει το Σεπτέμβριο κατά την άποψή μου, ούτε τον Οκτώβριο. Θα λήξει το 27 κάπου, το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Ή θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές, να το πω έτσι, Κυριακές. Αλλά πράγματι με το ξεκίνημα φαίνεται ότι ο κύριος, καταρχήν ενσωματώσαμε και τον κύριο Τσίπρα, εμείς είχαμε ενσωματώσει ήδη την προηγούμενη φορά και την κυρία Καρισιανού.
0: Μας το είχατε υποσχεθεί ότι η επόμενη δημοσκόπηση θα έχει και Τσίπρα και Καρισιανού μέσα.
2: Ναι, τα έλεγα στην Ήφη να τα ακούει Πεσαρά, ότι θα ενσωματώσω και Τσίπρα μέσα, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος να είμαστε υποκριτικοί απέναντι στο κοινό που επιλέγει να ψηφίσει τις δημοσκοπήσεις μας. Έτσι, να πει την άποψή του. Δηλαδή δεν μπορεί να θέλει ο άλλος να ψηφίσει Τσίπρα ή Καρισιανού και εγώ να μην του δίνω τη δυνατότητα και να τον στέλνω είτε στον άλλον είτε στον αναποφάσιστο, γιατί και αυτό δεν είναι σωστό. Και αυτή η πατέντα που κάναμε εδώ και πόσους μήνες που και εγώ την έκανα φυσικά, τη δυνητική πρόθεση ψήφου, επί της ουσίας ρωτούσαμε τι θα ψηφίσεις, αλλά δεν ρωτούσαμε τι θα ψηφίσεις, και βγάζαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο κατά την άποψή μου εντάξει, έδειχνε μια τάση, αλλά τίποτα παραπάνω. Λέει, τώρα μπαίνοντας μέσα και αρχικανού και ο Τσίπρας, όπως βλέπετε, αναδιατάσσεται όλο το επί της 100 που διανύμεται στα κόμματα. Δηλαδή, ναι. Βλέπουμε πως.
1: Και παρότι ακόμα δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις κιόλας.
2: Κοιτάξτε, και την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τσίπρας έδωσε το μανιφέστο. Τώρα, αν είπε κάτι καινούργιο ή κάτι παλιό, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πάντως, ο άνθρωπος το έχει πει επανειλημμένος, δεν το έχει ξεκαθαρίσει.
1: Όχι, λέω ότι ακόμα και με τις επίσημες μπορεί να αλλάξει ακόμα περισσότερο το σκηνικό. Αυτό εννοούσα.
2: Ναι, μπορεί να αλλάξει. Αλλά πάντως, ο κ. Τσίπρας αλλά και η κ. Καρισιανού βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο κανονικά. Κάνουν προεκλογική εκστρατεία.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
2: Δηλαδή, μιλάνε με τους πολίτες, κάνουν ανοιχτές δηλώσεις.
0: Η κ. Καρισιανού 21 Μαΐου εκεί στα μέρη σας, στην πρωτεύουσα. Από εκεί θα κάνει την ανακοίνωση του κομματός σας επισήμως.
2: Να τελειώσει και αυτό για να ομαλοποιηθούν και οι μετρήσεις. Γιατί χωρίς αυτούς τους δύο στις μετρήσεις, ο δημόσιος διάλογος γίνεται σε κενό αέρος.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, άμα δεν δεις πού τοποθετούνται περίπου τα κόμματα, τι θα γίνει μετά. Γιατί μετράμε κόμματα που ενδεχομένως δεν κατέβουν. Για παράδειγμα, τα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες βγήκε στο 1% στη δημοσκόπηση δική μου. 1%.
1: Ναι, πράγματι, τον δίνεται πολύ χαμηλά.
2: Επειδή το βρήκα και. Όλο πήγε στον Τσίπρα. Δεν εξαφανίστηκε, απλά μετατοπίστηκε. Έτσι. Αυτό είναι η
0: ιδέα. Ωραία. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βασιλιάδη. Βλέπουμε εδώ στην πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 26,8%. Εμείς πάντα δουλεύουμε, να ξέρετε, παραδοσιακά με την πρόθεση ψήφου. Εσείς οι δημοσκόποι μας τα έχετε μάθει και οι παλιοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες. Ότι λειτουργούμε με βάση την πρόθεση ψήφου, ειδικά όταν είμαστε κανένα χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές.
1: Όχι με την εκτίμηση.
0: Όχι με την εκτίμηση. 26% λοιπόν, 26,8% η Νέα Δημοκρατία. 13,7% ο Αλέξης Τσίπρας. 13,2% το ΠΑΣΟΚ, 7,8% η κυρία Καρισιανού, 5,2% το ΚΚΕ, 5,1% η Ελληνική Λύση, 4,9% η Πλεύση Ελευθερίας. Από εκεί και κάτω το απόλυτο χάος και βεβαίως, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,9%.
1: Ναι. Είναι όλο, έχει μετακινηθεί, λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Ζαχαρία. Ο Βασιλιάδης.
0: Διαμορφώνεται, είχαμε μια κουβέντα για τον κύριο Ζαχαριάδη νωρίτερα. Διαμορφώνεται ένα τελείως. Ένα νέο πολιτικό σκηνικό, Και η μόνη σταθερά είναι η Νέα Δημοκρατία που παραμένει πρώτη, αλλά απέχει πάρα πολύ από τα, από τα ποσοστά αυτοδυναμίας, κύριε Βασιλιάδη.
2: Ωραία. Κοιτάξτε, αυτά που είναι ζητούμενα αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, που εγώ προσπαθώ να καταλάβω, είναι 2-3 πράγματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ποια είναι η απόσταση του πρώτου κόμματος από την αυτοδυναμία. Αυτό το είπατε, κύριε Παπαδάκη. Mm. Πράγματι, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη απόσταση, αλλά το πόσο είναι σημαντικό. Δηλαδή, άλλο να είσαι στο 28, άλλο να είσαι στο 30, άλλο να είσαι στο 32 και να θες, ας πούμε, 36 και να είσαι 37 για να κάνεις αυτοδυναμία.
0: Και το ποσοστό της αυτοδυναμίας εξαρτάται και από το πόσα κόμματα θα μπουν μέσα στη Βουλή.
2: Σωστά. Το δεύτερο είναι επίσης ποια θα είναι η απόσταση του πρώτου με του δεύτερου κόμματος. Όποιο θέλετε, βάλτε δεύτερο. Έτσι. Δηλαδή, αν η διαφορά είναι 5 μονάδες μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, δηλαδή αν το πρώτο κόμμα έχει 30%, σας λέω εγώ, και το δεύτερο κόμμα έχει 25, είναι ένα το κρατούμενο. Αν το πρώτο κόμμα έχει 30 και το δεύτερο κόμμα έχει 15, είναι κάτι άλλο. Ναι. Είναι κάτι άλλο. Έτσι, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Και το τρίτο διακύβευμα, αν θέλετε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση να δούμε πώς θα εξελιχθεί, είναι ποιο είναι τελικά το δεύτερο κόμμα. Γιατί όχι ότι έχει σημασία αν το δεύτερο κόμμα από το τρίτο κόμμα έχει απόσταση 0,5%. Σημασία έχει το δεύτερο κόμμα, αν γίνουν εκλογές και είναι δεύτερο κόμμα, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα αρχίζει και η δυνατότητα, σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας, άσε που υποθέτω δεν θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση, νομίζω αυτό το έχει προξοφλήσει και το
1: νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι δεν θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή, πείτε ότι ήταν αυτά τα ποσοστά στις εκλογές που είχετε βγάλει εσείς αύριο το πρωί. Πείτε ότι ήταν αυτά. Τι θα γινόταν δηλαδή σε μια δεύτερη αναμέτρηση?
2: Κοιτάξτε, συνταγματικά θα πρέπει το πρώτο κόμμα να πάει.
1: Ωραία, ναι.
2: Κυβέρνηση.
1: Ωραία, έχουν πει, α πούμε, ότι δεν υπάρχει. Το Πασόκ έχει πει δεν συγκυβερνώ με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Θα πάει κουβά αυτό, θα πάει η δεύτερη εντολή στο δεύτερο κόμμα. Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Α πούμε ότι είναι ο Πασόκ, τρίτο είναι ο κύριο.
0: Ξεπερνάμε και τι διερευνητικέ.
1: Κανεί από του δύο δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, λένε τώρα τουλάχιστον. Ναι, πάμε παρακάτω. Άρα. Πάμε εκλογές. Ωραία.
0: Όχι, άλλο πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω, σα ρωτάει η Στεφανία.
1: Ρωτάω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή λέω 13,7 και 13,2 είναι δύο κόμματα τα οποία είναι πολύ κοντά. Το ένα δεν έχει σημασία πιο τελικά, αλλά πείτε ότι είναι αυτά τα αποτελέσματα. Είναι σαν να σε αθρηστικά 13,7-13,2 βγάζουν 26,9.
0: Υπονοεί δεύτερες εκλογές συνεργασία Τσίπρα Ανδρουλάκη.
1: Δεν ξέρω αν είναι. Δεν εννοώ συνεργασία. Το ακούγεται βέβαια.
0: Κύριε Βασιλιάδη. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
2: Το πιθανό είναι να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Ή ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
1: Λέω ότι κάποιος μπορεί να πάρει. Κάποιος θα μπορούσε να πάρει ένα από τα δύο. Όποιος είναι δεύτερος τέλος πάντων, να πάρει τον τρίτο, να τον απορροφήσει.
2: Δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Βάλτε πρώτο κόμμα όποιο θέλετε.
0: Όχι, όχι, λέει η Στεφανία στο μεσοδιάστημα. Να κατέβουν με ένα ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν
1: ναι.
0: ξέρω. Αυτό είναι ένα φοβερό σενάριο, φίλε.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι πώς να το πω, virtual reality, εικονική πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή η μάχη για τα στελέχη που θα γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ προς το Τσίπρα και από το Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ, βάζει το ΣΥΡΙΖΑ έξω. Λοιπόν, θα είναι τόσο αιματηρή, να το πω έτσι. Που δεν υπάρχει περίπτωση την επόμενη μέρα να μιλούνται. Και εσείς μου κάνουμε τώρα σενάριο ότι αυτοί οι δύο οι οποίοι.
1: Άρα δεν το βλέπετε ως άθροισμα αυτούς τους δύο, όχι.
2: Όχι, δεν το βλέπω ως άθροισμα. Δεν υπάρχει. Δεν το βλέπω. Σας λέω πιο πιθανό άθροισμα είναι να θρήσει ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη παρά να θρήσει ο Μητσοτάκης ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη.
0: Πάντως η ιστορία έχει δείξει το 2012 ότι εθνικές εκλογές του Μαρτίου, αν δεν απατώμε, 18% η Νέα Δημοκρατία. Και μετά στις επόμενες εθνικές εκλογές, που ξαναπήγαμε σε εθνικές εκλογές
1: Μάιο-Ιούνιο,
0: οπότε ήταν, έφτασε το 30% ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Με πατέρα Μητσοτάκη το 89-90, όταν στις πρώτες εκλογές είχε πάρει 40% και στις δεύτερες εκλογές είχε πάρει 48% και λόγω κλινικού νόμου πάλι δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση. Αλλά αυτά συμβαίνουν.
0: Πάντως το 2023 ο κύριος Τσίπρας άφησε μία διαφορά 41-17. Τώρα από ό,τι βλέπουμε δημοσκοπικά επανέρχεται με μία διαφορά 26-13.
2: Ή 30-15 στην εκτίμηση, να τη βλέπετε την εκτίμηση, κύριε Παπαδάκη και κύριε Κατέμι. Σας λέω το εξής, όχι γιατί είναι.
1: Ναι, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα,
2: Εντάξει. Τώρα, αν το λένε το κόμμα.
0: Πείτε μας για την εκτίμηση για να κλείσουμε.
1: Το λέω γιατί όταν ανακοινωθεί το κόμμα, φαντάζομαι θα υπάρχουν και κινήσεις προς το κόμμα. Θα υπάρχουν μεταγραφές, θα υπάρχουν στελέχη που θα πάνε. Γι' αυτό το λέω.
2: Ήδη γίνονται. Ναι. Το τι γίνεται με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, θα σας πω off the record. Ποιος παζαρεύει με ποιον και τι παζαρεύει. Γιατί προφανώς θέλουν και στελέχη, θέλουν και κοινοβουλευτικοί.
0: 8 και 5 θα περιμένετε τηλεφώνημα από μένα για τη Στεφανία.
2: Θα κοιτάτε την εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι μια επιστημονική διεργασία που κάνουμε εμείς. Και επίσης σας λέω ότι στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, δεν δίνουμε πρόθεση ψήφου. Εκεί δίνουν μόνο εκτίμηση. Γιατί ξέρετε γιατί δίνουν εκτίμηση? Γιατί πολύ απλά στις εκλογές, γιατί αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, εκλογικό περιβάλλον προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, δεν υπάρχουν αποφάσεις. Έχει τη δική της μεγάλη αξία η εκτίμηση ψήφου και πρέπει να τη βλέπετε σε όλες τις εταιρείες. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν για να βγει αυτό το δεδομένο. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για να δημιουργήσουμε πυροτέχνημα ή οτιδήποτε. Έχει δουλειά αυτή η κάρτα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σφατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
6: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερντινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερντινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
12: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
11: Τηλέφωνο 2610-640-657.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Στάνταρ καθαρά.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Όχι.
0: Αλλά έχουμε πάρα πολύ διάθεση.
1: Πάντως, πρέπει να σου πω, Στεφανία μου.
0: Ναι.
1: Όντως έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μια παιδική ευχή. Μια ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Διότι πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή, υπάρχει κάτι ανεκτίμητο. Ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας.
0: Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, που μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gazmuseum.gr καθετός Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα αναρρύθμιτα πραγματικά μηνύματα που μας έχετε στείλει. Ευχαριστούμε για την παρέα σας και βεβαίως βλέπουμε και τους προβληματισμούς σας. Αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και σας βαρύνουν καθημερινά, όπως και να το κάνουμε. Αυτά τα οποία έχουμε ή δεν έχουμε στην τσέπη μας είναι ζητήματα τα οποία, ναι, είτε μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, είτε μας επιβαρύνουν. Και νομίζω ότι έχουμε κοντά μας, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Καθήλυν Αρμόδιο. Είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Παπαθανάσης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κασίνη, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν χρονοτριβούμε καθόλου. Ναι. Πάμε κατευθείαν στο σπίτι μου.
1: Κυρία Κασίνη.
0: Γιατί όλοι γι' αυτό ρωτάνε. Βγάλετε και μία ανακοίνωση προχθές σε σχέση με τα εγκεκριμένα δάνεια. Γιατί έχει αλλάξει τώρα πάλι η ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, των εγκεκριμένων δανείων?
2: Κοιτάξτε, την Παρασκευή υποβάλαμε το αίτημα αναθεώρησης. Εκεί κλειδώσαμε τους πόρους που θα προωθηθούν για το σπίτι μου 2 από πλευράς Ταμείου Ανάκαμψης και στη συνέχεια, σε συνεννόηση βέβαια πάντα, βρήκαμε πόρους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν όσοι έχουν εγκαίρως λάβει την υπαγωγή ως 31 Αυγούστου. Αυτό έρχεται να συμπληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός για να μην χάσουμε το ορόσημο, διότι εμείς για να πετύχουμε ένα ορόσημο πρέπει ακριβώς να πετύχουμε τους πόρους που έχουμε προσδιορίσει για το συγκεκριμένο ορόσημο. Άρα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Στη συνέχεια, με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κλείνουμε το χρονικό διάστημα το οποίο είχαμε προδιαγράψει από την αρχή.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι, που έχω την απορία. Αυτή η παράταση, ας το πούμε έτσι, ποιους αφορά? Μπορούν να ωφεληθούν και νέοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ?
2: Κοιτάξτε, όσοι έχουν λάβει την έγκριση της υπαγωγής μπορούν να ολοκληρώσουν μέχρι 31 Αυγούστου. Υπάρχει ένα χρονικό όριο το οποίο είναι 31 Μαΐου. Το είχαμε από την αρχή, δεν έχει αλλάξει αυτό, το έχουμε πει. Ως 31 Μαΐου είναι οι υπαγωγές και από εκεί και πέρα η ολοκλήρωση και η συμβασιοποίηση είναι πλέον έως 31 Αυγούστου. Επομένως, αυτές οι δύο ημερομηνίες είναι κρίσιμες ημερομηνίες. Θα πρέπει λοιπόν τώρα οι συμπολίτες μας που θέλουν ή έχουν έτοιμο ένα σπίτι να αγοράσουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιταχύνουν τις διαδικασίες, διότι δεν θα υπάρξει καμία παράταση. Αντιλαμβάνεστε, 31 Μαΐου κλείνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, κλείνουν όλα τα έργα. Επομένως, θα πρέπει να υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα για να λάβουμε τα χρήματα 30 Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελική ημερομηνία για το αίτημα για να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει τα λεφτά εντός του 2026.
0: Ναι, νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό, θα υπάρξει σπίτι μου 3, θα υπάρξει?
2: Αυτή τη στιγμή, κυρία Κασίμη, που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Είναι σε εξέλιξη το σπίτι μου 2. Ένα πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία, γιατί εδώ θα δείτε ότι πολλοί συμπολίτες μας από πολλές περιφέρειες της πατρίδας μας έχουν πάρει σπίτι. Το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ. Είχαμε διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και γι' αυτό μπόρεσαν και σε περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Πάντα το λέω ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη. Είναι όλες οι περιφέρειες και εκεί είδαμε ότι το σπίτι μου είχε ανταπόκριση. Δηλαδή υπήρχαν οικογένειες που αγόρασαν σπίτι και η δόση που πληρώνουν είναι χαμηλότερη από τη δόση του ενοικίου που πλήρωναν.
1: Κύριε Παπαθανάση, σας ψέγουν, σας κατηγορούν, σας έχουν ασκήσει σκληρή κριτική και από την αντιπολίτευση και όχι μόνο, ότι όσον αφορά στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, έχετε κατευθύνει αυτούς τους πόρους προς τους λίγους.
2: Ότι νόμι, δεν... κύριε Παπαθανάση, ναι. λίγοι είναι συμπολίτες μας που μόλις μιλάμε τώρα, οι οικογένειες που έχουν αγοράσει ένα σπίτι ή αν θέλετε οι προληπτικές εξετάσεις που και εσείς κυρία Κασίνη και εσείς κύριε Παπαδάκη έχετε λάβει SMS, δεν ξέρω αν τις έχετε κάνει, τα λεωφορεία που κυκλοφορούν στον δρόμο που αφορούν την καθημερινότητα, τα νέα λεωφορεία, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, οι διαδραστικοί πίνακες, τα έργα υποδομής αφορούν τους λίγους. Κοιτάξτε, η κριτική της αντιπολίτευσης, γιατί η αντιπολίτευση αυτό κάνει, αυτή είναι η δουλειά της, θα κάνει κριτική, κυρίως απευθύνεται στο δανειοδοτικό σκέλος, το σκέλος των δανείων που ίσον παρόδο έχει ολοκληρωθεί και αυτό, ολοκληρώνεται 29 Μαΐου και ενώ υπήρχε μια αμφιβολία αν θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε όλους τους πόρους, κλείνει και αυτό. Θα απορροφήσουμε 100% και του δανειακού σκέλους. Να σημειώσω το δανειακό σκέλος.
1: Και να κλείσουμε με αυτό σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ.
2: Το δανειακό σκέλος είναι χρήματα που παίρνουμε και πρέπει να τα επιστρέψουμε, αλλά και αυτά θα τα απορροφήσουμε. Και εδώ είδαμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε επενδύσεις 22 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα μέχρι σήμερα δεδομένα που έχουμε. Mm. Επομένως και σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε επιτυχία και η Ελλάδα βέβαια είναι η πρώτη στην Ευρώπη ως προς τις απορροφήσεις, ως προς το ΑΕΠ της χώρας. Γιατί εκεί θα κρυφτούμε.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: την
1: πολύ κύριε Υπουργέ.
0: Φορά για το ανακαινίζω.
1: Για το ανακαινίζω την επόμενη φορά.
2: Την επόμενη φορά που ξεκινά η παγωγή, οι αιτήσεις δηλαδή και η επιλεξιμότητα τέλος Μαΐου. Η επιλεξιμότητα ξεκινά τέλος Μαΐου, έτσι για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας κύριε Υπουργέ. Σου είπε ο λογιστής ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξε το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Endersoft One είναι η πιο εύχριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπες λοιπόν στο esonego.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Και με αυτό εμείς σας αποχαιρετούμε. Σας αφήνουμε στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Αύριο το πρωί θα
0: εδώ θα είμαστε. Γεια σας. Καλημέρα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
11: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
12: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
13: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
14: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
13: Μαντζαβίνος. Τριών Αβάρχων 18 Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100, κινητό 6944 544 406.
15: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
16: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
17: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στην ανόδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη τι θα κάνει το σωστό ή τι θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για το τραγικό περιστατικό στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να βρει ακαρία θάνατο και η άλλη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος ωστόσο εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΕΔΔ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαφθμόνος. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.
1: Αντένα Πάτρας. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
2: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
1: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
0: Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Ριγκίνα Ταμάν εν ώψη του απόψινου αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ισπανία με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Πρόσθεσε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτές που ορίστηκαν για την αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather.
0: Λίγας. Πρόσθεσε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτές που ορίστηκαν για την αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.

0: Εσωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
1: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Ονία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: Λίγο μετά τις 8, καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8.
1: Καλημέρα και από μένα, μια πολύ δύσκολη μέρα.
0: Είναι πολύ δύσκολη ημέρα.
1: Για όλους, είτε έχεις παιδιά, είτε δεν έχεις. Με τον Ιωσήφ προσπαθούμε να το διαχειριστούμε από χθες και το κάνουμε έτσι με πολύ βάρια καρδιά, έχει μαυρίσει η ψυχή μας. Και αναφέρομαι βεβαίως στην αυτοκτονία αυτών των δύο κοριτσιών 17 ετών.
0: Παγώσαμε. Είναι αλήθεια στο άκουσμα της είδησης. Είναι πανελλήνια η θλίψη. Και όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση. Τι να πεις. Τι να πεις για το πώς θα καταφέραμε. Για το πώς θα καταφέραμε
1: όλοι μας
0: να φτιάξουμε αυτό τον ελεηνό κόσμο και να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας.
1: Και αυτό το τραγικό περιστατικό μας κάνει όλους και εμάς, που είμαι μητέρα, να αναρωτηθώ πόσα λάθη έχω κάνει, πώς αισθάνεται το παιδί μου από τα δικά μου λάθη. Είμαι κοντά στο παιδί μου. Πραγματικά, το σκεφτόμουν όλο το βράδυ. Τα λάθη είναι δικά μας. Τα παιδιά είναι απλώς τα θύματα. Εμείς δημιουργήσαμε αυτό τον, πώς τον είπε ο Ιωσήφ Πολυστά, ελεηνό κόσμο. Αυτά τα ελεηνά πρότυπα. Για να χάσουν έτσι άδικα τη ζωή τους δύο παιδιά να αυτοκτονήσουν. Δεν θα ρίξω την ευθύνη αλλού, θα τη ρίξω σε εμάς. Το πώς η δικιά μας η γενιά, 54 χρονών εγώ και ο Ιωσήφ, το λέω ο Ιωσήφ δεν είναι ακόμα 54, αλλά δεν έχει σημασία, στην ίδια είμαστε γενιά, δημιουργήσαμε αυτό τον κόσμο. Αυτά τα πρότυπα και αυτά τα παιδιά που αισθάνονται ένα πέραντο κενό μέσα τους, αυτό αποδεικνύει και καταδεικνύει αυτή η τραγωδία της Ηλιούπολης.
0: Και το κακό είναι ότι δεν καταλάβαμε.
1: Όχι.
0: Μέχρι και τώρα δεν ξέρω αν προσπαθήσαμε να καταλάβουμε.
1: Ή αν δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε. Κατάλαβες, Ιωσήφ μου, δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε. Ότι γιατί οδηγήθηκαν τα παιδιά. Εγώ δεν θα γίνω επικριτική καθόλου, ούτε
0: σε καμία περίπτωση.
1: Ούτε οικογένειες μακριά από μένα.
0: Ούτε παιδιά, κρίση σε οικογένεια,
1: έτσι, ποτέ.
0: Ούτε κήρυγμα,
1: έτσι,
0: ούτε τίποτα.
1: Τάνη.
0: Γιατί δεν μπορούμε και να.

0: γνωρίσουμε ακριβώς τώρα τι έχει συμβεί στην συγκεκριμένη περίπτωση που φτάσαμε χθες στην Ηλιούπολη. Δύο κορίτσια να ανέβουν σε μια ταράτσα στον έκτο όροφο και να πηδήξουν στο κενό. Το ένα να χάσει τη ζωή του εκεί στην πιλωτή της πολυκατοικίας και το άλλο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, να γίνει η προσπάθεια να επανέλθει και αυτή τη στιγμή να δίνει την πιο κρίσιμη μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Αλλά όπως και να το κάνεις ρε γαμώτο, παγώνεις. Μόνο στο άκουσμα της είδησης ότι δύο παιδιά ανεβαίνουν σε μια ταράτσα και βουτάνε στο κενό, κλειδώνοντας την πόρτα και φορώντας τα ακουστικά, ακούγοντας μουσική και αφήνοντας ένα σημείωμα. Με την Αμαλία δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναφέρουμε τι έγραφε σε αυτό το σημείο, αυτό το κορίτσι προς την οικογένειά του. Είναι ιερό αυτό το οποίο ήθελε να εκφράσει προς τους αγαπημένους της ανθρώπους.
1: Και δεν έχει και νόημα πλέον. Δεν έχει σημασία και εγώ σπάνια τοποθετούμε στα social media, το ξέρετε. Μόνο ανεβάσω κάτι με τον Ιωσήφ, κάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά. Χθες όμως πραγματικά αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω την άποψή μου. Πραγματικά ντρέπομαι. Πραγματικά ντρέπομαι για αυτά τα σημειώματα που ήρθαν και δημοσιοποιήθηκαν. Ρε παιδιά, μην το κάνετε. Αλήθεια. Δεν έχω κάνει πάρα πολλά λάθη και στη δημοσιογραφία και παντού.
0: Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Έτσι.
1: Μην το κάνετε. Σεβαστείτε τη μνήμη αυτών των δύο κοριτσιών.
0: Υπήρξε και μια δημόσια έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού.
1: Μπράβο, Ιωσήφ μου.
0: Που έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το χαμόγελο του παιδιού. Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε. Σεβάσου την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Και σκέψου ότι ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Και καλεί ταυτόχρονα το χαμόγελο του παιδιού όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάλογα με την ψυχική υγεία των εφήβων, είτε μιλάμε για γονείς, είτε μιλάμε για παιδιά, να καλούν τη γραμμή SOS 1056 24 ώρες καθημερινά δωρεάν και ανώνυμα. Στο 1056. Δεν θα σταθούμε λοιπόν καθόλου στο τι μπορεί να έγραψε το ένα από τα δύο κορίτσια λίγο πριν από το άλμα στο κενό. Αλλά δεν γίνεται να μην προβληματιστείς, γιατί δεν είναι το μοναδικό περιστατικό του τελευταίου καιρό.
1: Και είναι πολλά λεπτά περιστατικά.
0: Δεν είναι. Θυμόμαστε πρόσφατα άλλη μια τέτοια τραγωδία στον αισθμό της Κορίνθου.
1: Βέβαια.
0: Με ένα 17χρονο κορίτσι πάλι που έχασε τη ζωή του. Πρόσφατα ένα άλλο κορίτσι βρέθηκε πάλι στον αισθμό της Κορίνθου, γι' αυτό λέμε και για τα κύματα μιμητισμού. Ευτυχώς αυτό δεν έχασε
1: τη ζωή του,
0: αλλά καταγράφονται πάρα πολλά περιστατικά.
1: Και εγώ να συμπληρώσω το πλοιοσύφο, επειδή μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και τα παιδιά μας έχουμε περάσει από αυτό, έχουν περάσει και τα παιδιά μας, εμένα η κόρη μου είναι μεγάλη, έχει περάσει από αυτό. Είναι πάρα πολύ αγχωμένα. Πρέπει τα παιδιά να μιλήσουμε, να τα αγκαλιάσουμε και να τους πούμε ότι οι πανελλήνες είναι μία μάχη. Αν την κερδίσεις, την κέρδισες. Άμα τη χάσεις, δεν χάνεις τίποτε. Η ζωή αυτό είναι μπροστά τους. Και υπάρχουν, δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες. Μπορείς να πας κι αλλού, μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Γιατί ξέρετε και αυτό, το βάρος που φέρνουν τα παιδιά αυτά σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Ότι και αν δεν περάσω, τι θα κάνω. Και θα απογοητεύσω τη μαμά και τον μπαμπά. Και αυτό, γιατί και εμείς το έχουμε μεταφέρει αυτό. Και εγώ το λέω στην κόρη μου. Πρέπει να περάσεις, πρέπει να σπουδάσεις. Και το λέω για τον εαυτό μου, δεν το λέω για τους γονείς του. Λοιπόν, και τώρα καταλαβαίνω ποιο βάρος, τι βάρος είχα μεταφέρει στο παιδί. Δεν πρέπει να το κάνουμε, να μου πεις τώρα μιλάς εκ του ασφαλούς. Ναι, βεβαίως μιλάω εκ του ασφαλούς.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Το λέω απλώς, ξέρεις γιατί μας ακούν. Οπότε σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που περνούν αυτά τα παιδιά, που είναι πολύ κοντά στο να μπουν για τρεις ώρες να δώσουν ένα μάθημα και μπορεί να τα πας καλά και να μην τα πας, γιατί είναι, να είναι και το timing, να μην είσαι καλά ψυχολογικά.
0: Μην μπορεί να μην είσαι καλά εκείνη την ημέρα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Ή μπορεί να μην έχεις
1: αυτό πρέπει
0: μάθει
1: να αλλάξει και το σύστημα των πανελλαδικών. Τώρα θα το
0: εκεί
1: πω.
0: Ήθελα να
1: δεν μπορώ να με το πω, συγγνώμη τώρα, αλλά δεν το αντέχω. Αλλάξε το αυτό το ρημάδι το σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλάξτε, στις ξένες χώρες δεν υπάρχει αυτό. Τα παιδιά μπαίνουν και το ξεκαθάρισμα και όλο αυτό, με καλή είναι το ξεκαθάρισμα. Άλλος θέλει, μπορεί αυτό, άλλος μπορεί εκείνο. Γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο. Αφήστε αυτό το σύστημα. Τα τσακίζει και τις οικογένειες τσακίζει και τα παιδιά τσακίζει. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε πια με αυτό.
0: Μα επιβραβεύουμε, Αμαλία μου, την παπαγαλία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το σύστημα λοιπόν είναι η παπαγαλία. Είναι η επιβράβευση της παπαγαλίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Επειδή ο Αλέξανδρος λέει κάτι, ότι να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξία σε αυτά τα νέα παιδιά. Μα υπάρχει αισιοδοξία. Μπορεί την κοινωνία εμείς να την έχουμε κάνει όπως την έχουμε κάνει, σαν τα μούτρα μας, θα πω εγώ. Όμως υπάρχει αισιοδοξία και τα παιδιά πρέπει να μιλάμε, να τα αγκαλιάζουμε. Το λέει και ο Παντελής. Να τα αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας και να μην τους φορτώνουμε τα δικά μας άγχη. Και θα μου πει, γιατί το συστάγαμε και έξω στο newsroom. Ναι, με το οικονομικό, ξέρεις, τα οικονομικά που είναι μια δύσκολη κατάσταση και κάθε οικογένεια, ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Τα παιδιά όμως δεν φταίνε σε τίποτα.
0: Εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε η Αμαλία. Και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη βοήθεια ειδικού για τα θέματα της ψυχικής υγείας των εφήβων, για να καταλάβουμε λίγο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Σε μία περίοδο που εμείς είχαμε την τύχη, το λέγαμε νωρίτερα με την Αμαλία, εμείς είχαμε την τύχη να μεγαλώσουμε καλά. Μπορεί να μην είχαμε τα πάντα από τα υλικά αγαθά, για παράδειγμα, αλλά μεγαλώσαμε νορμάλ, με το παιχνίδι έξω, με την επικοινωνία, με την επαφή, με τους φίλους, με την οικογένεια. Αυτά τα παιδιά δεν μεγαλώνουν το ίδιο. Είναι βυθισμένα σε μία οθόνη, το έχουμε πει τόσες φορές. Όπως βυθισμένοι είμαστε και εμείς. Είμαστε πλέον εθισμένοι. Όλη την ημέρα είμαστε στην οθόνη ενός κινητού, ενός τάμπλετ, ενός υπολογιστή. Χάνεται λοιπόν αμέσως η επικοινωνία, η ανθρώπινη επαφή. Μπορεί να μην ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Ισχύει όμως σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Και τα πρότυπα.
0: Και ταυτόχρονα τα πρότυπα.
1: Και τα πρότυπα. Δεν είχαμε αυτά τα πρότυπα εμείς. Τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά, μέσα από αυτό το μαραφέτη, το τάμπλετ, το iPad, το κινητό, τι βλέπουν? Τι βλέπεις στο TikTok, τι βλέπεις στο Instagram, τι βλέπεις? Τι βλέπεις πραγματικά? Όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία ενός παιδιού. Την ψυχολογία ενός παιδιού, τα πρότυπα, το ότι το μόνο νόημα είναι τα υλικά αγαθά, γιατί αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Τι βλέπεις? Όλο πάει να φάει. Τραβάει τη φωτογραφία, τη τρώει, που πηγαίνει διακοπές, που γλεντάει.
0: Το πρότυπο είναι ο influencer.
1: Μπράβο.
0: Η influencer.
1: Αυτό εννοώ.
0: Το πόσο εύκολα βγάζει χρήματα, το πόσο πολλά χρήματα βγάζει. Και δυστυχώς έχει χαθεί, όπως έλεγαν χθες οι ειδικοί που παρακολουθούσα, προσπαθούσα λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει. Άκουγα ειδικούς να λένε ότι έχει χαθεί η παιδική ηλικία. Αυτά τα παιδιά δεν βιώνουν παιδική ηλικία. Γίνονται ξαφνικά μεγάλοι από τα 13, από τα 14 και φέρονται έτσι γιατί έχουν τα ανάλογα πρότυπα. Αλλά έτσι τα καταφέραμε. Αυτόν τον κόσμο εμείς τον φτιάξαμε. Εμείς τον διαμορφώσαμε.
1: Λέει, εγώ βλέπω κάποια στατιστικά στοιχεία. Λέει, το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά αυτοκτονίας στην Ελλάδα. Με 20 έως 30 απόπειρες να αντιστοιχούν σε κάθε αυτοκτονία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022, ένας στους 6 θανάτους νέων ηλικίας 15-29 ετών οφειλόταν σε αυτοκτονία, καθιστώντας τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα δυστυχήματα.
0: Προφανώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Προφανώς. Αλλά τι να πει σήμερα. Συγγνώμη. Συγγνώμη για αυτόν τον κόσμο που σας παραδώσαμε. Συγγνώμη για αυτόν τον κόσμο που δεν καταφέραμε να αλλάξουμε. Που βουτυχτήκαμε κι εμείς μέσα σε αυτόν, γιατί ενδεχομένως μας βολεύει.
1: Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει: τα ζει όλα αυτά, το άγχος και την πίεση με την κόρη του, η οποία το κορίτσι θα δώσει πανελλήνιες και καλή της επιτυχία. Λέει: κάθε μέρα κλάμα και άγχος. Τα τσακίζει τα παιδιά, λέει, αυτό το άγχος. Και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Όχι, Βασίλη μου, καλά κάνεις και το στέλνεις, γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα παιδιά είναι πολύ δύσκολη περίοδος αυτή για αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Καλημέρα. Λέει απλά: απελπισία αισθάνομαι από χθες για το που οδηγούμαστε, χωρίς ελπίδα και όνειρα για τη ζωή. Κρίμα. Καλημέρα, Αναστασία.

0: Καλημέρα και στο Θάνο. Έχει μπει για τα καλά η τεχνολογία πλέον στη ζωή μας και σωστά κάνατε τη σύγκριση νωρίτερα με τα δικά μας παιδικά χρόνια. Εντάξει, Θάνο, ναι, είναι το ένα κομμάτι αυτό. Από την άλλη όμως, κάπου μας έχει βολέψει και εμάς. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά. Όπως λέγαμε νωρίτερα, και εμείς είμαστε βουτυγμένοι όλη τη μέρα κυριολεκτικά μέσα σε μία οθόνη. Ταυτόχρονα είναι λοιπόν και τα πρότυπα τα οποία δημιουργούνται, ταυτόχρονα είναι και το άγχος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα να πεις ότι φταίει το ένα ή το άλλο. Είναι πάρα πολλά τα οποία σχετίζονται με αυτή την κατάσταση. Και όπως συμπληρώνει στο μήνυμά του, δυστυχώς οι πιο ευαίσθητοι την πληρώνουν, όπως γίνεται και με τους ενήλικες. Η Κατερίνα δεν είμαι λίγο νέας, αλλά τα παιδιά βλέπω ότι δεν έχουν όνειρα και στόχους από πού να πιαστούν. Γιατί η οθόνη γεννά απομόνωση και παρεμβατικότητα και κακοποίηση. Συγγνώμη λίγο που δεν είμαστε δίπλα. Καλημέρα Κατερίνα. Στο επίκεντρο λοιπόν για άλλη μια φορά η ψυχική υγεία των εφήβων. Θα προβληματιστούμε μια-δύο μέρες. Θα λυπηθούμε, θα δακρύσουμε. Θα ρίξουμε ευθύνες δεξιά-αριστερά.
1: Ναι, πάντα. Εκτός από τον... Δεν θα ρίξουμε ευθύνες στον εαυτό μας για το πώς εμείς, γιατί και εμείς είμαστε διαμορφωτές του κοινωνικού συνόλου. Δεν είναι μόνο οι άλλοι, δεν είναι μόνο η πολιτεία, δεν είναι μόνο το Υπουργείο, δεν είναι μόνο το σχολείο. Γιατί ακούω κάτι τέτοια. Ας αναρωτηθούμε πρώτα τι δεν έχουμε κάνει εμείς καλά. Αυτό για μένα είναι το βασικότερο. Και όταν εδώ με τον Ιωσήφ πάρα πολλές φορές και έχουμε σταθεί σε αυτό το θέμα της νεανικής βίας, της νεανικής εγκληματικότητας, έτσι, και το έχουμε πει. Όλο αυτό κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε ειδικοί και θα μιλήσουμε και είπαμε με τον Ιωσήφ να μιλήσουμε έναν ειδικό και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ειδικός από τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη. Είναι ψυχίατρος, έτσι, και είναι και διευθυντής ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Νικολαίδη.
1: Καλά τα είπα, έτσι, και το Ινστιτούτο Διάθεση. Εντάξει, λέω μήπως έκανα κάποιο λάθος.
0: Κύριε Νικολαίδη, τι έχουμε κάνει λάθος?
1: Α, μπράβο αυτό.
2: Τι έχουμε κάνει. Αρκετά. Να αρχίσουμε πρώτα από το τελείως συγκυριακό λάθος που δεν μπορώ να μην επισημάνω. Αν διαβάσετε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πώς πρέπει και πώς δεν πρέπει να καλύπτονται τα περιστατικά αυτοχειριασμού, θα δείτε ότι ένα από τα πράγματα που λέγεται είναι ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες, ονόματα, το περιεχόμενο σημειωμάτων.
1: Κύριε Νικολαίδη, αλήθεια. Δηλαδή, σας ευχαριστώ που το λέτε αυτό μέσα εδώ.
2: Πραγματικά το λέω. Φανταστείτε ο καθένας, η καθεμιά μας, να είσαι γονιός, να έχεις κάνει τα λάθη σου και τα σωστά σου, να έχεις μεγαλώσει ένα παιδί, να το χάνεις με αυτόν τον τραγικό τρόπο και το προσωπικότερο πράγμα που είναι το σημείωμα που σου απέστεινε το παιδί σου, να το διαβάζει το Πανελλήνιο στο Μανταλάκι. Και να ξέρεις ότι δεν θα υπάρξει, γιατί σε αυτή τη χώρα δυστυχώς ζούμε και εδώ είναι που συνδέονται όλα, δεν θα υπάρξει ούτε κανένας που θα τιμωρηθεί ενδεχομένως από την αστυνομία για τη διαρροή, ούτε ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο θα συγκληθεί, ούτε αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ούτε τίποτα. Λοιπόν, σε μια τέτοια κοινωνία ανομίας, που δεν υπάρχει δίκαιο, που δεν υπάρχει προστασία του ατόμου, πώς μπορεί να σκεφτούμε ότι δεν θα υπάρχουν κάποια παιδιά στην νεότητα και στην εφηβεία που δεν θα νιώθουν αυτό που λέει το τραγούδι, ότι παντού περισσεύουν και παντού ξεψυχάνουν? Για πείτε μου.
0: Έχετε ναι. Δίκιο.
1: Αλήθεια, κύριε Νικολαίδη. Σας ακούμε πολύ, νομίζω, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά, και εμείς έχουμε συγκλονιστεί, γι' αυτό είπαμε και να συνομιλήσουμε. Είπε κάτι ο Ιωσήφ, τι κάναμε λάθος, και είπατε ότι έχουμε κάνει λάθος. Τι μπορεί να κάνουμε, να κάνουμε τώρα, όχι για να προφυλάξουμε άλλα παιδιά? Εγώ το ρωτώ και αυτό. Δηλαδή τα παιδιά μπαίνουμε και σε περίοδο, θα το ξαναπώ, πανελληνίων εξετάσεων.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οι πανελλήνες, όπως και διάφορα πράγματα, μπορεί να είναι στρέσορες που συγκυριακά να επιτείνουν μια κατάσταση ευαλωτότητας όμως. Δηλαδή, τα παιδιά που έτσι κι αλλιώς εισπράττουν τη ζωή τους, το πώς είναι το βίωμά τους με έναν τρόπο δύσκολο, αν εκτεθούν σε μια σκοπιστική συνθήκη, όπως είναι η Πανελλήνη, όπως είναι ένας χωρισμός με ρομαντικές σχέσεις, όπως είναι, ξέρω εγώ, μια αλλαγή στο στάτους των οικογενειακών τους, αυτό μπορεί να πυροδοτήσει κάποια πράγματα. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό που φταίει φυσικά μόνο, αποκλειστικά, συνήθως. Ο στοχευμός είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα και προϋποθέτει την συρροή πολλών παραγόντων, έτσι. Λοιπόν, κάποια παιδιά θα είναι πιο ευάλωτα και θα απαντήσουν με ένα τέτοιο τρόπο, μην αντέχοντας αυτή το άγχος και την δυσφορία που τους προκαλεί η κατάσταση. Το πράγμα ως εκ τούτου, όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, είναι πολύ επίπεδο. Πρώτον, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ως κοινωνία τι κόσμο κληροδοτούμε στα παιδιά μας. Και αυτό το λέω πάρα πολύ σοβαρά, μπορεί να ακούγεται πολύ γενικό.
0: Όχι, το είπαμε και εμείς πριν.
2: Αλλά καταλαβαίνετε.
1: Τα πρότυπα και όλα αυτά.
2: Μια φύση κατεστραμμένη, μια χώρα που είναι σε εκποίηση, μια κοινωνία που δεν έχει αίσθηση δικαίου και μια προοπτική ζωής που ο χρόνος που παλεύεις, επεκτείνεται χωρίς να καταφέρνεις εν τέλει τίποτα και τους λέμε εκεί θα ζήσεις. Και ένα κομμάτι από αυτά τα παιδιά λένε ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δηλαδή δεν είναι και παράλογο, το παράλογο είναι ο δρόμος που έχουμε πάρει εμείς, έτσι. Ο δρόμος του ο νικητής τα παίρνει όλα και δεν υπάρχει καμία κοινωνική προστασία για το σύνολο. Ένα δεύτερο πράγμα φυσικά επίσης είναι το να κάνουμε τη ζωή του παιδιού στην πιο μικρό κλίμακα, στην οικογένεια, στο σχολείο, ως το δυνατόν πιο υποστηριγμένη, πιο πλαισιωμένη, πιο προστατευμένη. Αυτό που επικρατεί με την ακραία, ας πούμε, άγρα, το κυνήγι το καθημερινό των επιδόσεων, οτιδήποτε και αν χρειαστεί για να επιτύχουμε επιδόσεις, κάπου θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε.
0: Επιδόσεις εννοείται σε όλα τα επίπεδα,
2: σε
0: δηλαδή
2: όλα τα επίπεδα,
0: ακόμα
2: όλα,
0: και αποδοχής, για παράδειγμα,
2: σε όλα.
0: Στα social media κτλ.
2: Στις πανελλήνιες, στο να πετύχεις, ξέρω εγώ, επαγγελματικά, στο αθλητικό, στο σπορ που κάνεις, στο μουσικό όργανο.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
7: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. Αντένα 105,3 FM.
10: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν να αναχωρήσει για την Κίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία σκοτώθηκε καριέρα, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή. 24 ώρες πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
8: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: 36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Πολλά μηνύματα και από εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι ακούνε την εκπομπή, γράφουν για παράδειγμα εδώ πέρα μια φίλη ακροάτρια. Δεν υπάρχουν λόγια για το γεγονός με τα κορίτσια, από πού να το πιάσει κανείς. Και εμείς που είμαστε με το μαστίγιο αυτό το καιρό στα παιδιά, έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μια καλημέρα και στη Βάσια. Θα διαβάσω το μήνυμά της, γιατί νομίζω ότι έχει μια αξία ιδιαίτερη. Δεν ξέρω λέει τι έφταιξε ή καλύτερα πόσο διαφορετικά πράγματα έφταιξαν σε αυτή την περίπτωση. Σε ό,τι αφορά όμως τις Πανελλήνιες, ήθελα να πω ότι πραγματικά πρόκειται για μια απειρχιωμένη διαδικασία. Συγγράμματα ανεπικυροποίητα, άγχος, έξτρα μαθήματα, υπερβολικές προσδοκίες από εμάς τους γονείς και κυρίως μια προσπάθεια τουλάχιστον 2 ετών. Που κρίνεται σε 3 ώρες μάθημα. Αυτό είναι παράλογο. Στην Ευρώπη οι μαθητές εξετάζονται και επανεξετάζονται. Δεν κρίνονται ποτέ από μία εξέταση. Ούτε η ζωή κρίνεται από μία στιγμή. Είναι τόσο στρεβλό όλο αυτό. Και πράγματι η κοινωνία μας εν συνόλο πάσχει. Με στρεβλώσεις, ανοριμότητα και απουσία δικτύων προστασίας. Όπως έχουμε δει με τόσα συμβάντα και δυστυχήματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, απουσιάζει σοβαρότητα, οργάνωση και σύστημα. Ό,τι είπε ακριβώς ο συνομιλητής σας, ο κύριος Νικολαίδης. Και δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Καλημέρα, Βάσια.
1: Και η Ευστρατεία λέει: απίστευρο, ρε παιδιά, αυτό που έγινε στην Ηλιούπολη. Θέλω να ξαναμιλήσω στο παιδί μου που δίνει εξετάσεις του χρόνου. Πώς ξεφύγαμε έτσι.
0: Άλλος ακροατής δυστυχώς λέει: έπεσε πάνω μας η αλήθεια που τόσα χρόνια αδιαφορώντας αρνούμαστε να κοιτάξουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακούσατε και τον κύριο Νικολαίδη, επιστήμονας, διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, να περιγράφει την κατάσταση, πώς είναι, τι βιώνουν αυτά τα παιδιά, τι πιέσεις δέχονται, σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν, με τι πρότυπα. Και δεν ξέρουμε με τι ελπίδες, με τι ιδανικά, με τι αξίες. Χάσαμε πολλά στην πορεία, παιδιά. Χάσαμε πάρα πολλά. Τώρα, όσο για τα μηνύματα σχετικά με το σημείωμα, το ημερολόγιο και όλα τα υπόλοιπα.
1: Τα είπε ο καθηγητής.
0: Τα είπε ο καθηγητής νωρίτερα. Τα είπαμε και εμείς στην αρχή της τοποθέτησής μας. Τα είπαμε και με την Αμαλία χθες, μιλώντας τηλεφωνικά από νωρίς, με το που έγινε γνωστή αυτή η είδηση. Το θέμα, όπως λέγαμε και πριν, είναι ότι θα προβληματιστούμε, θα θρηνήσουμε, θα κλάψουμε, θα στεναχωρηθούμε. Μία μέρα, 2 ημέρες. Μετά θα περάσει, θα πάμε παρακάτω. Και θα περιμένουμε πάλι το επόμενο. Ή πιστεύει κανείς ότι θα αλλάξουν όλα τόσο εύκολα? Πάμε παρακάτω, θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα, το είπαμε
1: από
0: την αρχή.
1: Δεν το είπα εγώ. Θα απαντήσω, γιατί έχουν έρθει 5-6 μηνύματα για το γράμμα που είπα ξεκάθαρα ότι δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Εγώ το επιμένω σε αυτό, αλλά το είπε ξεκάθαρα και ο καθηγητής. Κύριε Ντίνο μου, πιστεύω να ακούσατε τον κύριο Νικολαίδη, που είναι ψυχίατρος και, όπως είπαμε, διευθυντής στη μονάδα ψυχικής υγείας του παιδιού, και τι είπε. Αλλά εμένα είναι η προσωπική μου άποψη και δεν θα μου αλλάξετε γνώμη γι' αυτό. Καταλαβαίνω. Και όσοι πάνε να μπλέξετε το πολιτικό, κομματικό με όλα αυτά.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, λίγο καθίστε και σκεφτείτε. Πραγματικά δεν. Λοιπόν. Δεν μπορώ, δηλαδή, πραγματικά να διαβάζω και αυτά
0: με μεταφράζω. Α, συνεχίσουμε έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς, πρέπει να συνεχίσουμε για την εκπομπή. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφήσεις Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και όσο όποια θερμοκρασία επιθυμείτε περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό, και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Θα ήθελα, λέει, αυτή τη συνέντευξη να την ανεβάσετε στο real.gr. Θα ανέβει, αγαπητέ φίλε, γιατί θα ήθελα, λέει, να τη στείλω σε πολλούς να την ακούω και εγώ όποτε χρειάζεται. Αναφέρεται λοιπόν σε όσα μας είπε νωρίτερα ο κύριος Νικολαίδης. Αγαπητέ φίλε, η συνέντευξη θα ανέβει στο Real Player στο real.gr. Προς το παρόν, ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρω τι γίνεται, Παναγιώτη. Εγώ εδώ από το στούντιο βλέπω στην κάθοδο της Κηφισίας κόκκινα φωτάκια, σταματημένα. Είναι αυξημένη κίνηση και εδώ.
2: Πολύ σωστά, καλημέρα. Αυξημένη κίνηση και εδώ, αλλά θα αρχίσουμε από τον Κηφισό που είναι τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα. Από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο και στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνίνει η ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το ύψος του Αλίμου μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πάμε και στην Αττική Οδό, εκεί έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο, να είσαι καλά. Να σας πω κι εγώ,
1: ναι,
0: για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση και στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public.
1: Να πω λίγο για το σπίτι μου. Τι θα το πούμε, θες να το πούμε μετά, μετά να το πούμε για την παράταση που δόθηκε, αλλά για να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί υπήρξε μια εξέλιξη, αλλά έχει ληφθεί μια απόφαση ευτυχώς και είναι θετική. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Τη Δευτέρα, σημειώστε, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civitelatic στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρα, Καμαρούση, Μελίσια και Βρυλίσια. Και την επόμενη μέρα, την 3η 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στην Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στην Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο ημέρες οι ώρες είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε.
0: Καλημέρα στον αγαπητό. Δίνοντας μια κόλλα Α4 λέει σε εξετάσεις, δεν κρίνεται η ζωή κανενός. Ας προβληματιστούμε τι έσπρωξε αυτά τα παιδιά στην απελπισία. Καλημέρα και στο Στέφανο. Μην βάζετε τη λέξη μάχη λέει στις Πανελλήνιες. Η λέξη από μόνη της έχει μεγάλη βαρύτητα. Απλά οι Πανελλήνιες είναι ένα στάδιο της μαθητικής ζωής μας. Και αυτό είναι το ένα στάδιο από τη συζήτηση που έχει προκύψει μετά από αυτή την τραγωδία, γιατί δεν είναι μόνο οι Πανελλήνιες. Είναι και οι Πανελλήνιες, είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις που δημιουργούν τόσο μεγάλη πίεση σε αυτά τα παιδιά και για
1: δεν
0: την
1: είναι
0: επόμενη
1: όμως μόνο αυτό.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων.
0: Είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα.
1: Έτσι, το είπε και ο καθηγητής, ο κ. Νικολαίδης. Δεν είναι. Είναι βεβαίως και αυτό, αν το παιδί έτσι κι αλλιώς έχει ένα βάρος μέσα του και βιώνει μια κατάσταση που δεν έχουμε καταλάβει εμείς οι γονείς, όταν έρχεται αυτή η σκληρή περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων, είναι σίγουρα ότι επιβαρύνεται η ψυχολογία του ακόμα
0: περισσότερο. Σίγουρα παίζει ρόλο και έτσι, σε αυτή την περίπτωση και στην άλλη που συζητήσαμε πρόσφατα, γιατί είπαμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Και πάλι πρόσφατα που είχαμε ένα 17χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του, είχαν παίξει ρόλο και εκεί οι εξετάσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα καταφέραμε να
1: δεν
0: μάθουμε.
1: Δεν ξέρεις όμως το ψυχισμό
0: αλλά
1: στο σπίτι του.
0: Δεν μπορούμε
1: παιδιού
0: να γνωρίζουμε, έτσι, ούτε μπορούμε να κρίνουμε όχι, εύκολα όχι, κάποιον τίποτα, και να κατηγορήσουμε.
1: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω. Έτσι ακριβώς είναι. Λέει ο Πέτρος. Αναφέρεται, λέει, το επαρχαιωμένο σύστημα των Πανελληνίων. Θα συμφωνήσω και θα πω επιπλέον ότι προσθέτουμε και καινούργια τέτοια επαρχαιωμένα συστήματα. Έχω τελειώσει πρώτη πολύ και τη δεκαετία του 90 και τότε μπαίναμε με κλήρωση. Επαναφέρομαι πλέον τις εξετάσεις και έχουμε παιδιά 12χρονα έξω από τα εξεταστικά κέντρα να κλαίνε. Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχουν και πολιτικές αποφάσεις που είναι στη λάθος κατεύθυνση. Ανταγωνιστική παιδεία από τα δημοτικά. Ο Πέτρος έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί του.
0: Γιώργο, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα χρηστικά νέα της ημέρας από την Αμάλια.

0: Τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
1: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιασες.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
11: Για να δουλεύεις με ταχύτητα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στα χρηστικά νέα της ημέρας, στα νέα της Αμαλίας. Τι έχουμε, Αμαλία?
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο για το σπίτι μου 2 και την παράταση που δόθηκε ως 31 Αυγούστου 2026. Για το σπίτι μου 2, αφορά όσους θα προλάβουν να κάνουν τις συμβάσεις τους έως τις 2 Ιουνίου. Θυμάσαι που λέγαμε ότι τελειώνει γρήγορα, τελείωσε γρήγορα το σπίτι μου 2 και κάποιοι άνθρωποι που έχουν πάρει προέγκριση μένουν εκτός. Τώρα δόθηκε μια παράταση μέχρι 31 Αυγούστου και όσοι έχουν πάρει την προέγκριση και την έγκριση έως 2 Ιουνίου, κανονικά θα γίνει εκταμείευση του ποσού και θα μπουν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι τέλος Μαΐου τελειώνει και για αυτούς που έχουν προεγκριση. Πάνε στο σπίτι μου 3. Τώρα όχι, θα μπουν κανονικά στο σπίτι μου 2. Αρχίζουν να έχουν προλάβει να κάνουν τις συμβάσεις μέχρι τις 2 Ιουνίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για ανθρώπους που σου λένε: εμείς μα έχουμε πάρει την προέγκριση, έχουμε βρει σπίτι. Γιατί τώρα? Έτσι λοιπόν δόθηκε αυτή η παράταση για εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια, το ξαναλέω. Για εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια να έχει εγκριθεί ως 31 Αυγούστου του 2026.
0: Όπως είναι λογικό, το ενδιαφέρον σας μονοπολεί σήμερα η τραγωδία αυτή με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, αλλά και οι προεκτάσεις φυσικά του προβλήματος. Καλημέρα στην Κατερίνα. Λέει η Κατερίνα, από χθες έχω συγκλονιστεί, θα ήθελα να πάρω αγκαλιά όλα τα παιδιά και να τους πω ότι οι Πανελλήνιες, όπως όλες οι δοκιμασίες στη ζωή, δεν μπορούν να σου εγγυηθούν τίποτα. Η πιθανή επιτυχία δεν σημαίνει ευτυχία, όπως και η αποτυχία το ίδιο. Είναι απλά ένα βήμα. Δεν φταίνε οι Πανελλήνιες, αλλά το πώς έχουμε επενδύσει σε αυτές. Δεν φταίνε οι οθόνες, αλλά το πώς αποτελούν προέκταση του είναι μας. Επιτέλους, ας αναλογιστούμε αυτό που είπε ο κύριος Νικολαίδης νωρίτερα. Αν πρέπει να εξεγερθούμε μαζί με τα παιδιά για ένα κόσμο δίκαιο με μέλλον. Τα σκάνδαλα, η ατιμωρησία, η διαφθορά κάνουν κάθε προσπάθεια στη ζωή να δείχνει μάταιη. Οφείλουμε απλά να τους δώσουμε ένα δίκαιο κόσμο και την όθηση για να ακολουθήσουν την αλήθεια τους. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.

0: Φυσικά υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα.
1: Να κάνουμε
0: λογικό, όπως καταλαβαίνετε, τα έχουμε περάσει σε δεύτερη μοίρα, αλλά θα ασχοληθούμε με αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως τα επεισόδια που είχαμε χθες σε πανεπιστήμια και στο Απιθύτα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σήμερα μάλιστα έχουμε και φοιτητικές εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Να μην το ξεχνάμε.
1: Αλλά οι εικόνες κυρίως στο Απιθύτα και το βίντεο, τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει είναι σε πιάνει καρδιά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που βρίσκει. Δηλαδή, αν δεν μου λέγανε ότι είναι το Απιθύτα, δεν θα καταλάβανε. Ουρλιάζαν τα κορίτσια μέσα και αυτά. Τι είναι αυτό. Πανεπιστήμια είναι αυτά.
0: Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως επίσης και το θέμα της ακρίβειας και το θέμα του πολέμου. Θα πάμε και λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είναι το τελευταίο που μας νοιάζει φυσικά σήμερα.
1: Αλήθεια και εμένα, Ιωσήφ μου.
0: Αλλά θα κάνουμε μία αναφορά σε όσα συμβαίνουν.
1: Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση ιδανικά στην καρταρόμπα μου.
0: Λοιπόν, και το look σου μπορώ να πω ότι πρέπει να το ανανεώσεις και παράλληλα όμως να ξέρεις ότι μπορείς να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως?
0: Θα μπεις στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Εκεί θα βρεις το κουπόνι και θα πάρεις έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν?
1: Καλό αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες λοιπόν, they my rewards coupons. Έχουμε και την απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι η απεργία της ΑΔΔ. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως σας είχαμε πει και χθες εδώ από την εκπομπή, θα λειτουργήσουν κανονικά. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή δηλαδή στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς.
1: Θες να πεις
0: παρακαλώ,
1: κάτι. Σήμερα όλους κάτι χάνω, έχω χάσει το.
0: Είναι η ιδιαίτερη μέρα.
1: Σήμερα... Καλημέρα, λέει ο Κοντζίλας. Κρίμα που τα παιδιά μας δεν γνώρισαν τον κόσμο που μεγαλώσαμε εμείς. Τα έχουμε κάνει σκατά.
0: Γιατί δυσκολεύεσαι να το πεις?
1: Όχι, το.
0: Είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτά που λέει ο Κοντζίλας, θα συμφωνήσω.
0: Ο Δημήτρης λέει: μην το γενικεύετε και πάμε στο άλλο άκρο. Τα παιδιά λέει στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στο Μεξικό, στην πείνα, στον πόλεμο και τη δυστυχία, τι πρέπει να κάνουν? Αγαπητή Δημήτρη, εσύ νομίζω ότι πας στο άλλο άκρο. Και σκέψου λίγο και το δυτικό τρόπο ζωής. Είναι τελείως διαφορετικός. Σκέψου πώς ήταν η Ελλάδα μέχρι πριν 30, 40, 50 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Και μην νομίζεις ότι και σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεις θα αργήσουν πάρα πολύ να αλλάξουν τα πράγματα. Απλά όλα έρχονται με μία χρονοκαθυστέρηση, όπως ήρθανε και σε εμάς. Πράγματα που βλέπαμε πριν 20, 30 και 40 χρόνια, για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον τα βλέπουμε να συμβαίνουν και στη χώρα μας. Είναι αυτός ο τρόπος ζωής στον οποίο έχουμε ενταχθεί και ο οποίος μας έχει απορροφήσει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Μαγίδα, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω άλλα, είναι μεσολόγοι, φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.

0: επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Hello. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από κόκκινο μηλαίο σε Γάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκη, πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνας από Άλυμο έως Φάλιρο και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Αθηνών, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, από Μαραθώνος μέχρι Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για την τραγωδία στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία κοπέλα σκοτώθηκε ακαριά, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Περισσότερα στο ενικός.gr. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΕΔΔ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, υπαντικά, αξεσουάρ.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Νέος προπονητής στο νέο φώτιστο στη Super League Ηρακλή ανέλαβε ο 64χρονος Ιταλός Βάλτερ Ματσάρι. Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε Νάπολη, Ίντερ και Τωρίνο. Υπέγραψε συμβόλαιο για έναν συν ένα χρόνο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
4: Τόπικες βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
7: Αντένα.
8: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection, Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε τους. Γεωργιόπουλος Junior Collection, Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, μπείτε στο geohome.gr και θα

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας, βέβαια. Όπως λέει και ο Real Blogger εδώ, τι καλημέρα λέει να σας πω με όλα αυτά που έχω ακούσει από το πρωί. Ακόμα και η καλημέρα κατά της σχήμα λόγου. Πάντως, σας εύχομαι να είστε καλά. Και εσύ, φίλε. Και εσύ, καλή σου ημέρα. Είναι μια δύσκολη ημέρα. Πραγματικά, δεν είναι μεταφορικό αυτό το οποίο λέμε. Είναι κυριολεκτικό. Αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι παγωμένοι.
1: Έτσι είναι, όλη η κοινωνία, όλο το Πανελλήνιο πραγματικά έχει συγκλονιστεί αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη, με δύο κορίτσια 17 ετών να αυτοκτονούν, να πέφτουν στο κενό, το ένα να χάνει τη ζωή του μέσα σε λίγα λεπτά επί τόπου και το άλλο να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, είναι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ.
0: Είπαμε πολλά την πρώτη ώρα, μεταφέραμε πολλά και από τα δικά σας μηνύματα, τους δικούς σας προβληματισμούς, αλλά ακούσατε και έναν ειδικό. Ακούσατε τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, επιστήμονα, διευθυντή του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, ο οποίος μας είπε πολύ χρήσιμα πράγματα για το τι βιώνουν αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στην εφηβεία, τι βιώνουν την περίοδο των εξετάσεων, αλλά δεν είναι μόνο οι εξετάσεις, δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι γενικότερα η πίεση την οποία δέχονται αυτά τα παιδιά, η πίεση για την επιτυχία, η πίεση για να πετύχουν στόχους, οι οποίοι μπορεί να ξεκινούν από τις εξετάσεις αλλά έχουν και πολλές άλλες προεκτάσεις, η πίεση για να γίνουν κοινωνικά αποδεκτοί, για να πετύχουν λοιπόν τις εξετάσεις τους, για να πετύχουν στον κοινωνικό τους περίγυρο, για να πετύχουν την αποδοχή από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
1: Θα μου επιτρέψεις να διαβάσω κάποιο απόσπασμα από την ανάρτηση του κυρίου Κώστα Νταλούκα. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Τι λέει? Ότι σε τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να αναπαράγονται αποχαιρετιστήρια σημειώματα παιδιών που έφτασαν στην αυτοκτονία. Είναι η ανάρτησή του αυτή ή στην απόπειρα αυτοκτονίας. Όπως σημειώνει ο ίδιος, αυτό επιβάλλεται από σεβασμό στα παιδιά και στις οικογένειές τους, αλλά και από ευθύνη απέναντι σε άλλους ευάλωτους εφήβους. Μάλιστα, ο κύριος Νταλούκας δεν είναι πολύ γνωστός παιδιατρός, στέκεται στη σιωπή, στην απόσυρση, στην κούραση αλλά και σε φράσεις όπως δεν αντέχω άλλο ή δεν έχει νόημα, που δεν πρέπει να προσπερνιούνται ως εφηβικές υπερβολές. Και λέει ότι ένα παιδί μπορεί να πονά βαθιά και παρόλα αυτά να μην το δείχνει.
0: Ναι, γιατί πολύ, όπως πολύ σωστά σημείωσε μια φίλη εκπαιδευτικός, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο υπάρχει σιωπή τις περισσότερες φορές. Και όπως πολύ σωστά επίσης επισήμανε στην ανάρτηση που έκανε το χαμόγελο του παιδιού, θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός σε αυτά τα παιδιά πρώτα απ' όλα, στις οικογένειές τους, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι ευάλωτοι, έφηβοι, που δεν θα έκανε καθόλου μα καθόλου καλό να βλέπουν ένα τέτοιο γράμμα. Και να υπενθυμίσουμε για ακόμη μία φορά τη γραμμή στήριξης για τέτοια προβλήματα ψυχικής υγείας των εφήβων από το χαμόγελο του παιδιού. Είναι το 1056. 1056. 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς χρέωση και με ανωνυμία. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη μέρα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ με την Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές, αλλά χθες είχαμε δύο πολύ σοβαρά περιστατικά, ακραία περιστατικά επεισοδίων. Το πρώτο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου μια ομάδα κουκουλοφόρων.
1: Φοιτητές, λέει, ήταν αυτοί οι συγκεκριμένοι.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Και
0: η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Κάποιοι φοιτητές, λοιπόν, μαυροντημένοι, φόρεσαν κουκούλες, μπήκανε μέσα στο απιθύτα και επιτέθηκαν σε άλλους φοιτητές, τραυματίζοντας τουλάχιστον 7 άτομα, το ένα εκ των οποίων πιο σοβαρά. Και οι εικόνες που αντικρίσαμε όλοι, γιατί υπήρξε και βίντεο από τα συγκεκριμένα επεισόδια, ήταν ανατριχιαστικές. Να βλέπεις δηλαδή τα ρόπαλα να ανεβοκατεβαίνουν πάνω σε κορμιά ανθρώπων, πάνω σε κορμιά άλλων φοιτητών.
1: Και να ουρλιάζουν κάποια κορίτσια. Αυτό δεν είναι. Δεν πανεπιστήμιο, δεν το λες.
0: Και δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό.
1: Κάτι, και εκεί όλα λάθος έχουν γίνει. Όλα
0: γιατί κάποιες ώρες αργότερα, Αμαλία, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, άλλοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν και πάλι, αυτή τη φορά με βαριοπούλες και μαχαίρια.
1: Ναι. Τώρα αυτά τα

0: Πανεπιστήμια θέλουμε. Πραγματικά αυτά τα πανεπιστήμια θέλουμε.
1: Καλά, συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω κάτι, Ρεμαλία.
0: Η πανεπιστημιακή αστυνομία, εντάξει, την ανακοινώσαμε, όχι εμείς, η κυβέρνηση, τίποτα, δεν λειτουργήσε ποτέ. Τι το άσυλο, τι ακριβώς βάλαμε, μπάρες, τουρνικέ, όλα αυτά.
1: Συγγνώμη, δεν είχαν καταθέσει οι Βρετανικές αρχές κάθε πανεπιστημίου, εδώ και πόσο καιρό, το σχέδιο ασφαλείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Βέβαια.
1: Δεν είχαν κατατεθεί αυτά τα σχέδια.
0: Είχαν γίνει και
1: ανακοινώσεις. Και πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι έγινε λοιπόν με αυτό το περίφημο σύστημα εισόδου?
0: Δεν το ξέρω.
1: Τι έγινε με αυτά τα περίφημα τουρνικέ?
0: Τίποτα δεν
1: με
0: έγινε.
1: Με τις περίφημες κάρτες. Άρα δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Όχι, δεν λειτουργεί.
1: Ο καθένας μπαίνει ό,τι ώρα θέλει σε ένα πανεπιστήμιο με όποιον τρόπο θέλει.
0: Ναι.
1: Και μπορεί λοιπόν να επιτίθεται, να τραυματίσει,
0: ναι,
1: και ενδεχομένως να σκοτώσει
0: δωρές,
1: κάποια στιγμή.
0: Να σκοτώσει και κάποια στιγμή. Ναι, ήταν φοιτητές. Δεν γράφεται. Δεν θα μπω στα μηνύματα, ειλικρινά. Δεν το λέμε εμείς. Το είπε και ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαδημητρίου Παπαϊωάννου, και η κυρία Δημογλίδου. Τώρα, αν εσείς πιστεύετε κάτι άλλο, αλλά ακόμα και να μην είναι φοιτητές. Μπαίνει ο καθένας μέσα στα πανεπιστήμια, μπάστε σκύλια, λέστε, τα σπάει, τραυματίζει. Κάποιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, κάποιοι φοιτητές.
1: Φυσικά. Ένα στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα σας αρέσει αυτή η εικόνα, δηλαδή, ναι. Για πηγαίνετε στο εξωτερικό και δεν μιλάω στο Λονδίνο ή στη Γερμανία. Πηγαίνετε στην Τσεχία, στη Βουλγαρία. Θα πω για άλλες χώρες να δείτε, επικρατεί αυτό το χάος που επικρατεί στην Ελλάδα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τι λέμε τώρα, γιατί μιλάμε τώρα?
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει ευθύνη και του κράτους. Αλλά υπάρχει και ευθύνη των Βρετανικών αρχών. Υπάρχει ευθύνη και των δύο.
0: Βέβαια, θα συμφωνήσω.
1: Δεν μπορεί να ακούμε τόσο καιρό για τα νέα μέτρα ασφαλείας, για τον νέο τρόπο εισόδου στα πανεπιστήμια, να έχουν εξαγγελθεί σχέδια, να έχουν κατατεθεί σχέδια και να μην λειτουργεί τίποτα. Ή τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν λειτουργεί τίποτα εκ του αποτελέσματος. Όταν σε ένα 24ωρο και μάλιστα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, έχουμε δύο τέτοιες επιθέσεις. Μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα, με τραυματίες, κάποιους εκ των οποίων σοβαρά.
0: Ακριβώς.
1: Να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Φαίνεται λοιπόν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει.
0: Και αναρωτιέμαι πότε θα αλλάξει. Πρέπει να θρηνήσουμε νεκρό για να αλλάξει? Τότε πάλι θα αναρωτηθούμε τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και γιατί είναι έτσι ξέφραγο αμπέλι. Τότε, γιατί πάλι τότε, ξέρεις, αν γίνεται. Εγώ το απεύχομαι. Αλλά λέω, αν έχουμε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο πολύ. Θα είναι πολύ αρνητικό γεγονός, θα αρχίσουμε όλοι να το παίζουμε ειδικοί. Και να λέμε, εμείς το λέγαμε, όχι φταίει εκείνο, φταίει τ' άλλο. Τώρα βλέποντας αυτή την κατάσταση, σε αυτό το χάος μέσα στα πανεπιστήμια που μπαίνει ο καθένας, έτσι, ούτε παρακρατικοί μπήκαν ούτε τίποτα. Ήταν φοιτητές με βάση αυτά που είπε ο υφυπουργός και η κυρία Δημογλίδου. Δεν, έτσι, λοιπόν, οπότε να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τα παιδιά μας εκεί πηγαίνουν για να μάθουν να σπουδάσουν και τα λοιπά. Δεν πάνε για να γυρίσουν το ένα με σπασμένο πόδι και το άλλο με σπασμένο χέρι. Τι είναι αυτά τώρα, τι εικόνες είναι αυτές?
1: Η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον οι προσαγωγές που έγιναν με καθυστέρηση, μετά την αύξηση δηλαδή της αστυνομίας, και αυτοί που πήγανε στην... που προσήχθησαν ήταν μάλλον από την πλευρά όσων είχαν δεχθεί επίθεση. Οι δράστες είχαν προλάβει και είχαν διαφύγει.
0: Αυτό,
1: έτσι,
0: γιατί δεν τους βρήκε κανείς. Δεν τους βρήκε κανείς, γιατί
1: οι προσαγωγές αφορούσαν αυτούς που δέχτηκαν την επίθεση.
0: Ειδοποίησε ο security την αστυνομία, μέχρι να έρθει η αστυνομία. Αυτοί είχαν εξαφανιστεί κανονικά, ένα Σπύρο, με επειδή ρωτάς, και άρα δεν τους συνέλαβαν. Πήγανε στην. Συνέλαβαν. Ουσιαστικά πήγαν αυτοί που είχαν δεχθεί την επίθεση.
1: Εκεί υπάρχει κάποια κόντρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ανάμεσα σε φοιτητές που πρόσκειται από τη μία πλευρά στον αντιεξουσιαστικό χώρο και από την άλλη στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, υπάρχει μία κόντρα η οποία κρατάει τουλάχιστον ένα χρόνο, με επεισόδια τα οποία έχουν προηγηθεί, και φαίνεται ότι υπάρχουν απαντήσεις, υπάρχουν αντίπεινα, ας το πούμε έτσι, τα οποία συνεχίζονται μέσα στο πανεπιστήμιο, κανονικά. Σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Παιδί μου, υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία, ρωτάει και ο Θανάσης. Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Καταργήθηκε, δηλαδή.
1: Δεν καταργήθηκε, εξαγγέλθηκε. Δεν λειτουργήσε ποτέ.
0: Και τώρα δεν υπάρχει πέμπτη.
1: Και την πήρε το ποτάμι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά στη συνέχεια, Αμαλία μου, όμως, υπήρξε το σχέδιο. Υπήρξε και πρόσφατα η σύνοδος των Βρετανίων και η συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας, όπου κατέθεσαν. Δεν το θυμάσαι. Ότι είχαν κατατεθεί τα σχέδια για το πώς θα γίνεται η είσοδος στα πανεπιστήμια. Και περιμέναμε ότι θα έχει εφαρμοστεί. Φαίνεται όμως ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Άρα η ευθύνη βαραίνει και τις δύο πλευρές. Και την πολιτεία και τις Βρετανικές αρχές. Καλημέρα στον Αντώνη στην Πάτρα. Σχετικά με την κατάσταση, λέει, στα πανεπιστήμια, έχω βαρεθεί να είμαστε θεατές σε μια άθλια κατάσταση. Το φωνάζω εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει τη δημοκρατία με την ασυδοσία. Δεν πάει άλλο. Καλημέρα. Και στο Δημοσθένη αναρωτιέμαι, λέει, μήπως φταίει το κομματικό για όλα αυτά. Αγαπητέ φίλε, εγώ μετέφερα τις πληροφορίες που μάθαμε ότι υπάρχει μία κόντρα μεταξύ δύο συγκεκριμένων πλευρών.
0: Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Φοιτητών, βέβαια, κατά βάση, αλλά είναι μία πολιτική κόντρα όπως περιγράψαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Χώρα, λέει, σε παράκμη με όλα αυτά που ακούμε.
0: Με όλα αυτά που ακούμε, αυτό λέμε όλοι. Ότι εντάξει, τι, πού πάμε, πραγματικά. Πού πάμε.
1: Και το που πάμε είναι ένα ερώτημα, βέβαια, γιατί όσα συμβαίνουν και σε διεθνές επίπεδο και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τίποτα. Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν είναι στριμωγμένο και ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει 100% τον εμπλουτισμό του ουρανίου.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά βγαίνουν οι Ιρανοί και δίνουν απάντηση ότι κοίταξε να δεις, Ντόναλντ Τραμπ, ιτήθηκες στο πεδίο της μάχης, τώρα θα ιτηθείς και στη διπλωματία.
0: Ναι. Δεν κάνουν πίσω οι Ιρανοί. Ο Τραμπ λέει τα δικά του, ο πόλεμος συνεχίζεται. Η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά διατηρείται, το πετρέλαιο πάνω από τα $105 το βαρέλι και σήμερα με μικρή πτώση, άρα πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος ουδής γνωρίζει.
1: Ουδής γνωρίζει λοιπόν, και οι φόβοι υπάρχουν για νέες αυξήσεις σίγουρα στα καύσιμα, ενώ ταυτόχρονα και ναι, οι τιμές σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Παιδιά, φανταστείτε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα.
0: Άστα.
1: Εντάξει, ακόμα και να καταφέρουν κάποια στιγμή αυτοί οι δύο να βρουν ένα κοινό τόπο και να υπάρξει μια συμφωνία, εμείς θα πληρώσουμε το μάρμαρο για πάρα πολλούς μήνες. Σίγουρα και για τον επόμενο χειμώνα, ο οποίος έρχεται, έτσι λένε τουλάχιστον όλοι οι αναλυτές, ότι για να επανέλθει μια κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία θα χρειαστούν μήνες, ακόμα και αύριο το πρωί να σταματούσε ο πόλεμος. Τα είχαμε όλα λοιπόν, είχαμε και τον πόλεμο που ήρθε από πάνω, και η ακρίβεια είναι φυσικά το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία.
0: Και όσο συνεχίζεται και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε και ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει η ακρίβεια και τα παίρνει όλα, είναι μια αλυσίδα, το ένα ανεβάζει το άλλο.
1: Η αλήθεια είναι ότι η λαϊκή αγορά, για παράδειγμα, είναι σίγουρα ένα καταφύγιο για τον καταναλωτή. Είναι μια αγορά που πραγματικά μπορεί να βρει πολύ καλύτερες τιμές.
0: Σωστά.
1: Όμως ακόμα και εκεί,
0: ναι,
1: για να καταλάβουμε πού έχουμε φτάσει, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: θα ακούσουμε τώρα λοιπόν τον κύριο Χριστοφυλάκη. Ο κύριος Χριστοφυλάκης είναι πολιτής σε λαϊκές αγορές. Κάνει αυτό το επάγγελμα για περισσότερο από 20 χρόνια. Μίλησε στο Earth News. Και θα ακούσουμε λοιπόν για την κατάσταση που επικρατεί πλέον και στις λαϊκές αγορές.
2: Βλέπω αρκετούς που πάνε και ψωνίζουν σε πάγκους και λένε θέλω 4 μήλα, 5 κολοκυθάκια, 100 γραμμάρια φακί, 3 ντομάτες. Έχουμε φτάσει λόγω της αύξησης των τιμών σε αυτό το σημείο.
3: Έχουμε ακόμα και Δευτέρι. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Έχει ξεκινήσει, λέει, το Βερεσέ που έλεγαν.
3: Εγώ έχω ένα κατάλογο με προϊόντα, με πράγματα μου χρωστάνε.
2: Τι σας λένε λοιπόν οι καταναλωτές, οι άνθρωποι που έρχονται να ψωνίσουν?
3: Ότι τη βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ.
2: Είναι πελάτες σας, φαντάζομαι, οι περισσότεροι από αυτούς,
3: κυρίως. 20 χρόνια πελάτες.
2: Οπότε και εσείς δείχνετε τέλος πάντων κατανόηση, γιατί έχετε
3: προσωπικές σχέσεις. Ναι.
1: Βγήκε το Δευτέρι στις λαϊκές αγορές.
0: Βέρεσε, σου λέει υπάρχει μια διαπροσωπική σχέση. Τους ξέρω τόσο χρόνια τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να.
1: Άνθρωποι οι οποίοι όμως ψωνίζουν από τον ίδιο 20
0: Μπράβο,
1: χρόνια.
0: Αυτό.
1: Οι οποίοι φτάσαν στο σημείο πλέον να μην μπορούν να κάνουν τις αγορές τους και να παίρνουν βέρεσε. Και λέει ο ίδιος στη συνέχεια ότι κάθε εβδομάδα παίρνουμε αυξημένες τιμές από τους παραγωγούς,
0: mm-hmm,
1: γιατί είχε αυξηθεί το κόστος και το μεταφορικό, αλλά και το κόστος παραγωγής. Και κάθε εβδομάδα έχουμε νέες αυξήσεις. Και από ό,τι λένε και οι παραγωγοί, τα χειρότερα έρχονται μετά το Σεπτέμβριο.
0: Α, ωραία.
1: Αυτές είναι οι προβλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσε, περίμενε. Σε λίγο θα σε πάω και στην αποταμίευση, γιατί είχε ένα εξαιρετικό
0: γιατί
1: ρεπορτάζ.
0: Υπάρχει αποταμίευση. Υπάρχει αυτή η λέξη.
1: Η αρνητική αποταμίευση, γιατί είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο Νίκος Ρογκάκος. Και εκεί θα ακούσουμε λοιπόν πού είμαστε πρωταθλητές. Γιατί υπάρχουν και τομείς στους οποίους είμαστε πρωταθλητές. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων Επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από κόκκινο μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Πατησίων Πειραιός στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι την Μικρά Σασία στον Πειραιά. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσκάτο μέχρι Φάληρο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό τέλος έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ιμητού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφήσης Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο, συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή το καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Τώρα. Είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410. Σου έλεγα λοιπόν, Αμαλία μου, ναι, για την αποταμίευση.
0: Ναι, ναι.
1: Και αμέσως εκφράστηκε η απορία στο προσωπάκι σου. Μου λες, εσύ ποια αποταμίευση? Ναι. Αυτό λένε λοιπόν και οι περισσότεροι πολίτες, οι οποίοι μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Εδώ δεν φτάνει ο μήνας, όχι να περισσέψουν κιόλας.
6: Δεν έμενε και δεν μένει τίποτα.
5: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή? Σε κανέναν δεν μένουν. Αιματηρή οικονομία. Αν δεν έχουμε στην άκρη, προσπαθούμε. Όπως παίρνουμε το μισθό μας, έτσι το ξαναδίνουμε.
7: Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα και εσύ λες να βάλουμε και στην άκρη.
8: Τα έτοιμα θα τελειώσουνε. Και μετά, σε μια ώρα δύσκολη.
1: Όπως άκουσες, όλοι συμφωνούν μαζί σου.
0: Α, μα εσύ ρε βέβαια, τι είναι.
1: Τι αποταμίευση, λέει, εδώ δεν μένει τίποτα.
0: Εδώ φταίνει ο μισθό σου, λέει, να περάσουμε το μήνα. Θα βάλουμε και στην άκρη.
1: Και ότι έχουμε, αν έχει μείνει κάτι.
0: Τα τρώμε, θα έχουν φαγό. Τα τρώμε με την έννοια ότι τα τρώμε.
1: Ακριβώς,
0: οπότε και εκεί ό,τι υπήρχε αρχίζει και μειώνεται. Μέχρι και που εξαφανίζεται, θα σου έλεγα, έχει εξαφανιστεί. Άρα τι, ποια αποταμίευση?
1: Άκου λοιπόν τώρα το ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γιατί? Γιατί είμαστε πρωταθλητές. Επιτέλους, είμαστε και κάπου πρωταθλητές.
9: Όχι μόνο δεν μπορούν να αποταμιεύσουν οι Έλληνες, αλλά τρώνε και από τα έτοιμα για να καλύψουν βασικές ανάγκες, αφού η ακρίβεια έχει κάνει την καθημερινότητά τους δύσκολη. Τα ελληνικά νοικοκυριά καταναλώνουν περισσότερα από όσα βγάζουν, καλύπτοντας το κενό από τα έτοιμα ή με δανεισμό. Ενώ η Ελλάδα παραμένει αρνητική πρωταθλήτρια στην αποταμίευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι κατά μέσο όρο αποταμιεύουν το 14,5% του διαθέσιμου εισοδήματός του. Οι Γερμανοί αποταμιεύουν το 20%, οι Τσέχοι το 19,9%, οι Ισπανοί το 8,7% και το 6,6% οι Πορτογάλοι. Οι Ρουμάνοι τρώνε από τα έτοιμα αφού έχουν αρνητικές αποταμιεύσεις 0,9%, ενώ μείον 2,5% είναι στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι 9 στα 10 νοικοκυριά δεν αποταμιεύουν ούτε σεντ. 6 στους 10 καλύπτουν ίσα ίσα τις βιωτικές τους ανάγκες, 7 στους 10 βλέπουν επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ το 11% αντλεί από αποταμιεύσεις για να καλύψει τις ανάγκες του.
1: Κατάλαβες, Αμαλία μου.
0: Πώς το κατάλαβα.
1: Μέσος όρος στην Ευρώπη 14,7,9.
0: Ναι, εκεί.
1: Τέλος πάντων, μικρή σημασία.
0: 14.
1: Ναι, στρογγυλοποίηση. Από το αμίευση. Στην Ελλάδα, μείον 2,5.
0: Αυτά.
1: Μέχρι και η Ρουμανία μας πέρασε.
0: Μας πέρασε και η Ρουμανία, ε.
1: Μείον 0,5. Μπράβο
0: μας. Και η Μαρίκα λέει καλημέρα. Όλοι γέλασαν σαν να είναι ανέκδοτο.
1: Κάγεται την αποταμίευση.
0: Βέβαια, η Μαρίκα. Καλημέρα, Μαρίκα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, τουλάχιστον είμαστε πρωταθλητές. Ας το χαρούμε και κάπου.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
12: Αντένα 105,3.
13: Η Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον. Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και σφοδρά Ισραήλ να πλήγματα στον Λίβανο. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία κοπέλα σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα ιδρύματα όλης της χώρας, στη σκιά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπαλλήλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την
16: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
19: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
20: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
19: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
20: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
19: Τηλέφωνο 2610-640-657.
20: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
19: Στάνταρ καθαρά.
21: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
22: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
21: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
22: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
23: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
24: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
25: Μουσικό στο δρόμο ήταν. Στην Ερμού.
26: Το οποίο κυνηγάει τα όνειρά του.
25: Μπράβο.
26: Ξεκίνησε από ένα μουσικό λύκειο, αγαπάει αυτό που κάνει, προσπαθεί
25: και μπράβο
26: και κυνηγάει το όνειρό του.
25: Μέσω αντίξεων συνθηκών.
26: Ακριβώς.
25: Έχει βρεθεί και σε αντίξεες συνθήκες.
26: Γι' αυτό το λέω λοιπόν.
25: Καλά,
26: επειδή σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα.
25: Στέλνει και ένα μήνυμα. Φέρτο αυτό.
26: Μπράβο. Έτσι. Θυμάσαι τι είχαμε πει όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει το τραγούδι.
25: Ναι.
26: Ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο περνάει ένα μήνυμα.
25: Αυτό
26: ένα μήνυμα για την υπερκατανάλωση.
25: Πολύ σωστό.
26: Για τον κόσμο όπως έχει αυτός διαμορφωθεί, για τα υλικά αγαθά.
25: Ότι είναι τα πάντα στη ζωή.
26: Τα οποία είναι σε προτεραιότητα.
25: Ακριβώς. Και φέρνουν μόνο αυτά την ευτυχία, γι' αυτό και λέει φέρτο. Ό,τι έχει, φέρτο μου.
26: Ακριβώς. Εγώ λοιπόν το στηρίζω αυτό το παιδί. Δεν έχει σχέση αν μου αρέσει μουσικά.
25: Δεν μου αρέσει
26: ένα τραγούδι. Μουσικά και εμένα δεν μου αρέσει.
25: Όμως κάνει την προσπάθειά του.
26: Αυτό.
25: Το αγαπά αυτό που κάνει.
26: Ακριβώς.
25: Κυνηγάει τα όνειρά του.
26: Και θέλει να περάσει και ένα μήνυμα.
25: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω απολύτως.
26: Οπότε εγώ του εύχομαι ολόψυχα.
25: Καλή επιτυχία.
26: Καλή επιτυχία και κυρίως.
25: Και έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Και ήταν εξαιρετική η σκηνική του παρουσία. Ξαναλέω ότι αυτό τα ακούσματα δεν μου αρέσουν. Αλλά η σκηνική του παρουσία ήταν πάρα πολύ καλή. Να
26: προσφέρω, μη μας λείψει. Είναι ένα σύγχρονο τραγούδι όμως, ένα σύγχρονο ήχο.
25: Ναι, ναι, ναι.
26: Το οποίο είναι ο ήχος της γενιάς του.
25: Ναι, ναι, ναι.
26: Και είναι
25: ναι,
26: λογικό
25: ναι,
26: αυτό.
25: Ναι.
26: Να μην μας αρέσει, εννοώ μουσικά.
25: Ναι, φυσικά.
26: Αλλά εγώ θέλω να του ευχηθώ ολόψυχα
25: καλή επιτυχία.
26: Όχι μόνο στο διαγωνισμό για το αν θα πάρει ένα βραβείο, αλλά για την υπόλοιπη ζωή του.
25: Ακριβώς.
26: Να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο αγαπά. 35 λεπτά μετά από τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
25: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει?
26: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
25: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
26: Αυτό περιμένω, Αμαλία μου, για πες μου.
25: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
26: Τώρα, έτσι όπως το λες, σαν να πίνασα και λίγο περισσότερο.
25: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
26: Για τον καιρό δεν προλάβαμε να τα πούμε, γιατί όπως ήταν λογικό, διαφορετικά κύλησε η εκπομπή σήμερα και έτσι έπρεπε να γίνει. Βλέπετε, έχουμε μια θολούρα, μια ελαφρά συννεφιά. Βέβαια, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου και σήμερα, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό. Έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα, στην αθλητική δραστηριότητα της ημέρας, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των playoffs. Μία από τις δύο ομάδες απόψε θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Και πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί λέγαμε χθες, Αμαλία μου, ότι έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος ανάμεσα σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που κινούνται όμως προς τον Αλέξη Τσίπρα ή εμφανίζονται δημόσια να είναι θετικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αφορμή αποτέλεσε μία δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος είπε προχθές ότι ο Τσίπρας επιστρέφει επειδή ο Ανδρουλάκης ήταν ανεπαρκής και λίγος ώστε να ανασυνθέσει το χώρο της κεντροαριστεράς.
25: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός στο ΠΑΣΟΚ με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και την ίδρυση του κόμματος που θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, και βεβαίως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιτίθενται κυρίως όσους υποστηρίζουν αυτό το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
26: Το πράγμα όμως έχει αρχίσει και χοντρένει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, είπαμε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά μετράμε μέρες έτσι μόλις που το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά το πράγμα ήδη άρχισε να χοντρένει πάρα πολύ. Και χθες είχαμε αλλεπάλληλα επεισόδια σε τηλεοπτικά πάνελ μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
25: Κακός χαμός έγινε.
26: Έγινε πραγματικά κακός χαμός, όπως το περιγράφει η Αμαλία. Το πράγμα είχε ξεκινήσει λοιπόν με τη δήλωση του κ. Ζαχαριάδη. Συνεχίστηκε προχθές το βράδυ στο Contra Channel, στην εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου, εκεί όπου βρέθηκαν η κυρία Βάση Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Κόκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ.
25: Βαριές κουβέντες.
26: Ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε πραγματικά.
1: Και πώς το είχε πει η Μακαρίτη στα γεννηματά, Μητσοτάκης ΑΕ είχε πει, έτσι. Εγώ θα πω Μητσοτάκης LTD, όχι ΑΕ.
2: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
3: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή. Ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο? Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας? Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
2: Μήπως κάνει άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, κυρία Αναστασίου?
3: Κάνει, αλλά υπάρχει ένα όριο, κυρία Γκάτσου. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν οι χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτός το καταργήσε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπανά 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
25: Πω, άστραψε και πρώτη.
26: Αυτό είναι μόνο το ορεκτικό.
25: Εντάξει, εγώ διαφωνώ με το κομμάτι.
26: Καλά,
25: αυτό.
26: Τώρα πήγαινε να λούσει τα μαλλιά σου, γιατί φαίνεται την πογιά.
25: Διαφωνώ, το ξέρεις, δεν είναι
26: αυτό. Άστοχο και.
25: Τέλειος. Να κάνεις κριτική,
26: χαζό τουλάχιστον.
25: Χαζό, ναι, και δεν ήταν ωραίο. Ναι.
26: Απρεπέστατο.
25: Απρεπέστατο, ακριβώς.
26: Αλλά τώρα είχε τον κύριο Κόκαλη εκεί και του έλεγε τον κύριο Κόκαλη: εσείς που συγκυβερνήσατε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ο κύριος Κόκαλης δεν ήταν στους ανεξάρτητους Έλληνες και μετά
25: πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
26: Να προσπαθεί ο κύριος Κόκαλης και να της λέει: όχι σε μένα αντιπολίτευση, στην Νέα Δημοκρατία να κάνετε αντιπολίτευση. Τίποτα, η κυρία Αναστασίου έχουν εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Ακολούθησε ένα πολύ πιο γλυκό επεισόδιο. Αυτό πραγματικά το χαρακτηρίζουμε γλυκό, γιατί έγινε με αφιερώσεις τραγουδιών.
25: Αυτό μεταξύ της κυρίας Νάντια Γιαννακοπούλου και του κυρίου Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
26: Στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open.
4: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
5: Όπα.
4: Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα. Το τραγούδι είναι από τις λέξεις
5: κρύβε το Αλέξης.
4: Για
5: συνεχίζουμε τραγούδια εγώ.
4: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει Τσίπρας.
6: Για να μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου να απαντήσω κι εγώ.
4: Ναι.
6: Ότι χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
5: Αν συνεχίσουμε.
6: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
25: Κοίτα, αυτό...
26: Εδώ τους χαίρομαι, ρε παιδί
25: μου. Και εγώ τους χαίρομαι.
26: Τους χαίρομαι.
25: Η κυρία Γιαννακοπούλου πάρα πολύ ευστοχή. Ωραίο ήταν ο αστικός που αφιέρωσε.
26: Πραγματικά.
25: Ο κύριος Ζαχαριάδης βγήκε να...
26: Έτσι, να τα λέμε μουσικοχορευτικώς.
25: Έτσι, μην μπλακώνεστε, μια χαρά τα είπανε.
26: Διαλέξτε ο καθένας από ένα τραγούδι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν εκατομμύρια τραγούδια τα οποία ταιριάζουν και στην περίπτωση και στην περίσταση.
25: Ναι, μάλιστα.
26: Χρησιμοποιήσαμε.
25: Κόντρα αυτά,
26: εδώ. Εμένα με προβληματίζει κάτι να σου πω τώρα.
25: Τι
26: γιατί απολά. Είπε η κυρία Γιαννακοπούλου. Ότι άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου και τα λοιπά. Είστε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μου έκανε εντύπωση και κάτι που είπε πάλι χθες ο κύριος Ζαχαριάδης. Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
25: Ναι, φυσικά.
26: Ακόμα, έτσι.
25: Ναι, ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει και θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα δούμε, γιατί πολλά ακούγονται.
26: Και λέει λοιπόν χθες ο κύριος Ζαχαριάδης.
6: Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το εγχείρημα είναι καθοριστικός.
5: Αν θα πάτε όλοι μαζί στον Τσίπρα.
6: Από εκεί και πέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήταν δύο χρόνια, λέω για την περίοδο Κασελάκη, αλλά μετά και την προσπάθεια Φάμελου, ο οποίος κάνει κατά τη γνώμη μια πολύ σημαντική προσπάθεια.
5: Φάμελου,
6: ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν μπορεί να αναταχθεί.
26: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο πρόεδρος του κόμματος κάνει μια σημαντική προσπάθεια, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί.
25: Ναι.
26: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
25: Άρα δεν μπορεί να αναταχθεί. Άρα, λέω.
26: Άρα δεν χρειάζεται να συμπληρώσει κάτι.
25: Όχι, εγώ δεν έχω.
26: Όταν ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος δεν μπορεί να αναταχθεί.
25: Ουσιαστικά σου λέει ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, ό, να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
26: Υπήρξε και άλλο επεισόδιο όμως.
25: Κι άλλο.
26: Ο κύριος Σπυρόπουλος με τον κύριο Γιαννούλη.
25: Ναι.
26: Βρέθηκαν εκεί στην εκπομπή του Τάκη Χατζή. Χαμός. Δεν φαντάζεσαι. Σας έριξε στα μούτρα.
25: Μπράβο,
26: έχετε κατακλέψει τον τόπο.
25: Βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου είναι αυτά. Μητσοτάκι αυτά.
26: Εκεί ήθελα να καταλάβω. Κάτσε να ακούσουμε και αυτή την κόντρα.
7: Ο κ. Τσίπρας τα λέει αυτά. Όλοι είμαστε άχρηστοι και εσάς μέσα εννοεί. Και θα έρθει αυτός να σώσει την αντιπολίτευση.
8: Καλώς
7: να έρθει άχρηστη. Λοιπόν. Βεβαίως. Σας είπε, στα μούτρα σας στο θέατρο εδώ πέρα που είπε για το βιβλίο.
8: Ποια μούτρα μας
7: είπε ότι οι αντιπολίτες είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι.
8: Ποιο σεμνά.
7: Σας
8: παρακαλώ, μην διακόπτω. Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα. Και έρχεστε από μια παράταξη που κατέκλυψε τον τόπο και η λύθη το άφησε στο παρελθόν. Ηρεμήστε. Ποιο σεμνά, κύριε Σπυρόπουλε. Η αλαζονία τιμωρείται. Απαντήστε στις ερωτήσεις.
7: Ποιο σεμνά. Ο πρώην αρχηγός σας ορισμένοι τον παρακαλούν να πάει στο κόμμα του.
8: Ποιο σεμνά. Εσείς κάνετε πλιάτσικο βουλευτό.
7: Απέτυχαν.
8: Κάνετε πλιάτσικο βουλευτό. Από ενεργούς βουλευτές που επιτέχτηκαν.
7: Ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που απέτυχαν. Είστε εσείς κατά τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αυτά λύσατε με τον κύριο Τσίπρα.
8: Ψωνίστε εσείς από την αγορά.
7: Εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Τσίπρας κάνει μια επανεμφάνιση, όχι με σκοπό να ενώσει.
8: Δείχνεται φόβο.
7: Θα διέλυσε έτσι κι αλλιώς.
26: Σας είπε στα μούτρα σας ότι είστε άχρηστοι.
25: Και τι αποτύχατε.
26: Και ο κύριος Γιαννούλης το απαντάει: είστε η παράταξη που κατέκλεψε το κράτος. Μπράβο, παιδιά.
25: Έτσι.
26: Το πάτε εξαιρετικά.
25: Μα, και μπαίνουμε.
26: Το πάτε εξαιρετικά.
25: Και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά. Μπράβο. Όποτε και αν γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν, τι έχουμε, μια ανελέητη κόντρα του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει, θα πάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως οι περισσότεροι βουλευτές κοιτάνε προς το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί θα έχουμε. Αντί να είναι το δίπολο, ξέρεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων προοδευτικός χώρος, σφάζονται μεταξύ τους.
26: Τρίβουν τα χέρια τους στην κυβέρνηση.
25: Μπράβο, μπράβο,
26: μπράβο, παιδιά,
25: μεγάλη
26: μπράβο.
25: Επιτυχία.
26: Και σανότερα.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection, Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Κτένα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτένα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
11: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
10: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
11: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616-008-100, κινητό 6944-544-406.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
14: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
15: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπως.

0: Rose. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Emily Sullivan. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Να πούμε και κάτι ευχάριστο σήμερα, γιατί τα περισσότερα ήταν δυσάρεστα. Υπάρχει κάτι ευχάριστο, διαγωνισμός που έχουμε σε εξέλιξη. Αυτό είναι πραγματικά ευχάριστο, γιατί ειδικά το πρώτο δώρο είναι τρεις ημέρες στη Μονεβασιά.
1: Πάρα πολύ ωραία Μονεβασιά.
0: Την πατρίδα του Γιάννη Ρίτσου, την πανέμορφη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta and the Cars σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta and the Cars. Περισσότερα στο selectandthecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στο διαγωνισμό μας και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό τον Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Real.gr, Real Player. Εκεί στον Real Player θα ανέβει και η συνέντευξη από την πρώτη ώρα της εκπομπής που κάναμε για το θέμα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Και για την οποία έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, η συνέντευξη του κυρίου Νικολαίδη. Θα τη βρείτε λοιπόν στον Real Player εκεί στο real.gr.
1: Τώρα με το ντρόνο αυτό, το ουκρανικό, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί χθες ο κύριος Δένδιας λέει ότι είναι πάρα πολύ, είπε. Είχαμε συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και έθεσε το θέμα, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και ότι βεβαίως είναι σε εξέλιξη έρευνα. Υπάρχει ένα σενάριο ότι προήλθε από ουκρανική βάση στη Λιβύη, γεμάτο εκρηκτικά βέβαια, και παραβιάζει. Παραβίασε ουσιαστικά το νόμο της ναυσιπλοείας, έτσι.
0: Απάντηση υπήρξε από την Ουκρανία, γιατί
1: όχι.
0: Εκεί ήταν και ο Ουκρανός υπουργός άμυνας.
1: Γι' αυτό γίνει χθείος, έχω να σου πω. Έκανε ότι δεν άκουσε ο Ουκρανός, ομόλογος του κυρίου Δένδια, του κυρίου Νίκου Δένδια. Εντάξει, πάντως το θέμα είναι σοβαρό.
0: Εγώ άκουσα και σε ένα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Ότι το όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε πει ότι θα υπάρξει συμπαραγωγή στον τομέα των drones με την Ουκρανία, επειδή είχε αναπτύξει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη τεχνολογία.
1: Ναι, όντως, την είχε αναπτύξει, ναι.
0: Άκουσα λοιπόν ότι οι Ουκρανοί όμως έθεσαν όρους για να γίνει αυτή η συμπαραγωγή.
1: Όπως?
0: Ότι ναι, θα σας δώσουμε την τεχνολογία, αλλά θα δεσμευτείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα drones εναντίον της Τουρκίας.
1: Αλήθεια?
0: Αυτό άκουσα χθες.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στραφεί σε άλλες αγορές, όπως ακούσαμε από τον κύριο Δένδια στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Πορτογαλία, που επίσης έχει αναπτύξει πάρα πολύ αυτόν τον τομέα, ώστε να κάνουμε εκεί τη συμπαραγωγή.
1: Πάντως φαίνεται ότι το θέμα με τον ντρόν έχει δημιουργήσει έχει διαταράξει τις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας και είναι λογικό.
0: Και δικαιολογημένα.
1: Και λογικότατο.
0: Και δικαιολογημένα και αργήσαμε, θα πω εγώ, γιατί δεν είναι το πρώτο που θα έπρεπε να μας προβληματίσει σχετικά με τη στάση των Ουκρανών, τους οποίους έχουμε στηρίξει μέχρι εκεί που δεν πάει. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 10. Σήμερα ήταν πραγματικά μια δύσκολη μέρα. Προσπαθήσαμε με την Αμαλία να τη διαχειριστούμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Κυρίως να διαχειριστούμε και τα συναισθήματά μας. Καταλαβαίνετε, είναι λογικό. Το θέμα είναι ότι ναι, αύριο θα είναι μια άλλη μέρα, αλλά δεν θα πρέπει να φύγει ο προβληματισμός.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τόσο εύκολα αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία μας, αυτό το οποίο συμβαίνει στα παιδιά μας. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Είναι το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου σήμερα θα συναντηθεί με τον ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά στον Λίβανο, λίγο πριν από τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία κοπέλα σκοτώθηκε ακαριαία και η άλλη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ έχει υποστεί βαριά τραύματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία, στην Ποσειδόνος ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Φάλιρο και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΑΔΔ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση σε μισή ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου Ονία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
2: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
3: Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 2-1 στην παράταση, η Southampton νίκησε την Middlesbrough και προκρίθηκε στον τελικό των play-off της Championship. Στον τελικό στις 23 Μαΐου στο Wembley θα αντιμετωπίσει τη Hull, διεκδικώντας την άνοδο στην Premier League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιδυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Καμένη λάμπα. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

Η χθεσινή ημέρα ήταν πραγματικά, είχαν δίκιο η Αμαλία και ο Ιωσήφ, ήταν από τις πιο μαύρες ημέρες της ειδησιογραφίας. Ειδικά για όσους έχουμε το θλιβερό σε ορισμένες περιπτώσεις προνόμιο να παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, ήταν μια μέρα πολύ δύσκολη. Έσπασαν τα στομάχια μας, έσπασαν οι καρδιές μας. Δύο κοριτσάκια 17 ετών, πιασμένα χέρι-χέρι, οδηγήθηκαν στο θάνατο. Γιατί ένιωθαν κατάθλιψη και ένιωθαν επίσης πολύ μεγάλη πίεση εν ώψη των εξετάσεων. Και είναι χωρίς αμφιβολία αυτό ένα θέμα που προκαλεί κατάθλιψη στην ελληνική κοινωνία και αναδεικνύει την ανάγκη να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν την καρδιά και την ψυχή τους, να μας μιλήσουν για τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, την πίεση που νιώθουν, και να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα τους, να σταθούμε ανυπόκριτα δίπλα τους και να τα στηρίξουμε σε όλα. Να στηρίξουμε τα δικά τους θέλω, όχι να προβάλλουμε τα δικά μας πάνω τους. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, καθώς δυστυχώς οι αριθμοί που σχεδόν πάντα λένε την αλήθεια δεν είναι καλοί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά και τις αυτοκτονίες αλλά και τους αυτοτραυματισμούς νέων ανθρώπων. Έχουμε μπει σε μια περίοδο δύσκολη, σε μια περίοδο θλιβερή. Φορτώνουμε τα παιδιά, τα φορτώνουμε πολύ άσχημα, με τις δικές μας προσδοκίες, με τα δικά μας όνειρα, με τα δικά μας σχέδια, με αυτά που εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ξαναλέω, πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τους δίνουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και την παρότρινση για να μιλήσουν, να βγάλουν την ψυχή τους προς τα έξω, να εκδηλώσουν τα θέλω τους, τα νιώθω τους. Και να τους στηρίξουμε με ειλικρίνεια σε ό,τι εκείνα επιλέγουν, σε ό,τι εκείνα θέλουν. Αυτή είναι η είδηση που ταιριάζει με αυτό το κλισέ το δημοσιογραφικό, το γροθιά στο στομάχι. Αυτή η είδηση ήταν γροθιά στο στομάχι. Έσπασε τις καρδιές μας.

Και βέβαια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο πώς διαμορφώνεται το σχολικό περιβάλλον. Γιατί βλέπουμε και εκεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε μια έξαρση στην παρενόχληση, στο bullying, στην προσβολή. I'm only human after all, don't put the blame on me. Υπάρχει και εκεί ένα άλλο μεγάλο θέμα που επίσης πρέπει να το βάλουμε πάνω στο τραπέζι, να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Τώρα χθες, παράλληλα, μια που μιλάω για τα σχολεία, είχαμε και αυτή την θλιβερή εικόνα που επαναλαμβάνεται διαρκώς, δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες στα ελληνικά πανεπιστήμια.

με μπαλτάδες και με μαχαίρια εισβάλλουν στα πανεπιστήμια κάποιοι για να επιβάλλουν τον δικό τους νόμο. Και νομίζω ότι αποδείχθηκε χθες ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε, ότι υπάρχει δηλαδή ανοιχτό θέμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθούν τα πανεπιστήμια μας, πρέπει να λειτουργούν οι ανώτατες σχολές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα μας προς άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου το σύστημα το πανεπιστημιακό λειτουργεί εύρυθμα, όπου για παράδειγμα για να μπεις στο χώρο του πανεπιστημίου πρέπει ή να ανήκεις σε αυτόν, ή να είσαι δηλαδή μέλος του διδακτικού προσωπικού ή φοιτητής, σπουδαστής, και να αποδείξεις την ιδιότητά σου έχοντας την ταυτότητά σου με την οποία ανοίγουν οι πόρτες. Διαφορετικά πρέπει να έχεις επίσημη πρόσκληση από κάποιον φορέα εντός του πανεπιστημίου. Ακόμη και οι γονείς, για να μπουν σε ένα ξένο πανεπιστήμιο από τα μεγάλα πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών, χρειάζεται να έχουν επίσημη πρόσκληση και να επιδείξουν την ταυτότητά τους. Δεν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο για βόλτα.

υπήρξαν τραυματίες χθες στα δύο πανεπιστήμια που είχαμε τα επεισόδια. Τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Και πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως το σχόλιο που άκουσα νωρίτερα από την Αμαλία Κάτζου. Το σχόλιο δηλαδή ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει νεκρός για να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει. Πρέπει τα πανεπιστήμια να οργανωθούν με έναν λογικό τρόπο, χωρίς ακρότητες, δεν χρειάζονται ακρότητες, αλλά με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, να αποκτήσουν επιτέλους έναν όριμο τρόπο λειτουργίας. Και έχει μεγάλες ευθύνες γι' αυτό και η κυβέρνηση, αλλά και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να πάψει να χαϊδεύει μερικές ακραίες μειοψηφίες και πρέπει να σταθεί στο πλευρό της πανεπιστημιακής κοινότητας, να προστατεύσει το ακαδημαϊκό έργο όσων διδάσκουν, να προστατεύσει και την προσπάθεια των παιδιών να μάθουν. Και όχι να χαϊδεύει, επαναλαμβάνω, ορισμένες θορυβώδεις και συχνά όχι μόνο θορυβώδεις, αλλά και εγκληματικές μειοψηφίες.

Χθες λέει είχαμε μάχες, ακούστε τώρα, ανάμεσα σε αναρχικούς και σε γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς, οι οποίοι κάνουν μάχες στην πλάτη των καθηγητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις πανεπιστημιακές σχολές, στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είναι ανεκτό πια. Δεν είναι ανεκτό. Σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική, δυτική χώρα δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές αυτές. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλες ευθύνες. Απ' τη μια η κυβέρνηση που πρέπει να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο, και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη. Καλημέρα και στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε πάρει αυτή την ιστορία με το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο? Τι θα είχε γίνει αν αυτό έσκαγε πάνω σε ένα εμπορικό πλοίο της γραμμής? Πολύ χαλαρά και πολύ αψήφιστα το έχετε πάρει. Και όταν μάλιστα όλα δείχνουν ότι αυτή η μεγάλη πρόκληση προέρχεται από μια χώρα την οποία εμείς, και καλά κάναμε, σωστά κάναμε, στηρίξαμε όταν δέχθηκε τη ρωσική εισβολή από την Ουκρανία. Και από μια χώρα η οποία δείχνει δυστυχώς τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, να μην σέβεται, να μην ευγνωμονεί για όσα έχουμε κάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητήσαμε να συζητήσουμε, πληροφορούμε για την αγορά drones από αυτούς, καθώς έχουν αναπτύξει λόγω του πολέμου καλές τεχνολογίες στον τομέα, και ζητούν να μάθουν αν θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή να τα αγοράσουμε υπό όρους. Και οι ίδιοι αυτοί στέλνουν drones και μάλιστα τίγκα στο εκρηκτικό στο Ιόνιο, στα χωρικά μας ύδατα, για να μας εμπλέξουν στον πόλεμο. Γιατί αν, για παράδειγμα, χτυπούσαν ένα ρωσικό πλοίο στα δικά μας νερά, τι θα συνέβαινε στη συνέχεια? Ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Έχω την αίσθηση λοιπόν, καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη, καλημέρα κύριε Δένδια, ότι πρέπει να θέσετε το θέμα με μεγαλύτερη ένταση, όχι ζητώντας απλά πληροφορίες. Και έχετε καθυστερήσει. Δεν είναι διαπραγματεύσιμος ο εθνικός μας χώρος. Ούτε μπορεί να είναι μπάτε σκύλι, αλέστε και αλεστικά μη δώστε.

σκεφτείτε το πολύ απλό. Η κακιά η μοίρα, η κακιά η τύχη να το έστελνε πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο με 1.000-1.500 ανθρώπους στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα αυτό?

τώρα Μανώλη να πω ότι έχεις άδικο για το τρολάρισμα που κάνεις. Δίκιο έχεις. Μην ανησυχείς, μου λέει Νίκο, θα τα λύσει όλα αυτά η πανεπιστημιακή αστυνομία με τα πανεπιστήμια. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Ενώ ο Real Blogger σημειώνει ότι κάτι τέτοια δίνουν, μιλά για όσα συνέβησαν χθες σε δύο ελληνικά πανεπιστήμια, τροφή σε ακροδεξιές τάσεις.

Η Ειρήνη μου γράφει ότι ίσως ήρθε η ώρα για ριζικές αλλαγές στο παιδαγωγικό σύστημα και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, για την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις δυνατές συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και μετά τις 11 Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες κοσμοτέ.gr. κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση.

γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσει με τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου σήμερα θα συναντηθεί με τον ομολογό του Σι Τζιν Πινγκ. Περισσότερα

0: στο real.gr. 24 ώρες πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
1: Αντένα 105,3.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τον γραμματέα του Μέρα 25, του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας δύο σύντομα σχόλια για δύο γεγονότα τα οποία ξεχώρισαν στην επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Θα ξεκινήσω με αυτή την τραγική είδηση της αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών που ένιωθαν πίεση εν ώψη των εξετάσεων και είχαν πέσει σε κατάθλιψη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, γραμματέα.
1: Υπογραμμίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας, η οποία στην Ελλάδα έχει φθήνει μαζί με όλα αυτά τα οποία αφήνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ως αποτέλεσμα της εδώ και 20 χρόνια περίπου χρεοκοπίας μας. Ως πανεπιστημιακός να σας πω ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί φέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο πραγματικά να διασυνδέει την διαχρονική ποιότητα, τα ταλέντα που μπορεί να έχουν τα παιδιά όταν θα είναι 30 και 40 και 50 χρονών, με τον τρόπο εισαγωγής. Και γι' αυτό μετατρέπω τις εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα, αν θέλετε, ένα καζάνι μέσα στο οποίο βράζουν αυτά τα παιδιά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία προωθείται από αυτό, ούτε μπορούν να ζήσουν σαν νέοι άνθρωποι.
0: Τώρα το δεύτερο θέμα είναι η εικόνα που εμφάνισαν χθες για άλλη μια φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια με ξυλοδαρμούς φοιτητών, με καταστροφές, με φωτιές, με ανθρώπους οι οποίοι εισέβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους κρατώντας μπαλτάδες και μαχαίρια. Υπάρχει λύση σε αυτό? Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει μια οργανωμένη κοινωνία και ένα οργανωμένο δημοκρατικό πανεπιστήμιο?
1: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25, βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά, τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στη Θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει, επειδή έχουμε μια άρχουσα τάξη, και δεν μιλάω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία μόνο. Αν δείτε η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών από όλα τα κόμματα, τα παιδιά τους θα στέλνουν σε άλλο πανεπιστημιακό σύστημα, στο IB, έχουν φύγει, έχουν πάρει διαζύγιο. Η άρχουσα τάξη της χώρας μας έχει πάρει διαζύγιο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε επιτέλους και όχι σε όρους κομματικών αντιπαραθέσεων.
0: Τώρα, έρχομαι με ένα ερώτημα σε μια πολύ συζητημένη υπόθεση των τελευταίων ημερών, για να πάω μετά στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής. Μιλώ για αυτό το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky, στο οποίο εσείς δεν δεχθήκατε να λάβετε μέρος, δεν δεχθήκατε να απαντήσετε. Εδώ όμως μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν σε αυτό. Για παράδειγμα, ακούστηκε, και θέλω το σχόλιο σας, ότι την ίδια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έδιναν την αίσθηση μιας σκληρής μάχης, ότι ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωνε τον Γερμανό πρέσβη και άλλα πρόσωπα της γερμανικής πολιτικής σκηνής ότι η διαπραγμάτευση θα πάει μια χαρά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Επίσης άκουσα, πιάνομαι από αυτές τις δύο ατάκες για να σας ερεθίσω για το σχόλιο σας, ότι είπατε τότε εσείς από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, όταν σας ειδοποίησαν ότι μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ και τι θα κάνετε αν βρεθεί εκτός ευρώ η Ελλάδα, ότι απαντήσατε, ξεχνάτε ότι είμαστε αριστεροί, σοσιαλιστές, θα χορεύουμε στους δρόμους. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αλήθεια και αυτό το δεύτερο και να έχω το σχόλιο σας.
1: Είδατε κύριε Χατζηδωλάου γιατί συμμετείχα σε αυτό το ντοκιματέρ. Γιατί είναι καταπληκτικό πως οι δύο κυρίες, κύριε Βαρβησιώτη και κύριε Δεντελίνου, οι οποίες κάνουν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να παρουσιάσουν τη θέση, την άποψη των νικητών, των τροικανών, κατάφεραν να χωρέσουν τόσο πολλά ψέματα. Δεν τα είπαν οι ίδιες.
0: Καλά, εγώ θα ήθελα να μην κάνετε σχόλια για τις δύο κυρίες ενώ είναι απούσες.
1: Δεν έκανα σχόλια για τις δύο κυρίες. Είπα πώς κατάφεραν σε ένα τόσο σχετικά σύντομο ντοκιμαντέρ να χωρέσουν τόσα ψέματα που δεν είπαν οι ίδιες. Είπαν οι συμμετέχοντες, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος.
0: Δεν θα μπορούσατε να είχατε απαντήσει σε αυτά αν ήσασταν, αν μετείχατε.
1: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα στο αυτό που υποτίθεται.
0: Δεν ξαναμιλώ, ακούω.
1: Στο γραφείο μου, στο Υπουργείο. Καταρχάς, αυτό το είπε ένας κύριος, ο οποίος δήλωνε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αυτό το είδα, ότι συνομιλούσα μαζί μου. Με τον κύριο αυτό δεν έχω συνομιλήσει ποτέ. Και σας κοιτάω τώρα στα μάτια, έστω και ραδιοφωνικά, και σας διαψεύδω ότι έχω συνομιλήσει ποτέ. Ήτανε ένας από τους 15 παρατρεχάμενους που ήταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Εγώ συνομιλούσα με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συζήτηση δεν είχε σχέση με το ευρώ. Η συζήτηση ήταν, και θυμάστε τότε, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρός του δηλαδή, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου πρέσβη, μόλις είχε βγάλει μια δήλωση στήριξης και είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο για την λιτότητα, για τα μνημόνια και τα λοιπά. Δεν ξέρω να το θυμάστε αυτό. Και έχω απέναντί μου έναν πρέσβη, ο οποίος η συζήτηση ήταν πολύ ευχάριστη, βέβαια δεν προχωρούσε, γιατί συνέχεια μου έθετε υποθετικά σενάρια. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε δεν ήταν ότι θα βγούμε από το ευρώ. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένης της ιστορίας και από το 1967 της κοινής ιστορίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, μου λέει, και αν τελικά σας ανατρέψουν, μέσα από κλείσιμο τραπεζών. Και τότε είναι που του είπα, κύριε πρέσβη, εμείς είμαστε αριστεροί άνθρωποι. Είμαστε συνηθισμένοι, και του δείξα από το γραφείο μου που βλέπει την πλατεία Συντάγματος, να είμαστε εκεί έξω και να διαδηλώνουμε. Αυτό το είπα. Δεν είχε καμία σχέση με το ευρώ ή με τη διαδικασία που σύμφωνα με την οποία με κατηγορούν οι διάφοροι που βγαίνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, εσείς και εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ έντονες συζητήσεις. Μου έχετε θέσει πάρα πολύ δύσκολα
0: ερωτήματα.
1: Και όταν ήμουν υπουργός και μετά και πιο πρόσφατα, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να απαντήσω στο ερώτημά σας γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Και πρέπει να πω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και έντιμος, ότι δεν ανήκετε σε αυτούς που κρύβονται. Ήσασταν πάντα παρόν και δίνατε απαντήσεις και σε ερωτήματα, δεν θα έλεγα μόνο δύσκολα, πολλές φορές και με μια διάθεση τρολ, προβοκατόρικη, για να προκαλέσουν την απάντηση.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Και απόδειξη ότι, για παράδειγμα, μπορεί να θυμάστε μια πολύ μακροσκελή συνέντευξή μου στον κύριο Αλέξη Παπαχελά. Mm-hmm. Του Sky, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ είναι του Sky. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κρύβομαι από το Sky. Όποτε με καλεί ο Sky, πηγαίνω. Ο Αλέξη Παπαχελάς, με τον οποίο οι πολιτικές μου διαφωνίες είναι καλά καταγεγραμμένες, είχε έρθει στο σπίτι μου και μου είχε πάρει μια συνέντευξη μία ώρα και 20 λεπτά, η οποία προβλήθηκε στο Sky. Και ήταν πάρα πολύ καλή συνέντευξη από την άποψη ότι.
0: Ήταν πράγματι.
1: Πραγματικά δύσκολη.
0: Την είδα και τη θυμούμε, ήταν πράγματι μια πολύ καλή συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Τώρα, με την κυρία Δεντελίνου και την κυρία Βαρβητσιώτη, η ιστορία ξεκινάει εδώ και χρόνια. Αφού είχα δημοσιεύσει το δικό μου το βιβλίο, που είχα καταθέσει τη δική μου άποψη για το 2015, το ανοίγει τη τιμένη Άνταλ Συνδερούμα Κλειστή, μου ζήτησαν να μου πάρω συνέντευξη για το βιβλίο που γράφανε, στο οποίο στηρίχθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και δεν τους αρνήθηκα βεβαίως, αλλά τους είπα, θέλω να μου κάνετε μια χάρη όμως. Διαβάστε το βιβλίο μου. Έτσι, για να δείτε τι έχω πει για όλα αυτά τα γεγονότα, κάντε μια αντιπαραβολή με αυτά που σας λέει ο Ντάιζμπουν, ο Σόιμπλε, ο Στουρνάρας, οποιοσδήποτε. Ωραία. Για να έχει μια βάση η συζήτηση, να μην ξεκινάει από το μηδέν. Γιατί έχω καταθέσει όλες τις δικές μου τις αλήθειες γι' αυτό. Δεν το κάνανε, κύριε Χατζηνικολάου. Γράψανε το βιβλίο τελευταία μπλόφα, το οποίο το διάβασα, αποτυπώνοντας μόνο τι είπε ο Ντάιζμπουν, τι είπε ο Στουρνάρας, τι είπε η άλλη μεριά. Το οποίο δικαίωμά τους είναι. Απλά ξέρετε, δεν είναι κακή δημοσιογραφική δουλειά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μια προσπάθεια καταγραφής να είναι ghostwriters από τη μία μεριά.
0: Δώστε και μία απάντηση σε αυτό που λένε ότι την ίδια ώρα που εμφανιζόταν μαχητική στη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, ο τότε πρωθυπουργός έδινε διαβεβαιώσεις στη Γερμανία.
1: Κυρία Τζιγκουλάου, ξέρετε, κανένας δεν μπορεί να δικαιούται να με κατηγορήσει ότι στηρίζω Τσίπρα. Η σύγκρουσή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, τη βλέπετε τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, είναι εντονότατη και θα παραμείνει εντονότατη. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μόλις είχε, θα εκλεγόταν, δεν είχε ακόμα εκλεγεί πρωθυπουργός. Έτσι, τι είπε, για σκεφτείτε το τι είπε. Και δεν είναι, δεν χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια τα οποία παρουσιάζουν στο ντοκιμαντέρ, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ ξέρει να πλαστογραφεί και να παραποιεί τα λόγια των μη συμμετεχόντων πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που είπε, και νομίζω έχει ηθική υποχρέωση και πολιτική υποχρέωση, ως ο άνθρωπος που θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός και ξεκινάς μια σκληρή διαπραγμάτευση, μια αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που ουσιαστικά έφεραν τη χώρα στην άθλια κατάσταση που την είχαν φέρει στα τέλη του 2014, τους είπε ότι μην ανησυχείτε, εμείς δεν ερχόμαστε για να τα σπάσουμε μαζί σας, εμείς ερχόμαστε για να βρούμε ένα κοινό τόπο. Είναι αυτό που τους είπα και εγώ στο πρώτο Eurogroup. Στο πρώτο Eurogroup, αν ανατρέξετε στην ομιλία μου, είχα πει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχετε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα. Δεν πέτυχε, γι' αυτό εκλεγήκαμε εμείς. Δεν εκλεγήκαμε εμείς επειδή το δικό σας πρόγραμμα το μνημόνιο πέτυχε. Εκλεγήκαμε επειδή δεν πέτυχε. Εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Τι κάνουν οι δημοκράτες όταν υπάρχει μια σύγκρουση ατζέντα, τη δική σου ατζέντα και τη δική σου, καθόμαστε κάτω και βρίσκουμε κοινό τόπο. Αυτό τους είπα στο Eurogroup και φαντάζομαι, αν και δεν ήμουν εκεί στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον τέος πρέσβη της Γερμανίας, κάτι αντίστοιχο του είπε. Και νομίζω ότι ήταν απόλυτα υπεύθυνο αυτό.
0: Τώρα είπαμε το όνομα Τσίπρας και είναι η γέφυρα για να περάσουμε στα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, θα έλεγα. Μήπως όλη αυτή η πολυδιάσπαση, ο κατακερματισμός είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλω να πω, δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς? Ο πάλε ποτέ κρατεός κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει σε 7-8 κομμάτια.
1: Δεν έχετε καθόλου άδικο. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή χαίρεται τα πάντα. Και το rebranding Τσίπρα και την αψημαχία μεταξύ κόμματος Τσίπρα με Πασόκ. Όλο αυτό. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται στην Πρωθυπουργία κ. Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Δεν ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 2023, μην ξεχνάμε, κέρδισε με 20%, το οποίο έγινε 40% λόγω της μεγάλης αποχής, που ήταν πολιτική αποχή. Ήταν απόφαση πολιτών ότι σε αυτό το πράγμα εμείς δεν συμμετέχουμε. Το θέμα όμως του να κάτσουμε όλοι μαζί οι υπόλοιποι, να βρεθούμε για να φτιάξουμε μια γλυκοφιλία, μια συμμαχία. Θυμάστε πώς το είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, πολύ σωστά το είχε πει, μια παράταξη Φράγκενστάιν. Να σειράψουμε μαζί τα κομμάτια μας. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 υπάρχουν για ένα λόγο, κύριε Χατζηνικολάου. Το έχουμε ξανασυζητήσει, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν μιλάμε για την ουσία. Μιλάμε για πρόσωπα. Ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις, με σενάρια επιστροφής και μάλιστα σε γλώσσα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικές μεταγραφές, σε σενάρια σαπουνόπερας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Όποιος θέλει να συζητήσουμε το πώς το ηλεκτρικό ρεύμα θα πάψει να είναι στα χέρια του γνωστού καρτέλ, αποτέλεσμα του οποίου είναι ότι κλείνουν ακόμα και οι φούρνοι της γειτονιάς. Ποιος θέλει να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πτωχεύσουμε τα funds, για να μην πτωχεύσει ο κόσμος που έχει 1 εκατομμύριο κίνητα που είναι στα χέρια των funds. Αν θέλει κάποιος να μιλήσουμε για το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα η οποία βασίζεται, πέραν του ότι φθήνει δημογραφικά, χάνουμε τους μισούς μας γιατρούς κάθε χρόνο. Οι νέοι και οι νέες που αποφυτούν από τις ιατρικές σχολές, οι μισοί φεύγουν. Και δεν μιλάμε για το πώς μπορούμε να πάμε το ΦΠΑ από το 24% στο 15%, το φόρο των επιχειρήσεων στο 10%, των μικρών επιχειρήσεων και των μεγάλων στο 40%. Πώς θα σταματήσουμε τις πολιτικές. Κύριε Χατζηνικολάου, συνειδητοποιείτε ότι είμαστε μια χώρα που ένας πολυεθνικός όμιλος πληρώνει 5% φόρο επί των κερδών του, ενώ εσείς ή οι μικρομεσαίοι που μας ακούνε πληρώνουν 40 και 42%. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα αλλάξεις χαϊδεύοντας τα αυτιά του κόσμου. Γιατί αν ακούω και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το χώρο της συνθηκολογημένης αριστεράς, έτσι το λέμε στο ΜΕΡΑ25, να θέλουν.
0: Συνθηκολογημένος ο Τσίπρας.
1: Απολύτως. Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο που εξελέγει να μην υπογράψει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό δεν τολμήσε να το κάνει ούτε ο Σαμαράς.
0: Ο ίδιος λέει ότι αυτό, ότι αυτό είναι πολιτική κατασκευή και μάλιστα συκοφαντική. Ότι δεν υπάρχει, ότι δεν υπάρχει τέτοια υποθήκευση, τέτοια υποθήκη.
1: Διαβάστε το καταστατικό του Υπερταμείου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινάνε όπου να είναι οι δημοπρασίες για το 5 προς 6G για την κινητή τηλεφωνία. Δίνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πάρουμε από αυτά? Μηδέν. Θα πάνε όλα στους δανειστές μέσω του Υπερταμείου. Είναι υποθηκευμένη όλη η δημόσια περιουσία. Και το λες, στο λένε και οι κυβερνώντες. Του λες να δημιουργήσουμε, να πάρουμε τη δημόσια περιουσία, να τη βάλουμε στην αναπτυξιακή μας τράπεζα, έτσι ώστε να μπορεί η αναπτυξιακή τράπεζα να χρησιμοποιεί τη δημόσια περιουσία ως εχέγγυο για να παραχθεί πίστη γηγενής, πίστη που να βγαίνει μέσα από τη χώρα. Και σου λένε δεν μας επιτρέπουν. Οπότε ας τα αφήσουν αυτά. Λοιπόν, όταν δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Εμείς το ΜΕΡΑ25, ξέρετε, έχουμε μετανομιστεί κιόλας, έχουμε γίνει ΜΕΡΑ25 ενωτική αριστερά. Γιατί είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε θέλει να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θέλει κάποιος να μας
0: πει. Ναι, αλλά δεν προκύπτει, δεν προκύπτει. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε, ότι δηλαδή ανοίγεται μια σειρά από θέματα που δεν τα ανοίγει το ΠΑΣΟΚ ή ο νέος σχηματισμός Τσίπρα. Από την άλλη μεριά όμως δεν δίνει απάντηση κανένας αυτή τη στιγμή στο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ή μάλλον η απάντηση που προκύπτει από τα πράγματα είναι ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι πάλι του Μητσοτάκη, λόγω ακριβώς αυτού του κατακαιρματισμού.
1: Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εγώ θα σας πω ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος έστρωσε το δρόμο για την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν από το 2019 μέχρι το 2023 στη Βουλή, ως μέρα 25. Θυμάμαι κάθε φορά που σηκωνόταν ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε κάτι στον Μητσοτάκη, μπορεί να είναι και σωστό. Με ακριβική πολύ σωστή, με την οποία συμφωνούσα, μπορούσα να την χειροκροτήσω κιόλας. Σηκωνόταν ο Κυριάκος και τον κατακεράβνε και του έλεγε: εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ πηγαίνω στη λογική του κατάληξη, αυτό που το νομοσχέδιο που εσύ ψήφισες. Εμείς το ΜΕΡΑ25 υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό? Κύριε Χατζηνικολάου, το ερώτημα πρέπει να το θέσετε σε εκείνους. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Άμα σας ενδιαφέρει, ποιος θα κυβερνάει εκ μέρους αυτής της ολιγαρχίας που μας τα πήρε όλα για να μας λεγατεί? Γιατί δεν φτιάχνουν κοινή κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη? Δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές, ξέρετε. Επί της ουσίας δεν έχουν. Όλοι αποδέχονται πλήρως ότι το παραδοσιακό μοντέλο της χώρας πρέπει να βασίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία τελειώνουν σε 2-3 χρόνια. Όλοι βασίζονται στο ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε το καρτέλ ενέργειας, γιατί τι να κάνουμε, έχουμε δέσμευση. Γιατί δεν φτιάχνει μια κυβέρνηση να κυβερνάται εκ μέρους του κ. Περιστέλη, του κ. Δημήτρη Λινέου, του κ. Βαρδινογιάννη, όλοι μαζί?
0: Βαριές κουβέντες. Βαριές κουβέντες.
1: Νομίζω είναι λογικές κουβέντες. Γιατί πραγματικά ξέρετε, όσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους, τόσο περισσότερη η φασαρία μεταξύ τους, η κακοφωνία. Γιατί όταν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές, πρέπει να αρχίσεις να φωνάζεις ο ένας τον άλλο για να δημιουργήσεις το κλίμα ότι έχεις μεγάλες διαφορές. Εμείς το ΜΕΡΑ25 δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά. Δεν ενδιαφερόμαστε να μιλάμε για πρόσωπα και για γεγονότα. Αν μιλήσουμε και για πρόσωπα και για γεγονότα, μας ενδιαφέρει το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ερημοποιείται. Φθήνει.
0: Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του ΜΕΡΑ25, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Real FM

0: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας. Είναι μαζί μας λοιπόν παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζεις στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Στις 10 απόψε μεγάλος τελικός για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα. Από δύο νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει σήμερα σφραγίζει το εισιτήριο για τη διοργάνωση της Αθήνας. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid, που χθες έγινε γνωστό ότι δεν θα έχει το Final Four της Αθήνας τον Eddie Tavares, ο οποίος είναι τραυματίας ενώ αμφίβολη συνοχή του Alex Len. Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο κύριος Αταμάν, που σχολίασε και τη διαιτησία, αναφέροντας ότι είναι η κορυφαίοι στην διοργάνωση και ότι θεωρεί ότι θα στηρίξουν και για τις δύο ομάδες καλά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, με δύο αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 7.30 το απόγευμα. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την προαθλήτρια ΑΕΚ, ενώ στο Γεώργιο Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον πλέον για την για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση που οδηγεί το Champions League. Στις 5 η ώρα έχουμε δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5-8 χωρίς βαθμολογική σημασία, αφού ο Όφι έχει βγει λόγω του κυπέλου στην Ευρώπη. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφι. Τα παιχνίδια τεστ για τα play out. Ήταν η 8η αγωνιστική, πολύ μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. 1-0 τον Πανσεραϊκό, έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή. Ο Ατρόμητος 3-0 εκτός έδρας κέρδισε την Κηφισιά, ενώ ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα. Η Λάρισα πλέον έχει πολύ δύσκολο έργο, θέλει 2 νίκες σε ισάρτημα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν κλειδώσει την παραμονή. Την βαθμολογία σε ό,τι αφορά τα play out, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, Αστέρας Τρίπολης 32, πρώτο τελευταίος ο Πανσεραϊκός 28, Λάρισα 27, πέφτουν οι δύο τελευταίοι, ο 13ος και ο 14ος υποβάζονται στην Super League 2.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: ...900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
3: Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδιών σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα, ενώ το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο μιλώντας στον σταθμό μας ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης, σημειώνοντας ότι υπάρχει κλίμα απογοήτευσης, θυμού και βίας στα ιδρύματα. Στη συνάντηση Τραμπ-Τζιπίνγκ είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις Αμερικής-Κίνας παραμένουν σταθερές, έχοντας όμως ανοιχτά θέματα στα οποία δεν διαφαίνεται εύκολη λύση. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Τεχεράνης-Ουάσιγκτον. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομήλικη της από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Περισσότερα στο enikos.gr. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μέλη της ΑΔΔΗ έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένας 26χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 74χρονος. Εξετάζονται τα αίτια του δυστυχήματος.
10: Αντένα.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
15: Δύο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ είναι η προεπιλογή των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Αντένα.
17: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
18: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη. Έλα, Αντώνη.
1: Κάτι γίνεται με τη γραμμή.
0: Δεν γίνεται με τη γραμμή, γίνεται με το κουμπί.
1: Όχι, το είχα πατημένο. Αλλά κάτι γίνεται με τη γραμμή τότε.
0: Μπορεί.
1: Δεν μπορούμε να πάμε και εύκολα αλλού, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε.
1: Είμαστε κατά των μονοπωλίων, αλλά πέστε πάνω στα μονοπόλια κατά.
0: Η NASA πάντως σε θέλει πάντα.
1: Η NASA πάντα είναι ανοιχτή πρόσκληση. Ανοιχτή πρόσκληση.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Βαρύ κλίμα πολύ από χθες με αυτή την είδηση με τα δύο κοριτσάκια. Τα δύο 17χρονα κοριτσάκια. Έχουν σπάσει οι καρδιές όλων μας.
1: Δεν μπόρεσα.
0: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και μια ουσιαστική συζήτηση για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος.
1: Ναι, και το...
0: Για τις ευθύνες του εκπαιδευτικού συστήματος. Για τις ευθύνες των γονιών. Όχι μόνο. Φορτώνουμε οι γονείς με προσδοκίες στα παιδιά μας. Αντί να τους ακούμε και να σεβόμαστε τα δικά τους θέλω και να στηρίζουμε τα δικά τους θέλω, εμείς προβάλλουμε τις δικές μας επιθυμίες πάνω τους.
1: Έτσι είναι. Αυτό που δεν μπορούσαμε εμείς που κάποιοι θες να το κάνει το παιδί σου, δεν και καλά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα και επίσης είναι από την οικογένεια ξεκινούν και βέβαια το παιδικό σύστημα που έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε που τα αλλάζει και αλλάζουν και αλλάζουν και τα...
0: Φορτώνουμε τα παιδιά μας. Τα φορτώνουμε τα παιδιά μας.
1: Εγώ δεν μπόρεσα πραγματικά, δεν μπόρεσα να μπω σε κανένα site, ούτε το δικό μου ούτε κανένα άλλο, να μπω να διαβάσω τις διηγήσεις. Δηλαδή απέφυγα, δεν το άντεχα. Πραγματικά δεν το άντεχα. Διαβάσει το γράμμα τώρα μια κοπέλα που έπεσε από τον εκτόροφο.
0: Και ακούω και κάποιο.

0: κάποιους ειδικούς επιστήμονες που να λένε ότι ίσως κάνουμε λάθος οι δημοσιογράφοι που δημοσιεύουμε τα γράμματα των παιδιών.
1: Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί.
0: Γιατί βάζουμε ιδέες στα παιδιά.
1: Ναι,
0: θέλει
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: αυτό σκέψη και συζήτηση.
1: Τώρα και ένα άλλο δεύτερο θέμα, πολύ πιο χαμηλής, ας πούμε, χαμηλού.
0: Τα πανεπιστήμια, θα μου πεις.
1: Συναισθηματικού ενδιαφέροντος, ναι, αλλά τουλάχιστον στο πολιτικό αλλά και ουσιαστικό, είναι τα πανεπιστήμια. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πράγμα. Υπάρχει μια αστυνομία η οποία δεν έγινε. Δεν ήταν καλό το σύστημα, δεν ήταν καλή οργάνωση, δεν κατάφερε να κάτι. Κανείς δεν λέει ότι όταν βάζεις ένα security, θα εμποδίσει κάποιους να μπουκάρουν. Συμφωνώ. Όμως όταν είναι φτιάξει ένα ολόκληρο σύστημα που είναι το security, που είναι οι μπάρες, που είναι ο έλεγχος,
0: το να μπαίνεις με ηλεκτρονική ταυτότητα, που είναι οι κάμερες,
1: που είναι οι κάμερες, όλο αυτό περιορίζει σε αυτές τις πιθανότητες. Χθες λοιπόν είχαμε κάποιοι τύποι οι οποίοι μπουκάρανε μέσα, μπήκαν στο πανεπιστήμιο.
0: Με μπαλτάδες, με μαχαίρια.
1: Ναι, μπήκαν χωρίς να φαίνεται ότι έχουν.
0: Στο ένα
1: ναι, μπήκαν μέσα χωρίς να φαίνεται ότι έχουν μπαλτάδες, μαχαίρια και κουκούλες και μπήκαν μέσα, βγάλανε τα σακίδια και κουκούλες. Εάν υπήρχε έλεγχος και δεν έπαιρνε με το σακίδιο, δεν θα είχαν τους μπαλτάδες και κουκούλες. Ένα το κατούμενο. Αν είχαμε την κάμερα μέσα, θα είχε καταγράψει. Πλακώσαν στο ξύλο τους φοιτητές που ήταν ανήκουν στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, που είναι τρίτη στα πανεπιστήμια, φάγανε το ξύλο αυτοί, φάγανε και κάτι άλλο, πήγαν για μαθήματα, έγινε ολόκληρο μπάχαλο και είμαστε πάλι στα ίδια. Και οι Βρετανικές αρχές δώσανε, λέει, στην Υπουργό Παιδείας τις προτάσεις τους και τα μέτρα κλπ. Αλλά πότε θα γίνει αυτό? Όταν, λέει, γίνει διαγωνισμός, και όταν γίνει διαγωνισμός για τις άλλες κάμερες, η οποία μια κάμερα πρέπει να στρίβει από εδώ, η άλλη να μην στρίβει από εκεί για να μην φαίνεται. Εντάξει, δεν θα βρούμε άκρη εύκολα. Έτσι, δεν θα βρούμε εύκολα.
0: Ναι, υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Και πρέπει να γίνει μια, επιτέλους μια ουσιαστική συζήτηση. Έχει μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση. Έχουν μεγάλες ευθύνες και τα πολιτικά κόμματα που χαϊδεύουν ορισμένες τέτοιες θορυβώδεις μειοψηφίες, που δυστυχώς δεν είναι πάντα απλώς θορυβώδεις μειοψηφίες. Μερικοί είναι εγκληματικές συμμορίες, αν κρίνω από τα μαχαίρια και από τους μπαλτάδες.
1: Κάνουμε μαζί εκπομπή, νομίζω τώρα είναι έξι
0: χρόνια. Πολλά χρόνια.
1: Έξι-εφτά
0: χρόνια.
1: Έχω την τιμή αυτή, το λέω σοβαρά
0: και
1: τώρα.
0: Εγώ έχω την τιμή.
1: Γιατί δεν έχει κάνει ραδιόφωνο. Για κάποιους λόγους συγκυριακούς ενδεχομένως, ποτέ με κανέναν. Δυο σας μόνο μαζί μου.
0: Ωραία.
1: Και είμαστε και μαζί από το 2000, για να ακούνε οι νέοι ακροατές μας, από το 2000 ανελιπώς 5. Είμαστε μαζί. Έχω βαρεθεί να σε ακούω και να ακούω και τον εαυτό μου να ρωτάμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της αριστεράς γενικότερα, να καταδικάζουν τότε τους κουκουλοφόρους και να προσπαθούμε το τσιγκέλι να βγάλουμε μια καταδίκη. Τώρα τελευταία λίγο άλλαξαν το αφήγημα όταν τους ρωτάς. Όλοι, γιατί μιλάς για την ευθύνη των κομμάτων, έτσι. Και η αριστερά λοιπόν χρόνια τώρα είχε πάντα ένα δισταγμό να καταδικάσει εθαρσός αυτόν που πέταξε τη Μολότοφ στην Αμφάν και σκότωσε τους ανθρώπους, τον άλλο που φοράει κουκούλα και δέρνει, και μπήκαμε στη λογική μιας ταυτότητας η γνωστή-άγνωστη. Αλήθεια. Άμα είναι γνωστή, άσε το άγνωστη. Άμα είναι γνωστή, γιατί δεν τελειώνουν. Πάνε στους αγγελέα, διώχνει 50 άτομα. Κανένας δεν φταίει. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μήνυμα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και συνάδελφος δημοσιογράφος, η Ράνια Θρασκιά. Νίκο, καλημέρα, σας ακούω. Έχεις δίκιο. Και διαβάζω το μήνυμα της Ράνιας Θρασκιά, γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, έχει διαβάσει, έχει σπουδάσει για τα θέματα αυτά. Σας ακούω, έχεις δίκιο, είναι επικίνδυνη η αναπαραγωγή κάθε λεπτομέρειας που αφορά στην αυτοχειρία. Η αυτοκτονικότητα στην εφηβεία είναι μάστιγα και χρειάζεται στοχευμένη προσέγγιση και φυσικά θεσμική θωράκιση. Καλημέρα στην Ράνια Θρασκιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής, μία με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη σε ένα-δύο λεπτά και μία αμέσως μετά με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Κυρία Αποστολάκη, τι λέτε εσείς τώρα για άλλη μια φορά που είδαμε αυτή την εικόνα στα πανεπιστήμια με το ξύλο που έπεσε, και όλη αυτή την εικόνα η οποία δεν λέει να αλλάξει εδώ και χρόνια, όπως αν είχατε την δυνατότητα να μας ακούσετε πριν σχολιάσαμε με τον Νίκο?
2: Δεν σας άκουγα. Λέω όμως, υπερθεματίζοντας φαντάζομαι σε αυτά που επισημαίνετε, ότι είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα, και λέω βεβαίως ότι είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό, της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως, πέρα από όλα αυτά, τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και όπως νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι τέτοιες οι δυνατότητες που σήμερα η τεχνολογία προσφέρει με περιορισμένου κόστους, που δεν δικαιολογείται στον τομέα αυτό αυτή η απόλυτη αναποτελεσματικότητα με κανέναν τρόπο. Χρειάζεται πολιτική βούληση και στοιχειώδη επιχειρησιακή επάρκεια.
1: Ναι. Ποια μέτρα χρειάζεται? Δεν πέτυχε.
2: Θα έλεγα ότι προκειμένου το δεύτερο είναι είδος εν ανεπαρκία. Κοιτάξτε.
1: Κυρία Αποστολάκη, μισό λεπτό να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
2: Ναι, ναι.
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως εξελίχθηκε, πράγματι ήταν ένα εγχείρημα που, και φιάσκο θα το λέω εγώ, το οποίο δεν είχε εφαρμοσιμότητα, δεν είχε το πολιτική βούληση, ήταν και λάθος.
2: Εσείς
1: είχατε αντιδράσει. Οι κάμερες, θέλετε εσείς ως κόμμα και οι προσωπικά εσείς, θεωρείτε ότι οι κάμερες και ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων είναι ένα μέτρο που μπορεί να περιορίσει τέτοια φαινόμενα?
2: Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε
1: πάντα να υπάρχουν αυτό,
2: όλες,
1: πάντα okay,
2: όλες οι ακαδημαϊκές εγγυήσεις, είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα. Τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα χώρες στην Δύση εδώ και καιρό. Και δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να τα λύσουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η ακαδημαϊκή ελευθερία και το άσυλο ουσιαστικά να είναι, να είναι έρμεο μερικών δεκάδων εχθρών της δημοκρατίας και της ελευθερίας των ιδεών, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Και γι' αυτό πρόκειται.
0: Να έχουμε και ένα σχόλιο σας για το άλλο θέμα που έχει σπάσει τα στομάχια και τις καρδιές μας, για τα 2 17χρονα κοριτσάκια που πιασμένα χέρι-χέρι οδηγήθηκαν στο θάνατο.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι συγκλονισμένη όπως είμαστε όλοι μας. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είμαστε
0: μήπως,
2: γονείς,
0: μήπως
2: είτε
0: είναι η ώρα γονείς. Να ανοίξει, κυρία Αποστολάκη, μια συζήτηση και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και για το ρόλο της οικογένειας και των γονιών δίπλα στα παιδιά σε κρίσιμες στιγμές, όπως οι εξετάσεις, για παράδειγμα.
2: Μα ασφαλώς, κυρία Χατζηνικολάου, ασφαλώς. Το ζήτημα του να ξαναδούμε ένα σύστημα το οποίο συνομολογούμε όλοι, ότι είναι ένα σύστημα που βάζει τρομερά αδιέξοδα στα παιδιά μας και κάνει ίσως τα πιο εκείνα που δεν έχουν ίσως την, εκείνη τη στιγμή την δυνατότητα να διαχειριστούν το ότι ή τώρα ή αλλιώς τελειώνει η ζωή σου. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές που βρέθηκαν σε αυτή την δοκιμασία και δεν μπόρεσαν να δουν ένα διέξοδο σε περίπτωση ενδεχόμενης αποτυχίας τους. Με τέτοιο στρες και τέτοια πίεση. Και ασφαλώς υπάρχει ένα ζήτημα οικογενειών που έχουν τη δυνατότητα και μπορούν. Ξέρετε, το να είσαι γονέας είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πράγμα για το οποίο κανένας μας δεν έχει λάβει την παραμικρή εκπαίδευση. Είμαστε όλοι ανεκπαίδευτοι σε αυτήν την τόσο υψηλή αποστολή και είναι βέβαιο ότι πάρα πολλοί από εμάς λαθεύουμε καθημερινά χωρίς να το γνωρίζουμε. Μιλάω για αυτούς την συντριπτική πλειοψηφία των γονέων που είναι παρόντες, που είναι αφοσιωμένοι, αλλά που δεν είναι... έχουν όλα αυτά τα εφόδια, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για αυτή την τόσο δύσκολη αποστολή. Άρα είναι γροθιά στο στομάχι.
0: Δεν είναι εκπαιδευμένοι, θα έλεγα εγώ.
2: Δεν είναι εκπαιδευμένοι. Δεν έχουν τα ελάχιστα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια τόσο σημαντική ευθύνη.
1: Και επίσης υπήρξε μια παρατήρηση του Νίκου που νομίζω ότι είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, ότι υπάρχει μια κουβέντα στην επιστημονική κοινότητα. Μας είπε και η κυρία Θρασκιά πριν, η βουλευτής, ως άνθρωπος λέει που έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ότι είναι ένα ζητούμενο.
0: Είναι κλινική ψυχολόγος η κυρία Θρασκιά, έχει κάνει σπουδές.
1: Τα μέσα ενημέρωσης να μην προβάλλουν
0: λεπτομέρειες
1: ναι. από μια αυτοχειρία ενός ανθρώπου και όταν αφήνει σημειώματα κλπ. Γιατί
2: θα σας έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση και δεν αφορά μόνο την αυτοχειρία. Αφορά χιλιάδες μορφές εγκληματικότητας οι οποίες προβάλλονται με πολύ πολυτελή τρόπο σε ό,τι αφορά τη χρονική δυνατότητα που τους δίνεται και για πάρα πολλούς ανώριμους εφήβους δημιουργούνται στο υποσυνείδητό τους πρότυπα με αυτόν τον τρόπο. Όταν για παράδειγμα ένας νεαρός κυρίως εγκληματίας προβάλλεται και έχουμε εκτενή ρεπορτάζ από το πώς το σχεδίασε αλλά και από το πώς περνάει τις πρώτες του μέρες στη φυλακή, τι βιβλία ζήτησε, τι τατουάζ έχει στο σώμα του και όλα τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεστε ότι για πάρα πολλούς εφήβους δημιουργείται στο φαντασιακό τους ένα πρότυπο ενός δημοφιλούς προσώπου που απολαμβάνει σχολείων δημοσιότητας και κυρίως ενδιαφέροντος, που η κοινωνία παρά την τεράστια ποινική απαξία της πράξης του ενδιαφέρεται για αυτόν, ενδιαφέρεται για το τι έφαγε στο κελί του για παράδειγμα. Το λέω αυτό γιατί τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε ακούσει όλα αυτά και είναι ώρα νομίζω να προβληματιστούμε.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά, κυρία Αποστολάκη, για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα.
2: Σύμφωνοι.
0: Ευχαριστώ.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Κονιτσιουά.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26930 24690.
10: Οπτικά ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
12: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
13: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η σταδίου από Αιώλου λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Περισσότερα στο real.gr. Στη συνάντηση των Προέδρων ΗΠΑ και Κίνας στο Πεκίνο στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Τεχεράνης Ουάσιγκτον.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
6: Ναι, με μεγάλη ευχαρίστηση. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Κυρία Αποστολάκη, μόλις.
5: Μην πεις τη λέξη Τσίπρας. Θα την πεις, το βλέπω στα μάτια σου.
6: Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, προσέχω τώρα τι λέω. Μόλις σταμάτησε η εσωκομματική γκρίνια μετά το συνέδριο που είχε κάπου είχε τα δίκια της κάποιος να την εκφράσει για διάφορους τρόπους με τον οποίο τον εξέφρασε και λίγο έντονα, είχαμε και αποχωρήσεις, προσχωρήσεις. Τώρα άρχισε ένα εμφύλιος με το άλλο κομμάτι του δημοκρατικού τόξου, όπως λέτε εσείς εκεί όλοι προς το χώρο της αριστεράς, με έναν ηγέτη πρώην πρωθυπουργό που θέλει να ξαναγυρίσει. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Να, δεν είπα το όνομα Τσίπρας.
7: Πάντως, στη συζήτησή μας μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Θα το ακούσω με...
5: Εντάξει, ήθελα να του βάλω ένα βαθμό δυσκολίας.
6: Κατάφερα.
7: Λοιπόν, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει κατά την άποψή μου μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν αφορά... εσωκομματικά στοιχήματα, στοχοθεσίες κτλ. Αφορά ένα μέτρο ιστορικής ευθύνης, γιατί θεωρούμε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη και για την κοινωνική συνοχή, γιατί οι ανισότητες έχουν με έναν δραματικό ρυθμό αυξηθεί, αλλά και για την ποιότητα της δημοκρατίας και για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική ευθύνη να είναι ο καταλήτης που θα υπάρξει μια εκλογική ανατροπή και θα αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί να συμβεί. Κανένας από τη δεύτερη θέση δεν άλλαξε τη μοίρα του τόπου του και τις ζωές των ανθρώπων. Προϋποθέτει η αλλαγή μια εκλογική ανατροπή. Και για το ΠΑΣΟΚ αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στο επίκεντρο της κριτικής μας και των πρωτοβουλειών μας, είτε πρόκειται για τροπολογίες μέσα στη Βουλή που αναδεικνύουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα καθημερινά και δραματικά προβλήματα των ανθρώπων, είτε πρόκειται για την κριτική που κάνουμε και για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε στον τομέα του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, ο στόχος μας είναι η κυβέρνηση. Το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κόμματα, η εσωτερική τους περιδίνηση, ενδεχόμενες επόμενες διασπάσεις, ίδρυση νέων κομμάτων, είναι πράγματα που ασφαλώς αφορούν το πολιτικό τοπίο στη χώρα και το νέο εκλογικό χάρτη, αλλά όχι τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ως μια αξιόπιστη δύναμη διακυβέρνησης και ευθύνης. Δεν είναι υποδοχέας οργής και τοξικότητας το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι υποδοχέας αγανάκτησης. Είναι φορέας διακυβέρνησης. Έχουμε κυβερνήσει, έχουμε αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου. Έχουν περάσει πάνω από 12 χρόνια που το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε κυβερνητικό σχήμα στη χώρα. Και σήμερα με ευθύνη, πιστεύω, και με σοβαρότητα, έχει ένα πρόγραμμα που αφορά όλα τα ζητήματα που πλήττουν σήμερα την ελληνική οικογένεια και την ελληνική επιχείρηση. Και αγωνιζόμαστε να πάρουμε μια εντολή ούτως ώστε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα.
5: Τώρα, η αίσθηση που έχουν όλοι, όλοι όμως, είτε είναι δεξιοί, είτε είναι κεντροί, είτε είναι αριστεροί, είναι πως αυτή η πολυδιάσπαση του ευρύτερου χώρου της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, της κεντροαριστεράς, είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Θέλω να πω, αν στις εκλογές προκύψουν δύο κόμματα του 14% ή του 15%, όπως έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, και απέναντι η Νέα Δημοκρατία έχει 30%, αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για τη Νέα Δημοκρατία? Θέλω να πω, μήπως του κάνετε τη χάρη και οι δύο πλευρές που δεν κάθεστε στο τραπέζι να συνεννοηθείτε?
7: Κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς η πολυδιάσπαση και ο κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού είναι κάτι που δεν βοηθά αυτή τη στιγμή στο να εδραιωθεί στην πεποίθηση του κόσμου ότι εδώ έχουμε μια ορατή εναλλακτική λύση.
5: Και πιστεύω, δεν είναι όμως μόνο αυτό, κυρία Αποστολάκη, είναι ότι σε όλα τα πάνελ χθες και προχθές, μετά τις νέες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε να γίνονται κόντρες ανάμεσα σε όσους υποστηρίζουν τον Ανδρουλάκη και όσους υποστηρίζουν τον Τσίπρα. Και η κυβέρνηση, φαντάζομαι, χορεύει από τη χαρά της.
7: Όχι απλώς χορεύει, αλλά νομίζω ότι το τροφοδοτεί κιόλας με έναν τρόπο.
5: Δεν χρειάζεται, τα καταφέρνετε καλά.
7: Κατά συνέπεια, γι' αυτό και σας είπα στην απάντησή μου, ότι ο στόχος του Πασόκ είναι αυτός. Κατά τα λοιπά, η μνήμη είναι νοπή. Δηλαδή, θέλω να πω, γι' αυτό και τόνισα, ότι το Πασόκ έχει να συμμετάσχει σε κυβερνητικό σχήμα πάνω από μία δεκαετία. Και νομίζω ότι έχει δώσει πολύ σοβαρά δείγματα γραφής ως δύναμη εξωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ξέρετε, τα πρόσωπα, οι επικεφαλείς, αλλά και τα κόμματα δεν κρίνονται μόνο όταν κυβερνούν, κρίνονται και από τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Άρα, το Πασόκ με αυτή την αφετηρία ενός κόμματος που από το 1974 και μετά έχει αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου και τη μοίρα του, έχει ασφαλώς και σημεία που είναι σημεία λαθών. Κανένας δεν μπορεί όταν κυβερνά και όταν έχει θέσεις ευθύνες να είναι αλάθητος. Αλλά εάν δείτε το αποτύπωμα όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που αναμόρφωσαν τη χώρα μας, θα αναγνωρίσετε εκεί τη σφραγίδα του Πασόκ και των πρωταγωνιστών του, με αυτή τη συμπυκνωμένη εμπειρία, με όλη την αυτοκριτική η οποία προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, δίνει αυτή τη στιγμή ένα δείγμα γραφής. Και αυτό το δείγμα γραφής είναι ένα δείγμα ευθύνης, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Σοβαρότητας, τεκμηρίωσης και φυσικά άλλου δρόμου. Δεν ερχόμαστε εδώ να γίνουμε καλύτεροι διαχειριστές. Και υπ' αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι ποτέ δυνατή η συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουμε να την ανατρέψουμε, να ανατρέψουμε τις πολιτικές της, όχι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτές.
6: Ναι, με αλλά αυτά, με αυτή λοιπόν, την προϋπόθεση δεν βλέπω εγώ να. Κυρία Αποστολάκη, για μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω, πολύ ωραία τα λέτε και για το πρόγραμμα και για τα στελέχη και για τους στόχους, αλλά η άτιμη κοινωνία δείχνει άλλα. Η άτιμη κοινωνία λέει ότι δεν θα είστε πρώτο κόμμα, ότι μπορεί να είστε δεύτερο ή μπορεί να είστε τρίτο. Αν είστε τρίτο, μπορεί να σας έρθει και εσάς ο κλήρος για κυβέρνηση. Και όταν έχετε να κυβερνήσετε 10 χρόνια, λένε και τα στελέχη που σωστά το λένε, ότι εμείς έχουμε εμπειρία κυβερνητική και άμα δεν την ασκήσουμε τώρα, δεν θα την ασκήσουμε μετά από το 32. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Με αυτό, κύριε Αποστολάκη, έμπειρη, κύριε Αποστολάκη, να τελειώσω και να απαντήσετε για να τελειώσει και η πολύ ωραία συνέντευξή μας ως συνήθως. Αυτό την αγωνία, με αυτή την αγωνία πάνε στις κάλπες οι οπαδοί και τα στελέχη του Πασόκ. Εάν το Πασόκ δεν μπορέσει να είναι καταλήτης των εξελίσσεων μετά, θα μπει και σε περιπέτεια για άλλη μια φορά το ίδιο το μπραντ που λένε στο χωριό μου, το που λέγεται Πασόκ.
7: Λοιπόν, έτσι, για να μπω στον πυρήνα της ερώτησής σας, και αντιλαμβάνομαι όλα αυτά, επίσης την αγωνία των ανθρώπων του Πασόκ τη νιώθω και τη μοιράζομαι κάθε μέρα, κύριε Δελατόλα. Ναι. Κατά συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποτυπώσει σε καμία τους εκδοχή την ανατροπή της πρώτης θέσης. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν είναι ανέφικτο.
5: Μάλιστα.
7: Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα ενός τόπου. Είναι δύσκολο, δεν είναι ανέφικτο. Και είναι ο στόχος μας μέχρι τις εκλογές.
6: Μάλιστα.
5: Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
7: Καλή σας μέρα.
5: Να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
8: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ την προσκλήση.
5: Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάς, Αντώνη.
6: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, με διευκολύνεις.
5: Ναι, εγώ θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο του Υπουργού για όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια χθες. Και θα ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ότι έχει ευθύνες η κυβέρνησή σας, που είναι μια κυβέρνηση 7 ετών, που δεν έχει καταφέρει να συμμαζέψει τα πράγματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακόμη, και ξαναβλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν και πριν από μια δεκαετία?
8: Το γεγονός ότι οι αριστεροί πλακώνται μεταξύ τους, γιατί αυτό που ήταν παραμάσκα χθες στο τέλος ήταν ενδοαριστερός αμφίλιος.
5: Ναι, αλλά που συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο. Με μαχαίρια και με μπαλτάδες και με φωτιές.
8: Η αριστερά είναι σύμφωτη με τη βία. Σε όλη την ιστορία της και βία η αριστερά. Δεν υπάρχει ειρηνική αριστερά. Η αριστερά είναι βία. Είναι δεσπαστική δύναμη και βία. Ο Στάλιν έλεγε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας. Και την αγαπάνε. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη από πανεπιστήμιο. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μια ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Επειδή το θέμα του αναρχικού χώρου του πανεπιστήμια με απασχολεί από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική, σας λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο σε Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκης να κάνει τους αριστερούς να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στα μισήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό νομοθέτη.
5: Θα έπρεπε να μπουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
8: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν από το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινή που στην εκάστοτε Βρετανική αρχή. Ξέρω ότι υπάρχουν συνεργασίες στις Βρετανικές αρχές, έχουν ξεκινήσει κάποιοι διαγωνισμοί, αλλά η ευθύνη για να γίνουν αυτά ανήκει στις Βρετανικές αρχές, όχι στην κυβέρνηση.
6: Για να πάμε τώρα στα άλλα, λίγο τα βαριά, τα πολιτικά. Έχει παρατηρηθεί το εξής: η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση βγάζει ένα πρόγραμμα οικονομικό που ελαφρύνει σημαντικά ορισμένες κοινωνικές ομάδες, και έρχονται μετά δύο πολιτικά γεγονότα, κακοί χειρισμοί, και δημιουργούν μια αναστάτωση στην κυβέρνηση και μια διαφορά στις μετρήσεις. Αυτή, έτσι όπως προκύπτει, είτε από την πρόθεση είτε από την, όπως τη λένε, την εκτίμηση ψήφου, να χάνει αυτό που κερδίζει από τις παροχές, που σημαίνει ότι και τα πολιτικά γεγονότα είναι πολύ σημαντικά στην ατζέντα των πολιτών και θα παίξουν σοβαρό ρόλο στην κρίση τους στις εκλογές. Αυτό δεν σας ενισχύει? Και μάλιστα όταν αυτό καταγράφεται και δημοσκοπικά, εδώ μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που λέει για πρώτη φορά τα ζητήματα δικαίου απασχολούν τους πολίτες πιο πάνω ακόμα και από την οικονομία.
8: Εδώ έχουμε δύο αντιφατικές πραγματικότητες. Αυτή παρουσιάζεται από την επικαιρότητα και την πραγματικότητα, την αληθινή πραγματικότητα. Την αληθινή πραγματικότητα που σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος, όπως έκανε δήλωση, είπε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει άλμα ως προς το κράτος δικαίου. Είναι η φράση που είπε ο ίδιος, άλμα. Ενώ οι αρχές, οι διεθνείς μας παρακολουθούν, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει άλμα όπως διαφάνεια, αν δηλαδή πίνακες π.χ. διαφορά, η Ελλάδα είναι διαρκώς σε χαμηλότερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 7 χρόνια. Ενώ όλοι όσοι μετρούν τους δείκτες της διαφοράς λένε ότι η διαφορά στην Ελλάδα πέφτει, αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, περισσότεροι θεωρούν ότι είμαστε μια διαφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτό προφανώς έχουμε κάνει λάθος. Ο ΠΚΠ, που σήκωσε τόσο μεγάλη σκόνη, αγαπητέ κύριε Δελατόλα, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι κομικό. Προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του κύριου Ναυρουλάκη. Αγροτικές επιδοτήσεις τρώγαν στην Ελλάδα από δεκαετία του 80. Το ότι δεν κατάφερε να λύσει το θέμα του ΠΚΠ γρηγορότερο με Μητσοτάκης, προφανώς του δημιουργεί πολιτική.
6: Και στελέχη σας αγγίζει αυτό, όλο το φάσμα αγγίζει.
8: Ένα τι λέω, όλο το φάσμα, το είπατε πολύ σωστά, όλο το φάσμα. Το ότι το χρόνο τη Νέα Δημοκρατία έπρεπε να ξέπαιρνε πάλι επικοινωνιακά, έχουμε κάνει λάθος. είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είναι οι μπλε ακρίδες, λέει, που το τελευταίο παγιό. Ποιες μπλε ακρίδες. Από όλα τα κόμματα μπορούν να αποβάλουν λεφτά από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Δυστυχώς. Ναι, η κυβέρνησή μας έχει την πολιτική ευθύνη που δεν το έκανε γρηγορότερα. Καμία αντίρρηση. Αλλά η μεταρρύθμιση έγινε. Πήγε στην ΑΔΕ. Μπήκαν κανόνες διαφάνειας. Και σε αυτό το θέμα. Τι η κυβέρνηση μας αγαπάει τη διαφορά. Είναι μια στρεβλή αντίληψη του κόσμου. Την οποία εμείς δεν έχουμε καταφέρει να πολεμήσουμε και εκεί μας έχει κατά κάποιο τρόπο κερδίσει η αντιπολίτευση. Ως προς εντυπώσεις. Θα μου επιτρέψω να σας πω στο ερώτημά σας το βασικό ως προς πολιτικές εξελίξεις. Εγώ κύριε Δελατόρα θα σας πω την εμπειρία μου 20 χρόνια στην πολιτική.
6: Ναι, για πείτε μας.
8: Η σκανδαλολογία δεν κερδίζει εκλογές. Αυτό ξέρω και το ξέρω πια πάρα πολύ καλά. Όλες οι αντιπολιτεύσεις μιλάγανε για σκάνδαλα. Άλλοτε κερδίζανε, άλλοτε χάνανε. Αυτό κρινόταν όμως σε ένα μόνο επίπεδο. Στην οικονομία και στις προοπτικές για τη ζωή των ανθρώπων. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή και ο λόγος που προηγούμαστε σταθερά στις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτές οι δημοσκοπήσεις αναφερθήκατε, καλές δημοσκοπήσεις είναι, δεν είναι κακές δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή την δημοσκοπική εικόνα 10 χρόνια μετά την εκλογή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και 7 πλέον χρόνια από την εκλογή του στην Πρωθυπουργία, είναι γιατί εξακολουθεί να είναι ο πολιτικός εκείνος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εκείνη η πολιτική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει προοπτικές για το μέλλον.
6: Άμα έχει αυτά τα χάλια η αντιπολίτευση, τα χάλια ενός επίπεδου.
8: Είναι δικό του θέμα.
6: Τα χάλια ενός επίπεδου ηγετικής φυσιογνωμίας που θα πρωταγωνιστήσει.
8: Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Παρακολουθώ τις μέρες όπως όλοι μας τα πάνελ τα πρωινά. Όταν κάνω γυμναστική το πρωί, βάζω και βλέπω διάφορα πάνελ σε διάφορα κανάλια. Λέω, ο μισός χρόνος καταναλύεται στον Τζακωμό Πασόκ Τσίπρα. Πόσο ο Τζακωμός μπορεί να προσφέρει κάτι για το μέλλον των ανθρώπων. Αυτό πιστεύω και θα κρυθούν οι εκλογές.
5: Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ. Δέχεται επικρίσεις η κυβέρνησή σας, διότι δεν έχει αντιδράσει επαρκώς για αυτή την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν στα ελληνικά νερά στο Ιόνιο. Είμαστε πολύ χαλαροί με το θέμα αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική η Ουκρανία, όταν μάλιστα εμείς την έχουμε στηρίξει με τον τρόπο που την έχουμε στηρίξει? Δεν θα έπρεπε να προσέχει να μην μας εμπλέξει σε ένα πιθανό πολεμικό επεισόδιο?
6: Και επίσης να προσθέσω στον αγαπητό Νίκο το εξής, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε
5: θα μπορούσαμε να έχουμε και νεκρούς αν αυτό χτύπαγε εκεί ένα πλοίο της γραμμής, για παράδειγμα.
6: Να προσθέσω όμως το εξής, κύριε Υπουργέ, πέρα από αυτά που λέει ο Νίκος. Ο θόλο έχουμε, δεν έχουμε θόλο, δεν ξέρω, και δυνατότητες, δεν λέω ότι δεν έχουμε, και έχουν καταναλωθεί και πολλά ποσά από την τσέπη του ελληνικού λαού για να έχουμε, και ξαφνικά περνάει ένα βαπόρι όπως ακούγεται ότι συνέβη, άφησε ένα ντρόουν και το βρήκαν κάτι ψαράδες. Δεν το λες και φοβερή άμυνα αυτό σε αυτή τη συγκυρία?
8: Μία με δουλειά. Καταρχά θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω το τελευταίο, γιατί ό,τι και να πω θα παρεξηγηθεί στην κοινή γνώμη και δεν θέλω. Επειδή μονίμως βρίσκομαι στο στόχαστο ότι δήθεν έχω κάποια θέματα προσωπικά με τον συνάδελφο μου προηγούμενος που δεν έχω. Το ξαναδείω, δεν έχω. Το χειρίζεται το Υπουργείο Άμεσης, το Υπουργείο Εξωτερικών, όλο αυτό το θέμα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία, εξαιρετικά δυσάρεστη. Ασφαλώς η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Δεν θέλω να το αραιοποιήσω. Η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις στην ελληνική δημοκρατία για ποιο λόγο συνέβη αυτή η παρουσία του ντρόουν, θαλασσίου ντρόουν στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής και πρέπει σε αυτά να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
5: Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, ένα πρωί θα πάρετε μία κούπα καφέ και θα έρθετε, θα σας την έχουμε εδώ έτοιμη ζεστή, θα έρθετε στο στούντιο. Εννοείται, θα είστε ανάμεσα σε μένα και τον Αντώνη για να πούμε για την υγεία.
8: Και πάρα πολύ.
5: Για να πούμε μόνο υγεία ένα
8: πρωί. Θέλω να πω κάτι, επειδή μου το λέτε αυτό, και ευχαριστώ και με πολύ μεγάλη χαρά να έρθω, αλλά και εγώ είμαι και ακροατής του Γελεφέμ γενικά και θα το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά.
5: Ναι, ναι.
8: Να πω ότι τώρα μου στέλνουν τα εκαθαριστικά διάφοροι γιατροί, θα δημοσιεύσω λίγο στο Twitter μου, χωρίς προσωπικά δεδομένα, γιατί γίνεται η εκαθάριση μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης των εφημεριών. Και για πρώτη φορά οι γιατροί του ΕΣΥ βλέπουν πολύ μεγάλη διαφορά στις αμοιβές τους. Σημαντική διαφορά στις αμοιβές τους. Και λέω το εξής για να το καταλάβει ακόμα ο κύριος Δελατόλας.
5: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
8: Ναι, είναι ένα μέτρο που το εξαγγείλαμε πριν από ένα χρόνο. Όταν το εξαγγείλαμε δεν είχε μεγάλη επίπτωση. Τώρα όμως που το βλέπουν στο εκαθαριστικό, Αντώνη μου,
6: ναι.
8: Τώρα αρχίζουν και μου λένε τελικά έχεις δίκιο, Υπουργέ, μας φρόντιζες.
6: Θα τα πούμε αναλυτικά την άλλη εβδομάδα.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Καλημέρα.
6: Καλό συνέδριο. Γεια σας.
5: Εμείς, φίλες και φίλοι, με τον Αντώνη Δελατόλα θα είμαστε μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά. I can't be with anyone else but you. Is it something in your eyes? Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
10: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
11: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
14: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
1: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλειστές είναι αυτή την ώρα η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας και η Σταδίου Αποαιώλου λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔΗΣ στην πλατεία Κλαθμόνος στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα, ενώ το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν κατάφερε να μην μπλακώνονται οι αριστεροί μεταξύ τους, είπε στον σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στην είσοδο των πανεπιστημίων τάχθηκε μέσω του Real FM η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο μιλώντας στον σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Στη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις Αμερικής-Κίνας παραμένουν σταθερές, έχοντας όμως ανοιχτά θέματα στα οποία δεν διαφαίνεται εύκολη λύση. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομήλικη της από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριέα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Περισσότερα στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κομωτινή, τα μέλη της οποίας διέπραταν μέσω κέντρου δημιουργικής απασχόλησης απάτες σε βάρος του δημοσίου. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η ζημία ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Έχουν συλληφθεί συνολικά 5 άτομα.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τρία χάλκινα μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo άνδρων και γυναικών που γίνεται στο Μόναχο. Τα πήραν ο Κώστας Δημητρόπουλος στα μείον 58 κιλά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα μείον 80 κιλά και η Μαγδαληνή Κλακάλα στα μείον 53 κιλά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
7: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Αντίστροφη μέτρηση για την καλύτερη μουσική.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Μαρίνα Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Το μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Κλειστές είναι αυτή την ώρα οι λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας και η σταδίου από Αιώλου λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔ στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ανοιχτό άφησε ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να εφαρμοστούν νέα μέτρα στήριξης για το κόστος ζωής, εάν κριθεί απαραίτητο. Μιλώντας σε συνέδριο, σημείωσε ότι οι ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδας θα μπορούσαν να καλύπτονται κατά 80% από ανανεώσιμες πηγές. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Περισσότερα στο real.gr. Στην συνάντηση των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
9: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Αθήνα Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω Άρτα, Αθήνα Μεσολόγγι, τελείωσε η Ιακώβη Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επενεύει φρεγάτα Αδριάς και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Ανοιχτό άφησε ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα μέτρα στήριξης για το κόστος ζωής, εάν κριθεί απαραίτητο. Μιλώντας σε συνέδριο, σημείωσε ότι οι ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδας θα μπορούσαν να καλύπτονται κατά 80% από ανανεώσιμες πηγές, μειώνοντας τις τιμές ρεύματος. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είπε Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν κατάφερε να αποτρέψει τα φαινόμενα βίας μεταξύ των αριστερών, είπε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στην είσοδο των πανεπιστημίων τάχθηκε μέσω του Real FM η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Στη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο θα διεξαχθούν οι κύριες διαβουλεύσεις των δύο ηγετών με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας μετά από τη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων.
2: Αντένα 105,3. Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στις 10 απόψε στον 5ο και τελευταίο αγώνα των play-off. Στο ποδόσφαιρο στις 7.30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των play-off παίζουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 7 λεπτά μετά τη μία 13 του Μάη και είμαστε και σήμερα εδώ να κρατήσουμε συντροφιά και να σας ενημερώσουμε και να δούμε τι συμβαίνει στα Πέριξ μέχρι τις 2. Μέχρι τις 2.

και τα χωρικά μας ύδατα έχουν βρεθεί στο μέσο μιας εμπόλεμης κατάστασης και το μυστήριο πυκνώνει ακόμη περισσότερο μετά τη νέα διάσταση που προέκυψε σήμερα με σχετικά με την προέλευση ή προσέλευση του θαλάσσιου ντρόν με τα εκρηκτικά. Διότι βγήκε μια ανακοίνωση από την ιδιωτική εταιρεία UForce ότι το ντρόν αυτό που βρέθηκε στο νησί του Ιωνίου, στη σπηλιά της Λευκάδας, δεν είναι τύπου μαγκούρα όπως είχαν εκτιμήσει οι αναλυτές τα πρώτα 24 ώρα. Δηλαδή βγήκε η εταιρεία που τα κατασκευάζει και λέει δεν είναι δικό μου ρε παιδιά, μοιάζει αλλά δεν είναι. Αυτό εν ολίγης. Και αρχίζουν και δημιουργούνται σενάρια γύρω από την προέλευση αυτού του ντρόουν. Ένα σενάριο θέλει να έπεσε στη θάλασσα από κάποιο καράβι του εμπορικού ναυτικού. Το άλλο σενάριο να αναχώρησε από την Ουκρανική βάση στη Μισράτα, στη Δυτική Λιβύη. Από πλευράς Κιέβου τοποθετήθηκε εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τον οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ανήκει σε Ουκρανούς χειριστές θαλάσσιων ντρόουν. Βέβαια δεν περιμένεις να σου πουν ποτέ την αλήθεια, προφανώς. Εδώ στην Πάτρα να σας πούμε ότι καταρχάς έχουμε σε εξέλιξη τις εκλογές των φοιτητών, οι οποίες διεξάγονται σήμερα, ξεκινούν σήμερα. Και στο παράρτημα, αν δείτε κίνηση στην Οδό Κορίνθου, στο πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου, και εκεί λειτουργεί ένα εκλογικό κέντρο. Η Eurovision έπιασε 53 σχεδόν τις 100 στο δυναμικό κοινό τηλεθέαση χτες, με τον Ακύλα να σαρώνει και να ανακοινώνεται πρώτος ότι περνά στον τελικό, πολύ καλό. Και έχουν ξεσπαθώσει τώρα άπαντες και φωνάζουν Ακύλα φέρτο. Αν το φέρει βέβαια θα είναι η δεύτερη φορά που κερδίζουμε στη Eurovision. Δεν ξέρω τι κερδίσαμε βέβαια όταν κερδίσαμε τη Eurovision, τι όφελος είχε η Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει για να μην είμαστε μίζεροι, μακάρι το παιδί, το παλικάρι να το φέρει το τρόπαιο, τη νίκη, ο Ακύλας, ο συνονόματος, είτε Ακύλε στα ιταλικά είτε Ακύλας, δεν ξέρω σε ποια διάλεκτο είναι αυτό. Οπότε μακάρι να τα πάει καλά, γιατί έχει δουλέψει αρκετά σκληρά.

Είχαμε και μια δήλωση Μητσοτάκη. Οι τιμές στο ρεύμα, λέει, θα μειώνονται όσο προσθέτουμε ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται, δηλαδή σου δίνει να καταλάβεις ότι θα συνεχίζεται στο μέλλον η μείωση αυτή που ήδη γίνεται, το ερώτημα το αυτονόητο που προκύπτει είναι πού είδαμε μείωση. Πάντως η ΔΕΗ μια χαρά πανηγύρια στα 700 εκατομμύρια ευρώ τα προσαρμοσμένα EBITDA το πρώτο τρίμηνο. Ισχυρότατες επιδόσεις εμφάνισε ο όμιλος ΔΕΗ.

Λοιπόν, διαβάζω και μια είδηση. Αν θέλετε μπείτε και ψάξτε το στο insider.gr. Προσλήψεις σε Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο με αρχικό μισθό 6.863 ευρώ. Διοικητικοί υπάλληλοι στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια ωραία έκθεση σας προτείνουμε το Σαββατοκυριακό 16 Μαΐου και θα ανοίγει και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Μια έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών που έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, υποστηρίζοντας έμπρακτα τη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική, διοργανώνει την 12η Biennale νέων Ελλήνων αρχιτεκτώνων με πρόσφατα έργα τους από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη υλοποιημένα έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από την πενταμελή κριτική επιτροπή του ομώνυμου διαγωνισμού.

0: Αυτό βέβαια το Σάββατο. Αυτό είναι η πρότασή μας για το Σάββατο. Να κινηθείτε προς το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, και να απολαύσετε αυτή την έκθεση, να δείτε τις νέες τάσεις της αρχιτεκτονικής, να ξεφεύγουμε λίγο και από τα προβλήματα, γιατί είναι πολλά και μας βαραίνουν, και καιρός που είναι να αισιοδοξούμε βλέποντας άλλα πράγματα. Ένα από αυτά τα οποία θα πρέπει να τα δούμε και να τα επισκεφθούμε και να τα δούμε από κοντά και να τα απολαύσουμε είναι αυτό που θα συμβεί, φίλες και φίλοι, αύριο, και θα συμβεί στο Μεσολόγγι, στη Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Καρνανίας. Θα παρουσιάσει μια πολύ μεγάλη καλλιτεχνική παραγωγή με τίτλο «Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία», ένα πρωτότυπο ορατόριο του συνθέτη Ανδρέα Κατσιγιάννη, και αυτό με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου. Τα κείμενα και τη σκηνοθεσία υπογράφει η αγαπημένη μας κορυφαία πρωταγωνίστρια Μίμη Ντενίση, η οποία προσεγγίζει το ιστορικό γεγονός ως μια βαθιά εσωτερική και βιωματική εμπειρία. Θα ερμηνεύσουν τραγούδια η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Μάριος Φραγκούλης, και τα κείμενα θα ερμηνεύσουν επί σκηνής η αγαπημένη μας, ξαναλέω, Μίμη Ντενίση και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ντενίση, και είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή. Κυρία Ντενίση, καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Είναι μεγάλη, μεγάλη χαρά και τιμή και που μιλώ μαζί σας και που είστε εδώ στον, στον Αντένα Πάτρας Real FM, αλλά και επί προσωπικού μιλώ, είναι μεγάλη μου η χαρά, αλλά είναι μεγάλη χαρά μας που ερμηνεύετε αυτά τα κείμενα και έχετε υπογράψει αυτή την
1: παράσταση,
0: ναι, που έχει να κάνει με το ανθρώπινο στοιχείο, γιατί η έξοδος του Μεσολογγίου έχει έντονο χαρακτηριστικό το ανθρώπινο στοιχείο και την αξιοπρέπεια. Θυσιάζεις τη ζωή σου για την αξιοπρέπειά σου και έχει έντονα ιστορικά χαρακτηριστικά που νομίζω ότι λάμπουν και θα λάμπουν στο διηνεκές διεθνώς.
1: Έτσι είναι. Καταρχήν ήθελα να πω ότι το Μεσολόγγι για μένα είναι μια πόλη αδικημένη. Δεν την έχουμε ανακαλύψει και οι Έλληνες. Και εγώ μπορώ να πω ότι από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με την παράσταση και ήρθα πολλές πολλές φορές, είδα πόσους θησαυρούς έχει αυτή η πόλη. Έχει και πολύ μεγάλη βέβαια βελτίωση από παλιότερα. Είναι πανέμορφη και είναι μοναδική αυτή η λιμνοθάλασσα που πριν γράψω το κείμενο δεν είχα καταλάβει, γιατί ήταν τόσο δύσκολο για τους Τούρκους να την καταλάβουν. Είναι τόσο αβαθής που όταν η δική μας ήταν μέσα από τα τείχη, οι άλλοι θα έπρεπε να πατάνε στο νερό για να πολεμήσουν. Δηλαδή αν δεν είχε υπάρξει η αχητεία, που η πείνα που έφερε σε αυτό το σημείο το Μεσολόγγι, πιστεύω ότι το Μεσολόγγι δεν θα έπεφτε ποτέ. Όμως η θυσία του ήταν αυτή που έκανε την Ευρώπη να ανοίξει επιτέλους τα μάτια της και να πει πρέπει να βοηθήσουμε τους Έλληνες. Τους ανάγκασε η θυσία του Μεσολογγίου.
0: Εγώ θέλω να έρθω κάτι να ρωτήσω, και είναι ειλικρινά είναι μια απορία μου ανθρώπινη. Κυρία Ντενίση, ξέρουμε όλη τη διαδρομή που έχετε κάνει, την προσφορά σας, την τεράστια. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε, είναι περιττά πράγματα αυτά, γιατί τα ξέρουμε όλοι μας. Εκείνο όμως που θέλω να ρωτήσω είναι να ρωτήσω τη Μιμή, τον άνθρωπο, τη γυναίκα που όταν κλήθηκε για να αναλάβει αυτό το βαρύ φορτίο, γιατί είναι βαρύ φορτίο, και όση διαδρομή και αν έχεις κάνει στη ζωή σου πετυχημένη, εξακολουθεί να είναι πολύ βαρύ το φορτίο να αναλάβεις την υπογραφή, να υπογράψεις, να παρουσιάσεις, να κατασκευάσεις, να δημιουργήσεις μια τέτοια παράσταση. Πώς νιώθει η Μιμή για αναλαμβάνοντας μια τέτοια αποστολή τόσο ιερή, τόσο ιστορική, τόσο μεγάλη?
1: Να σας πω κάτι. Καταρχήν εγώ δεν είμαι φοβητσιάρα. Είμαι τολμηρή. αποφύσει. Και δεύτερον, είναι πολλά πια τα ιστορικά θέματα με τα οποία έχω ασχοληθεί. Πολλά και καυτά. Το Μεσολόγγι είναι μια ξεκάθαρη υπόθεση. Δεν είναι μια επικίνδυνη υπόθεση. Είναι η μεγαλύτερη ήρωες, ας πούμε, η πιο ηρωική πράξη στην Ελλάδα, για να μπω στην Ευρώπη. Είναι η αυτοθυσία. Δεν έχει αγκάθια το θέμα. Η Σμύρνη έχει πολύ περισσότερα αγκάθια.
0: Ναι.
1: Έχω ασχοληθεί δηλαδή με θέματα ιστορικά, δύσκολα και που εξακολουθούν να είναι καυτά.
0: Ναι.
1: Όχι ότι και το Μεσολόγγι δεν έχει μερικά, άσχετα που δεν τα αναφέρουμε γιατί τώρα γιορτάζουμε, γιατί και οι Έλληνες δεν βοήθησαν το Μεσολόγγι τότε.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε έτσι ιστορικά. Θέλω να πω ότι κάποιος που καταπιάνεται με ιστορικά θέματα, εάν το κάνει με σοβαρότητα και όχι με την έπαρση ότι «Α, τα ξέρω όλα εγώ» και ασχοληθεί και σκύψει τα κείμενα και διαβάσει, δεν έχει κανένα κίνδυνο, μπορεί να κάνει ένα πολύ αληθινό έργο. Και εγώ αισθάνομαι ότι επειδή ο πολιτισμός βοηθάει πάρα πολύ και σε πράγματα που η πολιτεία δεν προλαβαίνει ή δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί μαζί τους, κακώς φυσικά, εκεί πρέπει να παρεμβαίνει ο πολιτισμός, οι καλλιτέχνες.
0: Ο Έλληνας δίνει τη δέουσα προσοχή στα ιστορικά αυτά θέματα.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο Έλληνας διψάει. Αυτό όσες φορές έχω ακούσει ότι «Μα ο κόσμος δεν θέλει τέτοια», τον δέρνω αυτόν που μου το είπε, τον σκοτώνω.
0: Η πολιτεία
1: είναι πολύ
0: όμως,
1: μεγάλο ψέμα.
0: Η πολιτεία όμως, αγαπητή κυρία Ντενίση, δίνει εξίσου τη δέουσα προσοχή σε τέτοια θέματα, τα αναδεικνύει όσο πρέπει, αγωνίζεται και μέσω του πολιτισμού. Γιατί ο πολιτισμός είναι τρομερό εργαλείο.
1: Κοιτάξτε να σας πω, ο πολιτισμός είναι τρομερό εργαλείο και εγώ δεν είμαι κρατικοδίαιτη. Δεν έχω κάνει τίποτα από όλα αυτά που έχω κάνει έχοντας βοήθεια από το κράτος, που κάποιες φορές μπορεί να μην μου την είχαν αρνηθεί. Γενικά πιστεύω στην ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν είμαι από τους ανθρώπους που έχουν σαν δικαιολογητικό από το πρωί μέχρι το βράδυ με κλάψα δεν με βοήθησε το κράτος. Όποιος θέλει να ζυμώσει, ζυμώνει.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Επίσης, ένας, ας λέει το αντιπαρημία, ένας κούκος μπορεί να φέρει την άνοιξη. Αν κάποιος έχει μεγάλη επιθυμία, πάθος, όρεξη, εργατικότητα να ασχοληθεί με ένα θέμα ιστορικό, είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα τον ακολουθήσουν. Και το λέω με γνώση πια, όχι πως θα το έλεγα κάποια χρόνια πριν, γιατί το έχω βιώσει με τα ιστορικά έργα. Τη στιγμή που εμείς στο Μίζωνος ή στο Μέγαρο κάναμε βαριά ιστορικά έργα, παίζονταν άπειρες υπέροχες κωμωδίες και ωραίες παραστάσεις. Γιατί έτρεχαν όλοι στα ιστορικά της Σμύρνης ή του Σμύρνη Θεσσαλονίκη? Γιατί ο Έλληνας διψάει να μάθει παραπάνω για την ιστορία του, πράγματα που θα τον κάνουν περήφανο ή πράγματα που θα τον προβληματίσουν αν μάθουν αληθινά την ιστορία, γιατί ο Έλληνας πρέπει να ξέρει και τα λάθη και τις πανολεθρίες για να καταλάβει γιατί κάποια από αυτά τα λάθη τα συνεχίζουμε.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί η ιστορία σου δείχνει το δρόμο και στο μέλλον. Προς τα πού να πας, προς τα πού πρέπει να πας και με ποιον τρόπο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τι είναι αυτό που θα δούμε αύριο, λοιπόν?
1: Δεν είναι αδιάφοροι οι Έλληνες. Παιδεία δεν έχουν αρκετή και επιθυμούν να την αποκτήσουν, αλλά δεν τους δίνονται εύκολα οι ευκαιρίες, γιατί αυτό το μοτίβο, εντάξει, ο λαός δεν ενδιαφέρεται, θα σας δώσουμε κάτι πιο τραλαλά ευχάριστο. Δεν έχω κάτι εναντίον του ευχάριστου. Και εμένα μου αρέσει τα ευχάριστα και πολλές αχλαμάρες κάνω και
0: εκεί
1: παντού.
0: Όλα χρειάζονται.
1: Αλλά ό,τι δίνεις παίρνεις, και άμα δώσει κάτι πολύ καλό που έχει κόπο, που έχει εργασία, που έχει ενδιαφέρον, ο κόσμος το βλέπει πάντα.
0: Τι θα δούμε αύριο, κυρία Ντενίση μου?
1: Τι θα δείτε λοιπόν, είναι ένα σπουδαίο ορατόριο αυτό που έγραψε ο Ανδρέας. Ξεκίνησε σαν ορατόριο, που ξέρετε ότι το ορατόριο δεν περιέχει παράσταση. Mm-hmm. Και κατέληξε σε παράσταση, γιατί εμείς με τον Ανδρέα συνεργαζόμαστε από το 12 περίπου. Σμύρνη, Σμύρνη Σαλονίκη, ταινία της Σμύρνης, Έλγιν, τα έχουμε κάνει όλα μαζί. Είναι η καλύτερη του μουσική κατ' εμέ. Και το καλύτερο του μουσικό έργο. Οπότε εγώ ασχολήθηκα με τα κείμενα για να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει με συνοχή τι ακριβώς συνέβη από την ωραία εποχή μέχρι την έξοδο και την καταστροφή της πόλης. Έτσι εγώ έγραψα τα κείμενα και στη σκηνοθέση έχουμε καταπληκτικές χοροδίες, πάνω από 50 άτομα, μουσικούς εξαιρετικούς, παίρνουν μέρος 20-30 κάτοικοι από το Μεσολόγγι που τους έχω συμπεριλάβει στα δρόμενα. Είναι μια παράσταση μουσική με αρκετά κείμενα και δράση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα
1: και
0: που κάναμε.
1: Σας ευχαριστώ και σας περιμένω όλους. Δίπλα είναι η Πάτρα, ελάτε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κυρία Ντενίση μου, να είστε καλά.
1: Φιλιά, σας ευχαριστώ
0: να
1: πολύ.
0: Να σας χαιρόμαστε και να σας απολαμβάνουμε πάντα. Γεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Γεια. It ain't seasonal, what we don't put them gently. It's a fire sign, by design, I can light up the... Άρα λοιπόν σας έχουμε αυτή την υπέροχη πρόταση για αύριο. Μια βόλτα μέχρι το Μεσολόγγι. Ωραία εκδρομούλα, κοντά, γρήγορα. Πάτε και ειλικρινά θα είναι μια εμπειρία ζωής. Δεν θα είναι μια επίσκεψη σε μια παράσταση απλά. Θα είναι μια εμπειρία ζωής να βρεθείτε στο Μεσολόγγι, να ακούσετε τραγούδια, κείμενα, να μάθετε, να νιώσετε πάνω απ' όλα. Και όλα αυτά με την υπογραφή της Μιμής Ντενίσης, τα κείμενα του συνθέτη Ανδρέα Κατσιγιάννη σε αυτό το πρωτότυπο ορατόριο παύλα παράσταση, με ερμηνευτές σε τραγούδια την Πρωτοψάλτη και το Φραγκούλη, τη Μιμή Ντενίση και το Γιάννη Τσιμιτσέλη στα κείμενα και όχι μόνο. Θα δείτε πάρα πολλά ωραία πράγματα.

Μην ξεχνάτε βέβαια, όσοι θα μείνετε στην Πάτρα, η άλλη πρότασή μας είναι σούσι μπαλ νούντλς άγια, σούσι αυθεντικό, το μοναδικό στην πόλη, και αυτό στο... στο ωραιότερο μέρος της πόλης μας, στα ψηλά λόνια της Πάτρας, ψηλά λόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία. Έχουμε περιστατικό με τα ελληνοτουρκικά. Τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε αστυπάλαια και κό. Απάντησε η φρεγάτα Δριάς. Τι έγινε βρε παιδιά με τους Τούρκους τώρα? Νέο περιστατικό παρενόχλησης πλοίου λοιπόν. Εκτελούσε, ξαναλέω, εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Πήγε το τουρκικό πολεμικό, σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο Ocean Link, που είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια και εκτελούσε εργασίες σε περιοχή των διεθνών υδάτων μεταξύ των δύο νησών. Δέχτηκε την παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκική τορπιλάκατο, η οποία ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία και ζήτησε να αποχωρήσει. Όμως στην περιοχή έπλεε και ελληνική φρεγάτα, η φρεγάτα Δρίας, η οποία παρενέβη και με τη διαβίβαση σήματος προς το τουρκικό σκάφος ότι είναι εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου, το οποίο εκτελεί κανονικά τις εργασίες του. Αλλά είναι η τρίτη φορά που επιχειρείται στην ίδια περιοχή παρενόχληση πλοίων που πραγματοποιούν έρευνες και εργασίες για την πόντιση καλωδίων, τηλεπικοινωνιών και διασύνδεσης. Το περιστατικό εντάσσεται φυσικά στο γενικότερο κλίμα της προσπάθειας της Τουρκίας για αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες όσοι μας ακούτε οπουδήποτε από τους 105,3 από το παραδοσιακό ραδιοφωνάκι, είτε είστε στο γραφείο, είτε είστε στη δουλειά, είτε είστε στο σπίτι, είτε στο αυτοκίνητο και τη συμπαράστασή μας αν έχετε πέσει σε κυκλοφοριακό. Είτε μας ακούτε διαδικτυακά από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε ακόμα και εκτός συνόρων, διαδικτυακά από το Live24, το Αντένα Πάτας. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Κυριακή από απέναντι, τη φίλη μας από το Μεσολόγγι. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ταυλούρο από το Κεντρικό Κταίο. Γεια σου Γιώργο. Τώρα που είπα Κταίο πρέπει να περάσουμε το αυτοκίνητο από Κταίο, να πάμε στο Γιώργο τον Ταυλούρο εκεί, το τσακ μπαμ περνά Κταίο. Γιατί αν δεν περάσεις Κταίο θα σε σταματήσουν και φά το πρόστιμο. Και δεν χρειάζεται να σε σταματήσουν, τώρα πια σου έρχεται μπουγιουρτή ούτως ή άλλως. Αν έχεις ανασφάλιστο αυτοκίνητο ή δεν έχεις περάσει Κταίο, σου έρχεται ο λογαριασμός μεσοεφορίας κατευθείαν. Είμαστε Ελλάδα 2.0.
1: Είναι νέο και θα γίνει το μόνο αγαπημένο της πόλης. Κεντρικό Κταίο Πάτρας. Τώρα το Κταίο γίνεται εμπειρία στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις τελευταίας ψηφιακής τεχνολογίας στη βόρεια πλευρά της πόλης, μετά τον Τόφαλο, σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο. Έλεγχος παντός τύπου οχημάτων και ADR. Έκδοση κάρτας καυσαερίων. Πολυετής εμπειρία. Κεντρικό Κταίο Πάτρας. Ταυλούρος Γεώργιος. Σταυροπούλου 6365. Ρίο. Πληροφορίες 2610-706070 και kendrikokteo.gr. Κεντρικό Κταίο Πάτρας. Είναι νέο και θα γίνει το μόνο αγαπημένο της πόλης.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Λοιπόν, χτες σας λέγαμε και είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Σας λέγαμε για την παράσταση Μαύρο Άσπρο που θα παιχτεί στο Πάνθεον. Θα την έχουμε μία φορά την ευκαιρία την Κυριακή στις 6 και 4 το απόγευμα. Και είναι μια παράσταση νομίζω που όπως τα λέγαμε και χθες πρέπει να τη δούμε όλοι, γιατί είναι ένα έργο που μιλά απευθείας στην ψυχή μας και έρχεται να μας δώσει τροφή για περισσότερο προβληματισμό και σκέψη γύρω από το ποιοι είμαστε και που πάμε. Και μιλάω λοιπόν για το έργο του Κορμάκ Μακάρθι με τον αγαπημένο μας Αντώνη Καφετζόπουλο, μετάφραση, σκηνοθεσία και ερμηνεία, μαζί με τον Ζερόμ Καλούτα που, με τον οποίο μιλούσαμε χθες εδώ στον Αντένα Πάτρας Real FM. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον κύριο Καφετζόπουλο. Κύριε Καφετζόπουλο, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Σας καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, αντέχουμε, εγώ αυτό απαντώ. Είμαστε καλά από υγεία και αντέχουμε σε όλα τα άλλα που βλέπουμε, που μας συμβαίνουν. Ενώ η παράσταση θα ήταν τριπλή το Σαββατοκυριακό, τελικά μόνο την Κυριακή το απόγευμα, λόγω Eurovision, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ποιος μπορεί να τα βάλει με το Eurovision, είναι δυνατόν? Ήταν μια ατυχής οργανωτική προσπάθεια των αυτών που οργανώνουν αυτά τα πράγματα τέλος πάντων.
0: Ναι. Δεν πειράζει, τουλάχιστον θα έχουμε.
1: Είμαστε ευτυχώς, η δουλειά μας δεν είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Απλώς βγαίνουμε στη σκηνή και παρουσιάζουμε το έργο.
0: Θα έχουμε όμως την ευκαιρία αυτή την Κυριακή το απόγευμα στο Πάνθεον 6 και 4 και θα είναι θα ρίξετε αυλαία, θα είναι η τελευταία ευκαιρία που θα έχουμε εμείς οι πατρινοί τουλάχιστον να δούμε αυτό το έργο, το οποίο τι έρχεται να μας πει, κύριε Καφετζόπουλε?
1: Πρόκειται για μια συζήτηση που κρατάει λίγο παραπάνω από μια μισή ώρα ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινωνικά, ταξικά, φιλετικά, έναν λευκό και έναν λευκό της κατώτερης μεσαίας τάξης καθηγητή πανεπιστημίου, υψηλού δηλαδή μορφωτικού επίπεδου, και έναν απόγονο των σκλάβων του Νότου, Αφροαμερικάνο, πριν κατάδικο για φόνο, ο οποίος στη φυλακή έχει ξαναβρει το νόημα της ζωής μέσα από την πίστη του στο Θεό και την αξία της ανθρώπινης ζωής ως εκ τούτου. Ο καθηγητής είναι και ιδεολογικά αλλά και προσωπικά απογοητευμένος από την ανθρωπότητα και αποφασίζει να βάλει τέλος στη ζωή του. Από μια σύμπτωση ο καθηγητής, ο μαύρος πρώην κατάδικος τον σώζει την τελευταία στιγμή. Και προσπαθεί να τον πείσει για την αξία της ζωής. Αυτή είναι η συζήτηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα πράγματα εξελίσσονται αντί να είναι μια φιλοσοφική κουβέντα ανάμεσα σε δύο τελείως διαφορετικές ιδεολογικές, ας πούμε, καταστάσεις, πεπιθήσεις. Εξελίσσονται σε μια ανθρώπινη φιλία στα όρια της αγάπης, σε μια νομιδέα εκτίμηση και αγάπη. Δεν νομίζω ότι πείθεται ο ένας ή ο άλλος από τις απόψεις του ανθρώπου που έχει απέναντί του, αλλά η ανταλλαγή γίνεται με πολύ έντονο τρόπο και οξύ και έχει ενδιαφέρον, γιατί μέσα από το πείραγμα και την δωροϊδία του ενός απόψης του άλλου, το όλο αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ψυχαγωγικό, πιστεύω.
0: Είναι...
1: τουλάχιστον αυτά τα λέω με τη σιγουριά πια, ενώ σε λέω πως μόνο παίζαμε την παράσταση στην Αθήνα, την τόσκαμε σε μερικές μεγάλες πόλεις στην υπόλοιπη Ελλάδα, και το λέω με μια σιγουριά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο που έγιναν τα πράγματα, από την απήχηση που είχε το έργο, τις κριτικές, κυρίως τις κριτικές των ανωνύμων, αλλά και τις επώνυμες κριτικές.
0: Και είναι και ένα έργο επίκαιρο, δεν είναι πολύ επίκαιρο, ειδικά στην εποχή μας, που η αναζήτηση του ποιοι είμαστε, από πού έρχομαστε, πού πάμε, και γύρω από την ουσία της ζωής, είναι κάτι που κυριαρχεί και στη σκέψη μας και στις συζητήσεις που κάνουμε. Λόγω εποχής το λέω.
1: Να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πράγμα που κυριαρχεί πάντα στις ανθρώπινες σχέσεις. Mm-hmm. Είναι μια συζήτηση, δηλαδή το από πού πάμε, που ερχόμαστε, και υπάρχει κάποιο σχέδιο, έχει νόημα η ύπαρξή μας στον πλανήτη αυτό, έχει νόημα ο κόσμος. Είναι μια κουβέντα που εκεί κάπου στην εφηβεία αρχίζουμε και την κάνουμε ο καθένας με τον εαυτό του, και νομίζω ότι την κάνουμε αυτή την κουβέντα μέχρι το τέλος.
0: Η συνεργασία με τον Ζερόμ Καλούτα πώς είναι, κύριε Καφετζόπουλε?
1: Τον Ζερόμ επέλεξα από την πρώτη στιγμή για αυτό το πράγμα, όταν έπεσε στα χέρια μου και αποφάσισα ότι θέλω να, οπωσδήποτε να το ανεβάσω. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ήταν τελικά η ιδανική επιλογή. Του πάει σαν προσωπικότητα, του πάει σαν χαρακτήρα, και είναι και πολύ καλός ηθοποιός. Αυτό ήταν το μόνο που ήξερα, τα υπόλοιπα τα διαπίστωσα στην πορεία.
0: Μετά από το Άσπρο Μαύρο, επειδή την Κυριακή λοιπόν πέφτει η αυλαία, ο Αντώνης Καφετζόπουλος, που τον βλέπουμε, τι είναι αυτό που σχεδιάζει, τι είναι αυτό που...
1: Έχω πολλή δουλειά για το χειμώνα και γι' αυτό θα καθίσω το καλοκαίρι στα αυγά μου. Αυτό είναι το σχέδιο.
0: Θα σας απολαύσουμε, θα συνεχίσουμε να σας απολαμβάνουμε, και ευχαριστούμε και για όσα έχετε δώσει μέχρι τώρα και όσα συνεχίζετε να δίνετε και όσα θα δώσετε στο μέλλον. Να είστε καλά, κύριε Καφετζόπουλο, ευχαριστώ για την κουβέντα σήμερα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ.
0: Ραντεβού την Κυριακή. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Αυτό είναι μια άλλη πρότασή μας λοιπόν για την Κυριακή. Σας έχουμε γεμίσει Παρασκευή Μεσολόγγι. Μάλλον αύριο Μεσολόγγι, συγγνώμη. Αύριο Μεσολόγγι. Σάββατο σας προτείναμε να πάτε στην έκθεση των αρχιτεκτώνων στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Κυριακή σας τη γεμίσαμε την Κυριακή το απόγευμα να πάτε να δείτε το Άσπρο Μαύρο στο Πάνθεον, και μετά να φάτε και ένα ωραίο σούσι στο σούσι Μπαλίνο Ντουλουσάγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Αφού βέβαια, για να πάτε σε όλα αυτά και για να πάτε και Μεσολόγγι, έχετε περάσει το αυτοκίνητο κταίο στο Γιώργο, το φίλο μας τον Ταβλούρο, που είναι μάλιστα το πιο κοντινό στο κέντρο της Πάτρας κταίο, αλλά το μοναδικό στη βόρεια πλευρά, προς Ρίο, αμέσως μετά από το στάδιο Τόφαλος.

Άναψαν τα αίματα στην Αλβανία, δύο συγγενείς λογομάχησαν και μετά από τον έντονο καυγά τους πήρε το επεισόδιο επικίνδυνη τροπή. Ο ένας από τους δυο απείλησε το συγγενή του με κυνηγετικό όπλο, προκάλεσε αναστάτωση στο χώρο, στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, δεν είχαμε συνέχεια. Όμως οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα, κατέσχισαν το κυνηγωτικό όπλο μαζί και με τα φυσίγγια. Για ηρεμήστε λίγο, γιατί μου φαίνεται ότι ξεφεύγουμε, είναι και τα προβλήματα πολλά και αρχίζουν και μας ταρακουνούν ψυχολογικά και είμαστε έτοιμοι για τσαμπουκάδες.

0: Λοιπόν, και αφού μιλήσαμε αρκετά για πολιτισμό, να πάμε να δούμε και τις ωραίες δημιουργίες που μπορούμε να απολαμβάνουμε καθημερινά σχεδόν, και ειδικά και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και το Σάββατο και την Κυριακή, 9.30 το βράδυ θα θυμάστε, στο ACT, στο θέατρο ACT, το αγαπημένο μας στέκι πολιτισμού στις Κάλες Γεροκοστοπούλου 65. Μια παράσταση που ήδη παίζεται από τις 6 Μαΐου, συνεχίζεται όμως και σήμερα, ξαναλέω, και αύριο και στις 15, ανήμερα του Αγίου Αχιλίου, να και το Σαρδάμ, και 16 και 17 Μαΐου, 9.30 το βράδυ στο θέατρο ACT, σε σκηνοθεσία Γεωργίας Ηλιοπούλου από την ομάδα Σκαλέτα, το έργο Γη και Κόρες. Μια παράσταση, λέει, για την αναζήτηση της ευτυχίας. Άντε να βρούμε πρώτα απ' όλα τι σημαίνει ευτυχία και μετά να δούμε πώς θα την αναζητήσουμε. Κυρία Ηλιοπούλου, καλό μεσημέρι από τον Αντένα Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και για αυτό το ωραίο έργο και το οποίο
1: σκηνοθετείτε. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Και όποιος δεν προλάβει να το δει, θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να το διαβάσει. Ένα σπουδαίο κείμενο του Γιάννη του Καλαβριανού. Έχει αποτελείται από μικρές ιστορίες. Η παράστασή μας αποτελείται από 10 ιστορίες, οι οποίες είναι αληθινές ιστορίες και διατρέχουν την Ελλάδα από το 1900 έως την εποχή του COVID. Είναι ιστορίες που έχουν αφηγηθεί ηλικιωμένοι άνθρωποι σε όλη τη χώρα, πράγματα που έχουν ζήσει, πράγματα που μας αφορούν, και μπορούμε να δούμε την πορεία και την ιστορία της χώρας μας μέσα από τις ιστορίες αυτών των απλών καθημερινών ανθρώπων. Μιλάμε για ιστορίες εμφυλίου, κατοχής, μεταπολίτευσης, μέχρι το σήμερα, δηλαδή μέχρι το COVID φτάνουν αυτές οι ιστορίες, και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι ταυτιζόμαστε με αυτές τις ιστορίες. Κάποιοι τις έχουν ζήσει άμεσα, κάποιοι τις έχουν ακούσει από γονείς, από παππούδες, και είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει κάθε βράδυ στο θέατρο. Ο κόσμος φεύγει λέγοντας ήμουν εκεί, ή το έχω ακούσει, ή το έχω ζήσει, έχω ζήσει κάτι παρόμοιο, και να ξέρεις ότι αυτές οι αφηγήσεις είναι αληθινές όλες. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, δεν θα είχε λόγο κανείς να το πει. Νομίζω ότι είναι οι ωραιότερες ευκαιρίες για κάποιον να βλέπει έργα που είναι βγαλμένα μέσα από το μέσα σου.
1: Ακριβώς. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη τον Καλαβριανό που μας εμπιστεύτηκε το κείμενό του. Με πολύ αγάπη μας το έδωσε. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί άλλο που δεν θέλουμε και εμείς οι σκηνοθέτες, να έχουμε σπουδαία κείμενα να δουλεύουμε στη σκηνή.
0: Και θέλετε όμως, και για να αποτυπωθεί και να μεταδοθεί το μήνυμα σωστά στον θεατή, χρειάζεται ο καλός σκηνοθέτης, εκτός από το καλό υλικό, το έργο, χρειάζεται ο ικανός σκηνοθέτης, χρειάζεται όμως και όλο το team των συντελεστών να είναι ικανή. Και αυτή η συνεργασία έχει βγάλει πολύ επιτυχία, μου φαίνεται, τελικά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε σταθεροί εδώ και πάνω από 10 χρόνια δουλεύουμε. Υπάρχουν άτομα στην ομάδα που είναι από την αρχή της. Οπότε εμείς αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο είναι να δουλεύουμε πάρα πολύ. Δεν είναι ο στόχος μας η παράσταση. Η παράσταση έρχεται σαν αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Οπότε βελτιωνόμαστε, γινόμαστε κάθε χρόνο και καλύτερα. Είναι σαν να έχουμε μια σχολή πραγματικά. Και τα παιδιά έχουν φτάσει, έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα, θα έλεγα, πραγματικά με το χέρι στην καρδιά του ερασιτεχνισμού. Είναι ερασιτέχνες γιατί το αγαπάνε πάρα πολύ, αλλά δουλεύουν πολύ σκληρά κάθε φορά για κάθε παράσταση σαν επαγγελματίες. Και αυτό φαίνεται, δηλαδή, κάθε φορά στο αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Το λέω με πολύ ταπεινότητα αυτό, χωρίς προς Θεού. Γι' αυτό είναι και λίγες πάντα μας ρωτάνε γιατί δεν παίζουμε πιο πολύ. Γι' αυτό είναι και λίγες ημέρες που παρουσιάζουμε τη δουλειά μας, γιατί είναι ερασιτέχνες τα παιδιά και έτσι πρέπει. Ο χώρος ανήκει στους επαγγελματίες. Αλλά κάνουν τόσο σπουδαία δουλειά που πραγματικά αξίζει, και κάθε φορά ανεβάζουν τον πύχη ακόμα και πιο ψηλά. Εννοείται ότι είναι συνδυασμός πολλών ανθρώπων, και του κειμένου και της σκηνοθεσίας, πάνω απ' όλα των ηθοποιών που παίρνουν και το κάνουν δικό τους, ό,τι και να τους πει ένας σκηνοθέτης, και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, σκηνογραφία μετράει, μουσική, το θέατρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, όπως λέμε εμείς.
0: Να είστε καλά και να είστε παρανικητές και να παίρνετε χρυσό σε αυτό το άθλημα, και να μας προσφέρετε τόσα ωραία πράγματα. Να είστε καλά, κυρία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ,
1: καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γεια. Η Γεωργία Ηλιοπούλου, η σκηνοθέτηδα, και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Νομίζω σας γεμίσαμε προτάσεις, δεν έχετε παράπονο, και πώς θα φτιάξετε και το αυτοκίνητο για να πάτε, να είναι εντάξει η μετακίνησή σας και να φάτε και να πιείτε και να περάσετε ωραία και να απολαύσετε στιγμές πιο συγκινητικές, πιο όμορφες, που θα σας κάνουν, θα γεμίσουν το νου και την ψυχή σας. Όσοι παραμένετε εδώ εντός πόλεως Πατρών και εντός τυχών Δυτικής Ελλάδας, όσοι δεν είστε εδώ και φεύγετε, καλό σας ταξίδι και καλά να περάσετε. Καλή αντάμωση. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους, φίλες και φίλοι. Συνεχίστε να είστε συντονισμένοι εδώ στον Αντένα Radio Patras 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Συνδεόμαστε ξανά με Real FM και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάντα λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στους 105,3 ή στο live 24 του Αντένα Patras. Αν μας ακούτε διαδικτυακά, καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα από την Αγγελική Καρδαράκου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και από εμένα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
9: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασες.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα, με τις φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και με τη νέα τουρκική πρόκληση πριν από λίγο στο Αιγαίο. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε φορτισμένο κλίμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες έχουν στηθεί λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική, είπε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στην είσοδο των πανεπιστημίων τάχθηκε μέσω του σταθμού μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει. Έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
0: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομιλική της από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους έφηβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας, τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής.
1: Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο θα διεξαχθούν οι κύριες διαβουλεύσεις των δύο ηγετών με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής για την Ουάσιγκτον.
0: Επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Μάρκο Ρούμπιο ζητούν διευκρινήσεις εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Την ίδια ώρα, νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα στη Αστυπάλαια και Κο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επενεύει η φρεγάτα Αδρίας και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.
0: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων με αίτημα την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές. Μέλη της ΑΔΔ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Χρυσάφι κοστίζει ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του.
1: Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό που ξεσήκωσε το πλήθος. Έκπληξη ήταν η λύρα της Έλενας Παπαρίζου, την οποία επανέφερε ο Φώκας Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια. Αύριο έρχεται η σειρά της Κύπρου.
0: Στα αθλητικά, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στις 10 απόψε στον 5ο και τελευταίο αγώνα των Playoff.
1: Στο ποδόσφαιρο στις 7:30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των play-off παίζουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στη Super League.
0: Και στα του καιρού τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία σχεδόν νέθριος. Ο ουρανός στην υπόλοιπη χώρα άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη έρχονται βροχές και πτώση του υδραργύρου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας πει τώρα σε ποια σημεία του λεκανοπεδίου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις Αλιπέδου, Κόρονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι φοιτητές στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων τους υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα εκτός από την Πάτρα όπου η ψηφοφορία άνοιξε με καθυστέρηση. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των φοιτητικών παρατάξεων που διεκδικούν την ψήφο των σπουδαστών έχει μπει το ζήτημα των διαγραφών και η λειτουργία ξένων μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνήθως βέβαια οι παρατάξεις ανακοινώνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαφορετικά αποτελέσματα Κασιανή Βραχά, ωστόσο εφέτος το κλίμα έχουν σημαδεύσει τα εκτεταμένα επεισόδια και οι τραυματισμοί σπουδαστών.
1: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Για την ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας, σήμερα δεν γίνονται μαθήματα στα πανεπιστήμια ούτε δίνονται εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις κάλπες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να μπορέσουν να ψηφίσουν. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια οι ειδικές επιτροπές, αποτελούμενες από φοιτητές, θα προχωρήσουν στην καταμέτρηση των ψήφων. Το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα των ελληνικών πανεπιστημίων την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των φοιτητών αποτελεί αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, όμως, οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει και διεκδικούν την αναβάθμιση των δημοσίων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, όμως, οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει και διεκδικούν την αναβάθμιση.

0: κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες. Ένας από τους φοιτητές τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι δύο μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες με πιο ελαφριά τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης αλλά και όπκε, που εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο επί της οδού Δημητσάνας, τα οποία έφεραν κράνη και γάντια, προσήχθησαν όμως στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι κατήγγειλαν το περιστατικό ως μεμονωμένο, σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις διεκδικήσεις τους.
1: Καταγγέλουμε τα χθεσινά περιστατικά ως μεμονωμένα και απαράδεκτα. Δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, με το φοιτητικό μας σύλλογο, με τις διεκδικήσεις μας. Εμείς σήμερα εδώ πέρα καλούμε τους φοιτητές να συμμετέχουν μαζικά στις φοιτητικές εκλογές για να πάρουν θέση για τη ζωή και τις σπουδές μας.
2: Είχαμε Κασιανή και τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Είχαν προηγηθεί, Βασίλη, τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν περίπου 10 το πρωί της Τρίτης, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο ίδρυμα με ρόπαλα και πυρσούς και ξεκίνησαν να κυνηγούν φοιτητές που έτρεχαν για να σωθούν. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως κάποιοι από αυτούς κρατούσαν και μαχαίρια. Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει το μένος των δραστών, καθώς φαίνεται να χτυπούν με μανία τα θύματά τους που ουρλιάζουν από τον πόνο ζητώντας βοήθεια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν περίπου 7 άτομα ηλικίας 19 με 27 ετών, εκ των οποίων 4 άνδρες και 3 γυναίκες. Οι 5 από αυτούς φέρουν κακώσεις σε πόδια, χέρια αλλά και εκδορές. Ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο κεφάλι, καθώς και κακώσεις στο θώρακα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ένας 27χρονος έχει κακώσεις σε άκρα, κεφάλι και θώρακα. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα, τόνισε ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μίλησε στο Open.
3: Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ακόμη ελλειπή, εκτός των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
2: Και δεν έχουν ληφθεί.
3: Πρέπει να υπάρξει και μία δημοκρατική συνείδηση και μία επίσης αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης όλων. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και ταυτόχρονα όταν θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα.
0: Οι αρχές, Βασίλη, προχώρησαν συνολικά σε 39 προσαγωγές, αλλά στη συνέχεια αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών παρατάξεων εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα. Παράλληλα, προανήγγειλε και την τοποθέτηση καμερών στα πανεπιστήμια. Ο Υφυπουργός μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
4: Είχαμε εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών σήμερα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων μέσα στο πανεπιστήμιο. Ήταν, χτύπησαν, αμέσως εμφανίστηκε η αστυνομία, αλλά μπαίνω, χτυπάω και φεύγω. Ήτανε ώρες μαθημάτων μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μπήκαν αυτοί μέσα από την κεντρική είσοδο, είναι πολύ κοντά τα τραπεζάκια αυτά των φοιτητικών παρατάξεων στην κεντρική είσοδο, ρίξαν το ξύλο και φύγαν. Άμεσα η αστυνομία κινητοποιήθηκε. Έκανε προσαγωγές. Προφανώς δεν είχαμε καμία σύλληψη. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή κάμερες, να το πω απλά, ήδη έχει ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών που θα μπουν στα πανεπιστήμια. Είναι μια δημόσια σύμβαση η οποία θα ολοκληρωθεί αμεσότατα. Ευθαρσώς λέω σε όλα τα νέα παιδιά, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
2: Γίναμε θεατές για μία ακόμα φορά σε περιστατικά που δεν τιμούν αλλά μαυρώνουν το έργο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ελπίζουμε πως δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Τα επεισόδια, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν πολιτική αντιπαράθεση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, τόνισε ότι η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν τα κατάφερε να αποτρέψει όμως φαινόμενα βίας μεταξύ αριστερών.
5: Η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη πανεπιστήμιο. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει αστυνομία στα πανεπιστήμια. Θα λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο σε Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκη να κάνει του αριστερού να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα έπρεπε να μπουν και κάμερα στα πανεπιστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό
2: νόμο.
6: υπάρχουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
7: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικό.

0: μέτρο, γιατί αυτό θα είχε επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών, δεν έφερα μόνο ποινίσου στην εκάστοτε Βρετανική αρχή.
1: Πρέπει να υπάρξει έλεγχο στην είσοδο των πανεπιστημίων και να τοποθετηθούν κάμερες, δήλωσε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
2: Είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα. Είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα.
1: Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25. Βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στην Αθρανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει.
4: Πάμε τώρα στην υπόθεση που τις τελευταίες ώρες έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο 17χρονες που βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σημειώματα των κοριτσιών έρχονται να ρίξουν φως στα αίτια, ωστόσο δεν το χωράει ο νους Θεοδόση Πάνου πως η ψυχολογική πίεση που ασκούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις μπορεί να οδήγησε δύο κορίτσια που κανονικά θα έπρεπε να βιώνουν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους να αποφασίσουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, γιατί από ό,τι φαίνεται το είχαν οργανώσει.
5: Βεβαίως και φαίνεται να ήταν οργανωμένο, τουλάχιστον αυτό δείχνει τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομική έρευνα που πραγματοποιεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα, εν προκειμένου αυτό της Ηλιούπολης. Όλα δείχνουν μία οργάνωση, έναν προσχεδιασμό, διότι όταν ζητούν τα κλειδιά από την διαχειρίστρια, κλειδώνουν την πόρτα της ταράτσας από την έξω πλευρά, από την πλευρά της ταράτσας, δηλαδή. Όλα δείχνουν ότι πια ένα σχέδιο.
4: Για να μην μπορεί να τις σταματήσει κανείς.
5: Ακριβώς. Προφανώς και υπάρχει. Αυτόπτες μάρτυρες μάλιστα έχουν καταθέσει ήδη στους αστυνομικούς ότι είδαν τα δύο παιδιά να κρατιούνται χέρι-χέρι πριν βρεθούν ξαφνικά στο κενό. Η μία δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατήσει ζωή. Η έτερη κοπέλα, η έτερη μαθήτρια είναι σε ιδιαίτερως κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. 20 γιατροί είναι πάνω από το παιδί και προσπαθούν κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια να το κρατήσουν στην ζωή. Τώρα, το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διπλή απόπειρα αυτοχειρίας, όσον αφορά βεβαίως τη δεύτερη κοπέλα που έχει μείνει ζωντανή και δίνει την μάχη της αυτήν την ώρα, δεν υπάρχει υποκίνηση, διότι το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας αυτό είναι, να δει αν υπάρχει υποκίνηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει υποκίνηση. Άλλωστε και το σημείωμα που άφησε η 17χρονη που έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της αμέσως μετά την πτώση. Είχε μαζί της ένα σάκο, επισκέφθηκε τη φίλη της που διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία και ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα. Γράφει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είναι ένα προσωπικό σημείωμα το οποίο βεβαίως απευθύνεται στους γονείς της. Περιέχει όμως την φράση κατάθλιψη τουλάχιστον 2-3 φορές. Το μυστήριο είναι για την δεύτερη κοπέλα. Την κοπέλα που δίνει την μάχη να κρατηθεί στη ζωή, διότι δεν είχε αφήσει κανένα σημείωμα, δεν υπήρχε τίποτα, ούτε μία ένδειξη. Όταν όμως οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο υπνοδωμάτιο του παιδιού, ανακάλυψαν ένα τετράδιο που έγραφε διάφορες σκέψεις.
4: Τύπου ημερολόγιο.
5: Ας το ονομάσουμε, ναι. Ακριβώς έτσι, ας το ονομάσουμε λοιπόν ημερολόγιο. Εκεί φαίνεται να συμβαδίζει στις απόψεις της και όσον αφορά τις Πανελλήνιες Και όσον αφορά την λέξη που σας προανέφερα, την κατάθλιψη, την αναφέρει αρκετές φορές, αλλά και το πόσο ο κόσμος αυτός δεν είναι τόσο ωραίος όσο φαίνεται, ή τουλάχιστον φαίνονταν στα μάτια των δύο παιδιών. Αυτό σηματοδοτεί βεβαίως και το ελαττήριο, δυστυχώς το ελαττήριο αυτής της τραγωδίας. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τώρα την αστυνομική έρευνα, αύριο μεθαύριο, και όταν θα είναι σε θέση να δώσουν μια κατάθεση οι γονείς, η δικογραφία θα κλείσει και θα παραπευθεί στα χέρια του εισαγγελέα, θα παραπευθεί στον εισαγγελέα, και όπως είπα σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπει και στο αρχείο, γιατί όπως προείπαμε, υποκίνηση τρίτου προσώπου δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον από τις μέχρι τώρα έρευνες. Πρόκειται για μια τραγωδία που την βιώνουν δύο οικογένειες. Η μία έχασε το παιδί της, η άλλη αγωνιά για την ζωή του δεύτερου παιδιού.
4: Και βέβαια είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και των συμμαθητών των δύο κοριτσιών. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, να πούμε, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, έχει μεταβεί στο σχολείο των παιδιών. Θεοδόση, είναι γεγονός ότι αυτά τα δύο κορίτσια ουσιαστικά μετέτρεψαν σε πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. Κάθε γονέα που ξέρει πώς είναι, πόσο δύσκολα μπορεί να περάσει το παιδί του στην εφηβεία, ειδικά αν οδεύει προς τις πανελλήνιες εξετάσεις.
5: Είναι αυτές. Έχεις πολύ δίκιο, είναι αυτές οι μικρές πτυχές, παύλα λεπτομέρειες της εφηβείας που αν δεν προσεχθούν δυστυχώς είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμα και σε τραγωδίες όπως η χθεσινή.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Έντονες είναι οι ψυχολογικές πιέσεις που ασκούνται, όπως ακούσαμε, στους μαθητές, τους οποίους ο περίγυρος φορτώνει με χίλια δυο πρέπει. Το περιστατικό της Ηλιούπολης με τα ανήλικα κορίτσια φέρνει στο προσκήνιο με τον πιο τραγικό τρόπο τις ευθύνες που έχουν πρωτίστοσει οι γονείς. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς, οι οποίοι απευθύνουν σημαντικές συμβουλές σε όσους μεγαλώνουν παιδιά, και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
6: Λίγες μόλις μέρες πριν από τις Πανελλαδικές, ο θάνατος μιας 17χρονης και ο σοβαρός τραυματισμός συνομιλικής της επαναφέρουν, όπως είπες, στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, μόνο το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν 768 παρεμβάσεις αποτροπής αυτοκτονικών σκέψεων ή απόπειρας, χάρη στην άμεση συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ανησυχητικό είναι πως το 40,9% των αιτημάτων προς τον οργανισμό αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας, ενώ ένας στους τέσσερις ανηλίκους που ζητούν βοήθεια έχουν αυτοκτονικές τάσεις. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, καθώς η αυτοκτονία παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών. Οι ειδικοί θεωρούν ότι καμία μεμονωμένη αποτυχία, ωστόσο, ή εξεταστική περίοδος δεν οδηγεί από μόνη της στην αυτοκτονία. Οι εξετάσεις μπορεί να πυροδοτήσουν μία τέτοια αντίδραση όμως σε ένα παιδί, το οποίο ωστόσο είναι ήδη ψυχικά ευάλωτο, εξηγεί στον Real FM ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Μαργαρίτα Ζωγράφου.
7: Συνήθως πίσω από το γεγονός της αυτοχειρίας είναι μία κατάσταση η οποία έχει να κάνει με ψυχολογικό πρόβλημα, ψυχική εν γενή διαταραχή. Συνήθως λοιπόν η κατάθλιψη είναι υπεύθυνη για το αν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο. Ωστόσο στην εφηβεία τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί τα παιδιά, ειδικά τα κορίτσια, λόγω της ορμονικής καταιγίδας της ύβης, περνούν πολλές κυκλοθυμίες. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή περνούν αυτά οδηγούνται σε αυτά τα σημεία. Συνήθως κάτι πρέπει να προϋπάρχει πίσω από αυτό, και οι ψυχοπιεστικοί και στρεσογόνοι παράγοντες το επιτείνουν και το βγάζουν προς τα έξω. Ένας πιεστικός και στρεσογόνος παράγοντας είναι οι πανελλήνιες. Όπως μπορεί να είναι και η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, όπως μπορεί να είναι και η διάσπαση μιας ομάδας φίλων. Τα παιδιά μας σήμερα είναι πολύ ευάλωτα, γιατί κλείνονται στο δωμάτιο πίσω από μια οθόνη. Νιώθει ο γονιός ότι το παιδί του είναι στο σπίτι και ασφαλές. Δεν ξέρει όμως με τι κίνδυνο παλεύει το παιδί του και τι συναναστρέφεται όταν βλέπει τα social, Instagram, TikTok, οπουδήποτε βίντεο τα οποία προωθούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, φέρνουν το παιδί αντιμέτωπο με τη ζωφερή πλευρά. Οι γονείς έχουν τον πρώτο ρόλο σε αυτό όσον αφορά το κομμάτι να αναγνωρίζουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είναι το παιδί τους. Πώς? Μία ερώτηση. Πολλοί ρωτάνε πώς έκανες, πώς πέρασες τη μέρα, πώς πήγες στο σχολείο. Ναι, το πιο σημαντικό όμως είναι να ρωτήσεις πώς ένιωσες σήμερα, πώς νιώθεις αυτές τις μέρες, πώς είσαι. Περισσότερο από το τι ενέργειες έκανες και το πώς πήγες στα μαθήματα. Δεν έχει σημασία αν στην ιστορία ή στα μαθηματικά πήρε 14 αντί για 19. Σημασία έχει αν ήταν καλά, πώς ένιωσε μέσα στη μέρα του, τι τον προβληματίζει, τι τον απασχολεί.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και η επικείμενη κρίσιμη συνάντησή του με τον Xi Jinping. Μπορεί το εμπόριο και οι δασμοί να είναι το κύριο θέμα της συζήτησης, ωστόσο στην ατζέντα θα βρεθεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, αν και ο Τραμπ αρνείται ότι χρειάζεται βοήθεια, Θανάση Τσίτσα.
8: Ναι, καλό μεσημέρι. Ελάχιστοι περιμένουν θεαματικές ανατροπές από τις συνομιλίες της Πέμπτης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Κινέζικη Πρωτεύουσα με ξεκάθαρη ατζέντα και πρώτη του προτεραιότητα είναι το εμπόριο. Θέλει να πείσει τον ΣΥ να ανοίξει την Κινέζικη αγορά στις Αμερικανικές επιχειρήσεις και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το συνοδεύουν μεγάλα ονόματα του Αμερικανικού επιχειρήν, όπως ο Tim Cook της Apple, ο Elon Musk της Tesla και ο Larry Flink της BlackRock. Δίπλα στο εμπόριο, Τραμπ θα φέρει στο τραπέζι και το Ιράν, ζητώντας παραχωρήσεις τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα όσο και στο ασθενά του Ορμούς, αν και επιμένει δημοσίως ότι ελέγχει το ζήτημα χωρίς να χρειάζεται κινέζικη βοήθεια. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει εξίσου και ξεκάθαρες προτεραιότητες, με πρώτη και κυριότερη την Ταϊβάν, επιδιώκει μείωση των Αμερικανικών πωλήσεων όπλων στο νησί και στο ιδανικό σενάριο μια μετατόπιση της επίσημης θέσης της Ουάσιγκτον. Ένα αίτημα όμως που έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν και που δύσκολα θα πέρναγε από ένα κογκρέσο όπου οι δύο μεγάλες πτέρυγες συγκλίνουν σε μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο. Παράλληλα, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει επιτεκτική ανάγκη από σταθερότητα στη διμερία του σχέση, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί ένα δύσκολο εσωτερικό μέτωπο, μια οικονομία που παραπέει μετά την κρίση στην αγορά κινήτων και μια μεσαία τάξη που πιέζεται όλο και πιο ασφιχτικά. Ελισάβετ.
4: Και την ίδια ώρα, Θανάση, με κάθε μέρα που περνάει, λόγω του πολέμου, το κόστος ανεβαίνει. Πού έχει φτάσει πλέον για την Ουάσιγκτον?
8: Ναι, ο λογαριασμός του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν συνεχίζει να φουσκώνει. Αγγίζει πλέον τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υψηλό βαθμό αξιωματούχο του Πενταγώνου, 4 δισεκατομμύρια περισσότερα από την εκτίμηση του περασμένου μήνα. Με τον ασκούντα χρέη ελεγχτή Τζούλια Χέρτ να εξηγεί ότι το ποσό περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για επισκευές, αντικαταστάσεις, εξοπλισμού και λειτουργικά κόστη. Παράλληλα, έχουμε και ένα δημοσίευμα από τους New York Times χθες, στο οποίο αναφέρεται ότι η ίδια η Ιρανική στρατιωτική μηχανή αποδεικνύεται πλέον πολύ πιο αφεκτική από όσο παραδέχεται δημόσια η Αμερικανική κυβέρνηση, καθώς η Τεχεράνη έχει ανακτήσει πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις κατά μήκος των στενών του Ορμούς, διατηρώντας το 70% των κινητών εκτοξευτών της και το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε λειτουργική πλέον κατάσταση.
4: Είχαμε, Θανάση, και την επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τον Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούν διευκρινήσεις για το...
9: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
8: Ναι, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, μιλώντας σε ένα φόρουμ, χαρακτήρισε παράλογο τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και προέβλεψε λύση εντός μηνών μέσω αυτού που ονόμασε χειρουργική διπλωματία Ρούμπιο, στηριγμένη στην προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν. Οι δηλώσεις του όμως πυροδότησαν άμεσα μια διακομματική αντίδραση στο Κογκρέσο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυκλοφορεί από νομοθέτες και των δύο κομμάτων μια επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η οποία ζητά πλήρες και γραπτές πλέον διευκρινήσεις σχετικά με τα F-35. Οι υπογράφοντες ρωτούν ευθέως αν η κυβέρνηση εξετάζει πραγματικά την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα, με ποιους όρους, με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποιος έχει εξουδετερωθεί να διαπραγματεύεται και κυρίως αν αυτό συμβιβάζεται με τις κυρώσεις που απαιτούν μόνιμη απομάκρυνση των ρωσικών πυράβλων S-400 από τη χώρα.
4: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Την ανάγκη για σύσταση κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων φέρνουν στο προσκήνιο τα κρούσματα Χανταϊού που εκδηλώθηκαν αρχικά στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Μέχρι στιγμής το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων εκτιμά ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός, ωστόσο το σκηνικό, Βαγγέλη Αρετέο, μπορεί να αλλάξει και θα πρέπει να έχει έτοιμα η Κομισιόν κοινά υγειονομικά πρωτόκολλα.
10: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με επίκεντρο την Κομισιόν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου υγειονομικού συντονισμού λόγω της έξαρσης του καινούριου αυτού ιού. Όπως είπες και εσύ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων επιμένει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για γενικό ευρωπαϊκό πληθυσμό παραμένει χαμηλός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και κοινής διαχείρισης, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις μεταξύ κρατών μελών για την παρακολούθηση επιβατών, επαναπατρισμούς και καραντίνες. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν από τη Γαλλία δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, ζήτησε όμως να υπάρξει ένας πανευρωπαϊκός συντονισμός και αυστηρή επιτήρηση επαφών και ουσιαστικά να επανέλθουν πάλι πρωτόκολλα όπως αυτά που είχαμε δει και με την περίπτωση του κορονοϊού. Πάντως προς το παρόν, Βασίλη, Κομισιόν και η αρμόδια υπηρεσία, το αρμόδιο κέντρο πρόληψης εμφανίζονται καθησυχαστικοί και περιμένουν να δουν αν τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν νέα κρούσματα, καθώς όπως τονίζουν υπάρχει μεγάλη περίοδος επόασης αυτού του ιού και γι' αυτό και έχουν αρχίσει όλες αυτές οι ενέργειες συντονισμού για να δημιουργηθούν και να επανεργοποιηθούν τα νέα πρωτόκολλα όπως αυτά που έχουμε δει με τον κορονοϊό. Βασίλη.
1: Άρα αποτελεί ερώτημα εάν η Ευρώπη θα είναι έτοιμη, εάν και εφόσον απαιτηθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
4: Στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε τώρα για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων από πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ενός ανηλίκου. Μέλη της ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής και το ερώτημα, Ελένη Πιμενίδου, είναι αν έχουν ταυτοποιηθεί τα άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.
11: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 χθες το απόγευμα, στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία, ακούστηκαν πυροβολισμοί μετά από καυγά μεταξύ δύο οικογενειών Ρωμά. Αρχικά λογομάχησαν, ύστερα όμως τα αίματα άναψαν. Με μία καραμπίνα, μέλος της μίας οικογένειας, πυροβόλησε σε βάρος της άλλης οικογένειας, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους. Ένας από αυτούς, ανήλικος 15 ετών, είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος με τραύμα από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου όλοι, με τον ανήλικο, όπως προανέφερα, να είναι κάπως πιο σοβαρά τραυματισμένος. Ακολούθησε, όπως και εσείς είπατε, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Μέλη της ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής εχθές το βράδυ και φέρονται να ταυτοποίησαν 5 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Θεσσαλονίκης.
4: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Αλλάζουμε θέμα. Νέο περιστατικό παρενόχλησης πλοίου που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ από τουρκική πυραβλάκατο έγινε πριν από λίγα λεπτά γνωστό. Άμεσα παρενεύει η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Λεπτομέρειες έχει ο Χρήστος Μαζανίτης.
12: Η παρενόχληση συνέβη 7 μίλια ανατολικά από τη Αστεπάλαια και ενώ το OceanLink πόντιζε καλώδιο οπτική σύνα για λογαριασμό τότε, είναι στο πλαίσιο του προγράμματο ευρυζωνικότητα των νησιών του Αιγαίου και το συγκεκριμένο καλώδιο ένωνε την Αστεπάλαια με την ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατο, η ΑΤΑΚ, παρενόχλησε διάσυρμά του το συγκεκριμένο πλοίο, το OceanLink, για να παρέμβει λέγοντας ότι βρίσκεται εντός τουρκικής δικαιοδοσίας, εντός υδάτων τουρκικής δικαιοδοσίας, για να απαντήσει αμέσως τη φρεγάτα Αδρίας του πολεμικού ναυτικού και εκεί να λήξει το επεισόδιο. Δεν έχει υπάρξει καμία παρενόχληση με φυσική παρεμπόδιση του OceanLink ή κάποιο είδους συνέχεια στο επεισόδιο το οποίο προαναφέραμε.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Μέλη της ΑΔΕΔΗ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
14: www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
16: Καλημέρα.
17: Καλώς τον.
16: Θα ήθελα ένα...
17: Έφτασε.
16: Α, και...
17: Εννοείται.
16: Με...
17: Ξέρω.
16: Χωρίς...
17: Βεβαίως.
16: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Πάμε!
19: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove!
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
24: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
25: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
26: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
27: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
28: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
29: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
30: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
31: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις πραγματοποίησαν σήμερα

0: οι εργαζόμενοι του δημοσίου στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας τους, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το κάλεσμα στην Αθήνα ήταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Η ΑΔΔ Αργυρό Μαυρούλη κάνει λόγο για πολιτικές φτωχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων, προαναγγέλλοντας συνέχιση των κινητοποιήσεων.
1: Τραγματοποίησαν Βασίλη Πορεία προς το Σύνταγμα και βασική αυτό που το οποίο τόνισαν ήταν ότι ο μισθός μας δεν επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημοσίων υπηρεσιών οι υποστελέχωσες και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα ανέφεραν περιστατικά που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, η οποία όπως τονίζουν πρέπει να αλλάξει και δεν είναι απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Διεκδικεί λοιπόν η ΑΔΔ σύμφωνα με την ανακοίνωσή της την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και αθηνικής εργασίας, μαζικές προσλήψεις, ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημοσίων αγαθών και όχι ιδιωτικοποίησης.
0: Να επισημάνουμε, διότι ρωτούν πολλοί ακροατές μας, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται σήμερα κανονικά. Λίγη εντωμεταξύ Αργυρό η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους συνταξιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
1: Μέχρι σήμερα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του αντίστοιχη που έχει ανοίξει από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και αυτό λοιπόν είναι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που θέλω να πω, είναι ότι μάλλον πιθανότατα την Πέμπτη, αύριο, 14 Μαΐου, εκτός απρόπτω, αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων και να ενεργοποιηθούν οι επιταγές για τον τουρισμό, για την επιδότηση του τουρισμού, που θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.
2: Χρυσάφι κοστίζει πλέον η ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 80% σε βάθος δεκαετίας. Τα νεόδμητα ενεργειακά πιστοποιημένα κτίρια είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα, Μέρη Παπακοσταντίνου, να παρατηρούνται διπλάσια μισθώματα.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, σημαντικές αυξήσεις καταγράφουν οι τιμές των γραφείων, τόσο για την ενοικίαση όσο και για την πώληση, παρουσιάζοντας μια εικόνα τριών ταχυτήτων, θα λέγαμε, στην ελληνική αγορά, κυρίως στην Αττική, όπου παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ σύγχρονων βιοκλιματικών χώρων και παλαιότερων και κτιρίων με παλαιότερες προδιαγραφές. Ενώ τα πράσινα κτίρια, τα σύγχρονα δηλαδή, και ενεργειακά πιστοποιημένα γραφεία σημειώνουν υψηλή ζήτηση με μισθώματα έως 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τα παλαιότερα ή μη ανακαινισμένα γραφεία σε δευτερεύουσες θέσεις διατίθενται μεταξύ 10 και 15 ευρώ το τετραγωνικό το μήνα, και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες διάθεσης, οδηγώντας πολλούς ιδιοκτήτες, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, στη μετατροπή τους και σε οικιστικές μονάδες. Αυτό συμβαίνει όμως παρόλο που έχουμε πολλά κτίρια, υπάρχει μεγάλο απόθεμα παλαιών κτιρίων, σχεδόν το 90% είναι παλαιά κτίρια. Τώρα, να πούμε όμως προς τις τιμές που είπες. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, καταγράφεται μέση αύξηση 63% στα αυτοτελή κτίρια γραφείων σε σχέση με το 2017, ενώ στις παλαιές οριζόντιες ιδιοκτησίες η αύξηση, όπως είπες και εσύ, φτάνει έως και 81%. Αντίστοιχα, οι μέσες τιμές πώλησης γραφείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,2% την περίοδο 2023 με 2025. Και αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, όπως είπαμε, είναι με τα πράσινα τα γραφεία, τα σύγχρονα, που έχουν τις σύγχρονες προδιαγραφές. Η κατηγορία αυτών των κτηρίων, που αποτελεί μόλις το 12% του αποθέματος στην Αττική, εμφανίζει σταθερή ζήτηση, αλλά πολύ ψηλές μισθωτικές αξίες. Ενώ στα παλαιότερα γραφεία, ειδικά σε δευτερεύοντα σημεία, οι τιμές εκεί είναι λίγο σταθερές, θα μπορούσαμε να πούμε. Στις περιοχές τώρα με τις υψηλότερες τιμές, να πούμε ότι η μεγαλύτερη δεκαετής αύξηση μισθωμάτων, που φτάνει στο κειμένο στο 80% και ξεπερνά το 80%, εντοπίζεται στα παλαιά οριζόντια γραφεία με θέσεις στάθμευσης. Σε Κολωνάκι, Σύνταγμα, Λεωφόρους και Φυσίας, Βουλιαγμένης, Συγκρού και Μεσογείων, οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης είναι υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας η συνολική άνοδος των ενοικίων φτάνει κατά μέσο όρο το 74%. Ενδεικτικά να πούμε ότι στο Κολωνάκι, όπου κυριαρχούν υψηλές μισθωτικές αξίες, οι τιμές προσεγγίζουν τα 25 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα, ενώ για αυτοτελή κτίρια γύρω από το Σύνταγμα οι τιμές κυμαίνονται στα 17,87 ευρώ, κοντά στα

0: 8 δηλαδή ευρώ το τετραγωνικό το μήνα. Πολύ ψηλά ενίκια παρατηρούνται και στα γραφεία της Λεωφόρου Κηφισίας με 14,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τη Μεσογείων με 12,15 ευρώ και τη Βουλιαγμένης με 11,49 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε τώρα ως προς το κομμάτι της πώλησης είναι μεγάλη ανισότητα που υπάρχει, να κρατήσουμε αυτό, ανάμεσα στα σύγχρονα γραφεία και τα παλαιότερα. Ψηλά στη λίστα των αγοραστικών επιλογών βρίσκονται ακόμα τα κίνητα στο κέντρο, ενώ ένα δυναμικό επιχειρηματικό προορισμό με μέση τιμή πώλησης τα 4.795 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αποτελεί, όπως φαίνεται και από τα νεότερα στοιχεία σχετικής έρευνας, η Λιφάδα. Βλέπουμε καινούριους προορισμούς.
1: Από ό,τι φαίνεται, Μέρη, μιλάμε για ένα πολυπαραγωγικό θέμα, γιατί από τη μία πλευρά αυξάνεται και ο αριθμός των παλαιών γραφείων που μετατρέπονται σε διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση. Από την άλλη, αυξάνεται συνεχώς και το κόστος κατασκευής. Οπότε οδηγούμαστε στις τιμές που ανέφερες νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Στοπ στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας, βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε προβληματικές δράσεις προκειμένου με τα χρήματα αυτά να καλύψουμε άλλες προτεραιότητες, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
3: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, βάζοντας τέλος στα σενάρια επανέναρξης των προγραμμάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι τα δύο προγράμματα είχαν προκηρυχθεί και στη συνέχεια είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πλήθος ψεύτικων δηλώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου από την ηγεσία του Υπουργείου και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, Βασίλη, το μέγεθος του προβλήματος, να πούμε ότι η βιολογική παραγωγή το 2020 ήταν 34.000, με βάση τις νέες αιτήσεις το 2024 έφτασαν τις 119.000. Η αύξηση ενδιαφέροντος για τη βιολογική κτηνοτροφία σημείωσε 250%, ήταν η αύξηση 250%. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς. Για τη βιολογική μελισσοκομεία ο προϋπολογισμός ήταν 19 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε να ζητούνται με βάση τις αιτήσεις 166 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη βιολογική κτηνοτροφία ζητούταν 136 εκατομμύρια ευρώ την ώρα που ο προϋπολογισμός ήταν 115 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τους ελέγχους επίσης, ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα και αθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε άρση της διαπίστευσης δύο οργανισμών πιστοποίησης που δεν πραγματοποιούσαν τους ελέγχους που θα έπρεπε στους βιολογικούς παραγωγούς. Ο Υπουργός, μάλιστα, Βασίλη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουν πουληθεί προϊόντα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις με την ετικέτα βιολογικό. Τέλος να πούμε πως ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι πόροι και από τα δύο προγράμματα που ακυρώνονται, δηλαδή 19 εκατομμύρια για τη βιολογική μελισσοκομεία και 115 για τη βιολογική κτηνοτροφία, δεν θα χαθούν, αλλά θα μεταφερθούν σε άλλες δράσεις.
1: Ώρα με την ώρα βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά τις βαριές απώλειες των εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Δεκάδες βουλευτές ζητούν ανοιχτά την αποχώρηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ενώ ήδη τέσσερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραιτηθεί. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Υγείας να ετοιμάζει την έξοδό του από το κυβερνητικό σχήμα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
4: Ο κ. Στάρμερ, Ελισάβετ, αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις υπουργών και τις εκκλήσεις βουλευτών να παραιτηθεί ο ίδιος. Ο Υφυπουργός Υγείας Ζουμπίρ Αχμετ παραιτήθηκε πρώτος, ένδειξη διαματηρίας για την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις της Υφυπουργού Δικαιοσύνης, της Υφυπουργού για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, αλλά και της Υφυπουργού Μιάτα Φαμπουλέχ. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε σήμερα να συνεχίσει τη διακυβέρνηση και μάλιστα έριξε το γάντι στους αντιπάλους του, λέγοντας πως εάν θέλουν είναι στη διάθεσή τους να πάει να τον ρίξουν, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν, προειδοποιώντας πως κατά την εκκίνηση της διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας θα υπάρξουν μεγαλύτερες απώλειες. Ωστόσο, η εξουσία του Στάρμερ έχει εξασθενήσει λόγω της εξωκομματικής εξέγερσης, η οποία, όπως είπες, ακολούθησε τα βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος απίστευαν έκκληση να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και όλες αυτές οι παραιτήσεις και ανταραχές στην Downing Street συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την νομοθετική της ατζέντα στο λόγο του Βασιλιά.
5: κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή.
2: Καλά, το καταλάβατε. Προκρίθηκε στο τελικό του Σαββάτου το τραγούδι που έστειλε η Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Ακύλας που ακούσαμε προηγουμένως, που το ερμήνευσε, καθήλωσε τη σκηνή της Βιέννης, κάνοντας το πολυπληθές κοινό να τραγουδά μαζί του Φέρτο. Καλύτερα ωστόσο να μας τα πει η Νίκη Κότσου, που είναι φανατική του διαγωνισμού και παίζει και στοιχήματα μαζί με την Ελισάβετ, ότι εφέτος θα κατακτήσουμε, λέει, την πρωτιά.
1: Κάπως έτσι. Προκρίθηκε με πολύ άνεση ο Ακύλας Βασίλη, με το τραγούδι του να ανακοινώνεται μάλιστα πρώτο από τους παρουσιαστές Βικτόρια Σβαρόφσκι, της γνωστής οικογένειας, και Μάικλ Οστρόφσκι, για το μεγάλο βήμα προς την τελευταία φάση του διαγωνισμού. Η Ελλάδα κληρώθηκε να εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία, είναι τα νέα, ενώ η οριστική σειρά εμφάνισης θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου ημιτελικού. Η βραδιά του πρώτου ημιτελικού άνοιξε με μια ξεχωριστή διασκευή του διαχρονικού Λαμούρ Εμπλε, του τραγουδιού με το οποίο η Βίκη Λέανδρο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967 στην ίδια σκηνή του Σταντ Χάλε. Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης σημείωσε πως πρόκειται για την πρώτη Eurovision χωρίς τη Μαρινέλα, αφιερώνοντάς τη στη βραδιά. Τον πρώτο ημιτελικό παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 475.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη άγγιξε τους 994.000. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο δεύτερο ημιτελικό, όπου θα διαγωνιστεί η Κύπρος με τον Τζάλα και την Αντιγόνη στη σκηνή του Wiener Stand Halle στη Βιέννη. Τα στοιχήματα εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα και για αυτήν και λένε ότι θα προκριθεί. Επίσης, στην κορυφή των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία, ενώ ο Ακύλας ακολουθεί στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστά από 13 μέχρι 21%. Η Φινλανδία 37% μετά την εμφάνισή της.
2: Να πούμε καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή.
6: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και απόψε Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός θα παίζει όλα για όλα στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
7: Στις 10 ο μεγάλος τελικός του Παναθηναϊκού στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Από δύο νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει απόψε σφραγίζει το εισιτήριο για την Αθήνα. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid. Χθες έγινε γνωστό ότι η Real στο Final Four δεν θα έχει τον Eddie Tavares λόγω τραυματισμού, ένα από τα μεγάλα της αστέρια. Πρέπει παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Εγκίνα Ταμάν. Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες της Βαλένθια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς για την υποστήριξη. Ως Παναθηναϊκός είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, αλλά πρέπει μερικές φορές να αποδεχθούμε ότι χάνουμε, πρέπει να αποδεχθούμε τις δύο ήττες, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τη Βαλένθια. Παράλληλο, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτητές που έχουν οριστεί στη σημερινή αναμέτρηση, τους χαρακτήρισε τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Τώρα υπάρχει σύριαλ για το εάν θα είναι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο κ. Γιαννακόπουλος στο παιχνίδι. Με ανάρτησή του πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προανήγγειλε πως θα βρεθεί στη Ρόιτ Αρένα για τον απόψινο 5ο αγώνα. Στην ισπανική πόλη βρίσκεται από χθες, θέλοντας να στηρίξει με την παρουσία του την προσπάθεια των παιχτών του Ερκίνα Ταμάν. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα γνωστοποίησε ότι θα είναι στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Έχει εκτίσει τις δύο στον τρίτο και στον τέταρτο αγώνα και στο σημερινό τέταρτο, σημερινό πέμπτο συγγνώμη, πρέπει να εκτίσει την τελευταία. Αν εκτίσει σήμερα την τελευταία θα είναι κανονικά στο Final Four της Αθήνας. Πάντως η Βαλένθια από χθες έχει γνωστοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός την είσοδό του στο γήπεδο. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Δύο αναμετρήσεις, 7:30 η σέντρα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον έχει δεύτερη θέση ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός που θα είναι στο Champions League. Αυτή η θέση οδηγεί στο Champions League. Η ΑΕΚ έχει 70, ο ΠΑΟΚ 62, 62 ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Πέρα το απόγευμα για τις θέσεις 5 έως 8 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Τέλος, χθες για τα play-out, 8η αγωνιστική. Μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης, 1-0 τον Πανσεραϊκό. Σημαντικό βήμα παραμονής. Σημαντικό βήμα παραμονής και για τον Πανετολικό, ο οποίος κλείδωσε μάλλον την παραμονή. Ακόμα ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά. Ο Πανετολικός ήρθε 1-1 με τη Λάρισα. Δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ. Θέλει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει, έχουν κλειδώσει την παραμονή στη Super League. Ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας Τρίπολης 32, ο Πανσεραϊκός 20. 28, η Λάρισα 27 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι υποβιβάζονται ο 13ος και ο 14ος βαθμολογίας.
2: Ο καιρός. Άρα η συννεφιά, έχουμε σήμερα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Για το πώς θα κινηθούν οι καιρικές συνθήκες μας ενημερώνει ο Τάσος Αρνιακός.
8: Πράγματι πάμε για μια περίοδο με υποχώρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τα χθεσινά 33. Έτσι περιμένουμε αύριο γενικά έθριο ουρανό. Αρχικά στη χώρα όμως το Ιόνιο νωρίς και στα βόρεια επιρωτικά αλλά και στο αργότερα στο βορειοανατολικό Αιγαίο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει στα επιρωτικά με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Βοριάδες στα βορειοανατολικά. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους στο Σαρονικό 3 με 4 από φως, στον Ευωϊκό όμως βοριάδες με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με καλό καιρό το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά με βελτίωση το βράδυ. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 με εξασθένιση το μεσημέρι στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
9: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σπροπύργου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος σε Γλυφάδα Άλυμο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
2: Real FM. Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας.
1: Και στο enikos.gr, εκτός από την τουρκική παρενόχληση, Γαλλία καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στον Μπορντό.
2: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Φτάσαμε. 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
13: είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: Konnichiwa.
15: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
16: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
17: Στέλλα Χαΐας.
18: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
17: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
19: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
20: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
19: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
20: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
19: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
20: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
19: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
20: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
19: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
21: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
22: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
23: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
24: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αν δεν πάμε και καλό μας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
0: Τι κάνουμε?
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε εμείς.
0: Εμείς ναι, γύρω γύρω φαίνεται να πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Και γενικότερα, μέσα, έξω, χαμός.
1: Ναι ρε, εσύ δεν είναι, δεν είναι. Ναι. Είδες χθες ήμασταν εδώ και όταν ήρθαν τα κακά νέα. Mm-hmm. Δεν είναι, σε πιάνει η ψυχή σου, λες, δεν είναι δυνατό να μην μπορούμε να βρούμε μια λύση.
0: Ναι, εντάξει, επειδή ακούω και όλους συναδέλφους από χθες το μεσημέρι, γενικότερα ραδιόφωνο, τηλεοράσεις, εφημερίδες και οτιδήποτε άλλο και στα site, έχω μια προσέγγιση, δηλαδή αν ξεκινήσουμε αυτό το τραγικό γεγονός, την απώλεια της ζωής ενός νέου κοριτσιού και με το δεύτερο κορίτσι να νοσηλεύεται εδώ λίγα μέτρα πιο κάτω στο ΚΑΤ. Θέλω να σου πω, επειδή και εσύ πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά, θεωρώ ότι περισσεύει λίγο υποκρισία σε αυτή τη χώρα. Υποκρισία, τίποτα δομικό δεν μπορεί να συζητηθεί, τίποτα σοβαρό δεν μπορεί να ανοίξει συζήτηση, τίποτα κανονικό, για τίποτα δεν μπορεί να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση. Μαζί με το σφίξιμο που μπορεί να αισθάνεται κανείς για την είδηση αυτή, νομίζω ότι ακόμα και νωρίτερα τον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα που το σχολίαζαν και με τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων, γιατί η συζήτηση πρέπει να ανοίξει. Και λέω, σκεφτόμουν αυτό ακριβώς, ότι είμαστε οι απόλυτοι υποκριτές. Δεν μπορούμε να λάβουμε μία απόφαση στη χώρα. Πόσα πράγματα, πόσα χρόνια συζητάμε τα ίδια πράγματα και τα ίδια πράγματα. Από τη βία στα πανεπιστήμια μέχρι τέτοιες περιπτώσεις που είναι μάστιγα πια. Πριν από λίγες ημέρες διαβάζαμε οι δυο μας εδώ στατιστικά στοιχεία για τις αυτοκτονίες παιδιών ανηλίκων και λέγαμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Και εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε ούτε το θέμα των πανελλήνιων εξετάσεων. Είμαστε αστείοι, πραγματικά αστείοι ως πολιτικό συστημένο. Δεν μπορούμε να συνηθούμε για κάτι. Είναι απογοήτευση όλο αυτό. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι απογοητευτικό όλο αυτό.
1: Είναι. Είναι γιατί το αφήσαμε και έγινε ένα τεράστιο θεριό. Τεράστιο θεριό. Mm-hmm. Και έχουμε όλοι ευθύνες. Mm-hmm. Δεν μπορεί κάποιος να βγει και να πει: εγώ δεν έχω καμία ευθύνη γι' αυτό ή δεν έχω γενικώς ευθύνη. Έχουμε όλοι ευθύνες. Και ειδικά εμείς που έχουμε πλέον και πολλά χρόνια δουλειάς. Τι να πεις τώρα, εγώ το λέω συνέχεια. Λέω: παιδιά, δεν μπορώ να κάνω εύκολα κριτική για ορισμένα πράγματα, διότι έχω συμμετάσχει τόσα χρόνια στο δημόσιο βίο με τον άλλο τρόπο.
0: Να σου πω.
1: Το κάναμε ένα θεριό που τώρα καταπίνει τα παιδιά μας.
0: Δεν προσπαθώ τώρα, επειδή είναι επίσης πολύ εύκολο να γενικεύσουμε και να πούμε ότι έχουμε όλη ευθύνη. Δεν αναφέρομαι στα λεγόμενά σου. Λέω όμως ότι αυτό είναι το πολύ εύκολο. Όχι. Διαφωνώ σε αυτό, γιατί εμείς τα αντιμετωπίζουμε δημοσιογραφικά τα θέματα, αναδεικνύοντας τα θέματα με τις έρευνες.
1: Α, δεν το λέω δημοσιογραφικά.
0: Ναι, λέω.
1: Το λέω ως πολίτες, ναι. Ως ενεργοί πολίτες.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, ως γονείς. Τα αντιμετωπίζουμε και ως γονείς τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά λίμωνο, αν πιάναμε κάθε φορά το μικρόφωνο, ο καθένας να τα φέρει το τι αντιμετωπίζει μέσα στο σπίτι του, στη σχέση του με το παιδί του, τι κάνει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το παιδί του, αν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση. Αλλά λέω το απλό. Είναι μία αφορμή, δεν είναι τώρα η ουσία του θέματος. Είμαστε σε μία κοινωνία, ζούμε σε μία κοινωνία που νοσεί. Το βλέπεις από το. Δεν χρειάζεται να πάει κανείς μακριά. Με φίλους μου συζητώ. Τους λέω: ελάτε να δείτε για ένα μικρό, πολύ ελάχιστο κομμάτι της κοινωνίας. Να δείτε τι γίνεται στα μηνύματα. Να δείτε τι έχει αλλάξει στην ελληνική κοινωνία. Που δεν είναι τώρα αντιπροσωπευτικό. Αλλά αυτή η αγριότητα, η κακία,
1: το κακό. Τώρα το έπες. Η βία.
0: Η λεκτική βία για την οποία φωνάζω κάθε μέρα και φωνάζουμε και μαζί, ή μία αντιμετώπιση είναι πιο ψυχρή με αντιμετώπιση δική σου, δεν δίνεις πολλές φορές σημασία. Εμένα απλώς μετά από αυτά τα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο με εξοργίζει πια, δεν αντέχω αυτό το πράγμα, αυτή την αγριότητα.
1: Μα και με κλειστά μικρόφωνα τι σου λέω?
0: Ναι.
1: Λέω, μην εξοργίζει, μην το παίρνεις έτσι, μην το παίρνεις τόσο ψυχικά μέσα σου.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει και το εξής. Λέμε, ας πούμε, πανελλαδικές εξετάσεις, εθνικά πολιτήρια. Μια σοβαρή συζήτηση δεν μπορεί να γίνει σε αυτή τη χώρα. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχει γίνει μια σοβαρή συζήτηση και να έχει ληφθεί μια σοβαρή δομική απόφαση που θα αλλάξει πράγματα. Όλο βλακίες συζητάμε. Ναι. Για το πολιτικό σύστημα. Όλο βλακίες.
1: Εν πάση περιπτώσει, έχει δίκιο. Η όλη ιστορία είναι ότι δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα πίτα. Ναι.
0: Για το πολιτικό σύστημα. Όλο βλακίες.
1: Εν πάση περιπτώσει, έχεις δίκιο, η όλη ιστορία είναι ότι δεν...

0: σπουδάσεις πολύ αργότερα.
1: Ναι.
0: Να μην κάνεις, να πας να δουλέψεις όπου θέλεις και μετά να πεις κάτσε να πάω και ένα πανεπιστήμιο.
1: Επειδή...
0: Έχουμε εμείς πίσω χωρίς
1: αυτό. Ναι.
0: Έχουμε μία διαδικασία να λέμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος, παιδί μου, είπε εγώ δεν πάω πανεπιστήμιο, δεν μ' αρέσει. Και στα 21, στα 22, στα 25 λέει θέλω να πάω πανεπιστήμιο. Έχουμε διαδικασία, όχι του λέμε, θα πας εκεί στη σειρά πίσω, θα κάνεις τις πανελλαδικές με τα παιδιά των 17. Δεν έχουμε άλλη διαδικασία. Δεν έχουμε επιλογές.
1: Μα προσυπογράφοντας το που λες, δεν έχουμε συζητήσει.
0: Δεν έχουμε καν συζητήσει
1: γι' αυτό. Αυτό τώρα που λες είναι κάτι το οποίο δεν έχει πέσει ποτέ στη δημόσια κουβέντα. Το οι επιλογές. Okay, για ένα σύστημα που σου λέει ή αυτό ή αϊπνίξου. Ή αν έχει τα λεφτά
0: 830.
1: Ο μπαμπάς. Ακριβώς. Ή αν έχει τα λεφτά ο μπαμπάς και η μαμά να σας στείλουν σε ένα ιδιωτικό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, γιατί τώρα για να μην μπαίνουμε στην ουσία της συγκεκριμένης υπόθεσης, είναι ένα. Μία...
0: Καλό είναι να την αποφύγουμε.
1: Ναι. Ούτε για αστείο. Είναι μία πολύ, πολύ θεωρώ μικρή παράμετρος. Η άλλη παράμετρος είναι, έχει γίνει σοβαρή συζήτηση για το πόσα. Όχι. Για τις έρευνες που βλέπουμε το φως της δημοσιότητας και είναι ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Πόσα 16άρικα και πόσα 17άρικα παιδιά είναι με κατάθλιψη. Δεν αναφέρομαι στην συγκεκριμένη περίπτωση, μην παρεξηγηθώ. Πόσα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες είναι με κατάθλιψη. Να σου επισημάνω και κάτι άλλο. Αυτά τα παιδιά τα 17 σήμερα, στα 13, 14, 15 έκανε καραντίνα. Εντάξει, δεν πήγαν γυμνάσιο. Σχεδόν. Τι θέλω να πω. Τι συζητάμε ακριβώς. Μιλούσα με φίλο παιδοψυχολόγο και μου λέει Μάνο, δεν υπάρχουν ραντεβού. Και μου λέει μπορώ να σου μεταφέρω και τέτοια εικόνα από τους παιδοψυχιάτρους. Δεν υπάρχουν ραντεβού. Δεν υπάρχουν ραντεβού. Παιδιά με διαγνωσμένη κατάθλιψη. Και δεν λένε κομίζουν κάτι καινούργιοι άνθρωποι, τα βλέπουμε από τις έρευνες και οτιδήποτε άλλο. Αλλά θέλω να πω, δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι γαμότοπο.
0: Έχουμε πει και άλλες φορές, και δεν το λέω για να βλογήσουμε τα γένια μας, προφανώς όχι. Εντάξει τα πολιτικά, εντάξει ο Μητσοτάκης, το Πασόκ, ο Τσίπρας, το relaunching, πώς κάνει, πώς λέγεται αυτό, rebranding, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά παιδιά, οι άνθρωποι βλέπουν τη ζωή. Βλέπουν ότι πας να περπατήσεις το δρόμο και πρέπει να έχεις 10 τέλεια για να μείνεις ζωντανός. Βλέπουν ότι ο ένας βρίζει τον άλλον. Βλέπουν τη βία και ειδικά τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν και σε ένα σχολικό περιβάλλον με πολλή βία. Δηλαδή αυτή η καθημερινή ζωή μετράει για τα παιδιά. Δεν ασχολούνται με τον Ανδρουλάκη για τον Τσίπρα.
1: Έτσι είναι.
0: Τι καλώς κάνουν.
1: Σωστά το λες.
0: Σύμφωνοι. Οι κομματικές νεολαίες. Που να σου πω, κάποτε έλεγα σε μια συζήτηση, λέω μεταξύ μας, ίσως να είναι καλύτερο να πάει ένα παιδί σε ένα κόμμα, τουλάχιστον να έχει ένα περιβάλλον.
1: Συμφωνώ.
0: Και σε ένα κόμμα με το οποίο εγώ μπορεί να διαφωνώ φουλ.
1: Συμφωνώ.
0: Φουλ, να αλλά τουλάχιστον να έχει ένα περιβάλλον.
1: Να πολιτικοποιηθεί.
0: Κάπως, ναι, να συζητάει. Να μπορεί να πει μια κουβέντα, να την ακούσει κάποιος, να του πει μια άλλη. Κάποτε λέγαμε, εμείς που ήμασταν της εποχής εκείνης, θα καταλάβεις ότι είναι δυνατόν. Είχα κάτι φίλους που ήταν στους προσκόπους και τους κοροϊδεύαμε εκείνη την εποχή. Διότι οι πρόσκοποι υποτίθεται ότι ήταν του βασιλιά, ότι ήταν αυτό, το
1: καλής
0: κοινωνίας, πάμε μακριά. Γιατί? Ή τουλάχιστον να κάνουν, πάρα πολλές οικογένειες σου λένε να κάνει ένα σπορ. Να είναι σε μια ομάδα. Έχω εγώ περιπτώσεις, ας πούμε, που είναι σε μια ομάδα βόλεϊ. Και πολύ σωστά το διαλέξαν, της αρέσει πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Όποτε τη βλέπω να πηγαίνει για προπόνηση, να γυρνάει από την προπόνηση, λάμπει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Και οι υπόλοιπες ομάδες στις οποίες αναφέρθηκες, απλώς έχουν αλλάξει και δεδομένα. Δηλαδή, στη δική σου τη γενιά, η πολιτικοποίηση είχε άλλα χαρακτηριστικά. Είχε ζήμωση, προβληματισμό, διάβασμα, οτιδήποτε άλλο. Τώρα σε πολύ μεγάλο ποσοστό εκπροσωπεί μια ουγγανιά, αλλά καταλαβαίνω την ουσία αυτού που λες. Δηλαδή να συμμετέχω κάπου, να είμαι σε μια ομάδα.
0: Να υπάρχει μια συλλογικότητα.
1: Στους προσκόπους που λες, επειδή έχω περάσει από πολιτική νεολαία, μαθητική, με βοήθησε πάρα πολύ στη σκέψη μου. Είτε συμφώνησα αργότερα είτε διαφώνησα, με βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ στη σκέψη μου. Ανήκα σε ένα υπέρβαλο ως πιτσιρικάς. Συμμετείχα στους προσκόπους. Επίσης με βοήθησε.
0: Παιδάκι μου,
1: καταλαβαίνεις
0: τώρα κάτι.
1: Ναι.
0: Και θα γελάσουν και πολλοί και θα μας γράψουν και μηνύματα. Αλλά εγώ τα χρόνια που πέρασα στο ΚΚΕ με έκαναν καλύτερο άνθρωπο.

0: Γι' αυτό λέω τώρα, θα δεις τα μηνύματα να έρχονται. Okay. Όχι, πραγματικά. Διότι και διαφωνούσα και συμφωνούσα, αλλά είχαμε μία συλλογικότητα. Λείπει η συλλογικότητα από τη ζωή. Δεν γίνεται να προχωράει ο καθένας μόνος του. Ο καθένας μόνος του θα κάνει την προσπάθειά του.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορείς να προχωράς ο καθένας μόνος του. Όπως στον δρόμο δεν γίνεται να οδηγείς και να νομίζεις ότι είσαι μόνος σου.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να το ξαναδούμε. Και πρέπει ο Μητσοτάκης, όταν λέμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει και πολλά άλλα κρυφά καθήκοντα, έχει και αυτό. Ούτε είναι δυνατόν τώρα να καθίσουμε να συζητάμε, θα ζητήσουμε και εμείς. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι μπήκανε οι μεν να σπάσουν στο ξύλο τους δε.
1: Ναι.
0: Λες και είμαστε ακόμη στην εποχή όταν τσακωνόντουσαν. Γιατί ξέρεις ότι αυτά το αριστερό κίνημα τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Γιατί το τι ξύλο έχουν παίξει μεταξύ τους ομάδες της αριστεράς, που οι μεν έτσι, οι δε αλλιώς. Αλλά δεν είναι δυνατόν, παιδιά, μέσα στο πανεπιστήμιο. Κάντε το απέναντι.
1: Ναι, βέβαια, επειδή, συγγνώμη, λες κάτι, καταλαβαίνω πώς το λες. Δεν θα συμφωνήσω, αλλά επειδή έχει προηγηθεί και μία τάκα του Άδωνη Γεωργιάδη νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Βαλατολά, για τη βία στην αριστερά, ότι η αριστερή πάντα ήταν βίαιη κτλ. Θέλω να πω ότι η Ουγγανιά είναι κάτι που δεν έχει για μένα χρώμα ή οποιαδήποτε απόχρωση. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Το λέω για να μην συλληφθεί κάτι προηγούμενο.
0: Υπάρχουν σχεδόν παντού.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εγώ.
0: Αλλά είπε τέτοιο πράγμα.
1: Συμμετείχα,
0: ακούσω,
1: ναι. Συμμετείχα στις καταλήψεις του 1993, όπου ήταν τα Ούγγανα, τα φασισταριά της ακροδεξιάς, τα οποία κάθε βράδυ εμείς περιφρουρούσαμε το σχολείο στο Μοσχάτο και το φιλέζαμε ως κόρη οφθαλμού για να μην πάθει τίποτα για να μας κατηγορήσουν. Φοβόμαστε την προβοκάτσια και οτιδήποτε άλλο. Και έρχονταν κάθε φορά τα Ούγγανα να σπάσουν το σχολείο, να μπουν μέσα, να κάνουν 1000 πράγματα.
0: Το θέμα ποιο είναι? Ότι λέμε όλοι, και φαντάζομαι και ο Γεωργιάδης το ίδιο θα πει, ότι αυτοί είναι όλοι, είναι μειοψηφικοί τέτοιοι. Έτσι, είναι λίγοι. Ωραία, αφού είναι λίγοι, γιατί δεν μπορούμε να τους κάνουμε ζάφτη?
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορούμε να τους πούμε ότι, παιδιά, εδώ είναι το όριό σας, δεν θα πάτε πιο πέρα. Διότι από εδώ και πέρα είμαστε εμείς. Και εμείς είμαστε οι πολλοί.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι διορθώνει τα πράγματα. Να πούνε οι πολλοί, να πούνε, παιδιά, εδώ είμαστε εμείς. Είμαστε οι φορολογούμενοι, είμαστε οι γονείς, είμαστε τα παιδιά που θέλουμε το σχολείο να είναι εντάξει. Δεν το θέλουμε να είναι βρώμικο.
1: Ναι. Να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή επίσης το πλαίσιο της φεδρότητας αυτής, από την οποία άγεται και φέρεται το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορούμε, μάλλον λείπει το μέτρο. Τι θέλω να πω σε σχέση με τα πανεπιστήμια? Από την πανεπιστημιακή αστυνομία, το φιάσκο τότε τέλος πάντων, την πανεπιστημιακή αστυνομία, μέχρι το απόλυτο μπάχαλο, υπάρχει ένας μέσος δρόμος. Στο δικό μου το μυαλό, μπορώ να κάνω εγώ λάθος, υπάρχει ένας κανονικός δρόμος που ως γονιός θα ήθελα το παιδί μου, τα παιδιά μου να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και να δίνουν την κάρτα τους, να μπαίνουν με την κάρτα τους, να ελέγχονται για το πότε μπαίνουν και το πότε βγαίνουν. Θα ήθελα να υπάρχουν τουρνικέ. Τα απλά τα πράγματα. Ό,τι κάνω για να μπω σε έναν δημόσιο εποπτευόμενο
0: τώρα,
1: χώρο.
0: Τώρα για σου πάω κόντρα, θα σου πω το εξής. Εγώ δεν θα ήθελα τίποτα από αυτά. Δεν θα ήθελα. Είναι όλα καταπιεστικά. Περίμενε τώρα. Σου είπα, θα σου πάω κόντρα. Γιατί? Και όμως αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωτικά. Γιατί για να μπορέσεις να πεις ότι δεν έχω κανένα μέτρο τίποτα, πάει να πει ότι είναι έτσι οργανωμένο το πράγμα, ώστε δεν χρειάζεσαι να είσαι αυτά τα μέτρα.
1: Λες κάτι ρομαντικό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Yeah, okay.
0: Και λέω, επειδή λοιπόν αυτό το είχαμε, όχι κάτι, αυτό το ρομαντικό το είχαμε.
1: Υπήρχε,
0: χρόνια,
1: ναι,
0: τελείωτα.
1: Ναι, στα δικά σου τα χρόνια υπήρχε.
0: Μα και τώρα ακόμη. Είναι ελεύθερα, δεν κοιτάζει κανείς τίποτα. Αλλά επειδή αυτό το ρομαντικό το βρωμήσαμε, έτσι, το εξευτελίσαμε. Τώρα πρέπει κάτι να γίνει, το οποίο να έχει τους κανόνες που αυτό. Δεν θα είναι οι κανόνες που θα θέλαμε να υπάρχουν.
1: Αφού δεν διαφωνούμε, αφού λοιπόν το υπήρχε, αφού λοιπόν υπήρχε, και μάλιστα το πανεπιστήμιο ήταν και ένα κύτταρο διακίνησης ιδεών, ήταν ένας ζωντανός οργανισμός.
0: Και έτσι πρέπει να είναι.
1: Και έτσι πρέπει να είναι. Θέλω να πω ότι τα άκρα δεν εξυπηρετούν τώρα, ή το ένα
0: είναι
1: ή το
0: επόμενο
1: μπάχαλο. Ναι. Το ζήτημα είναι το κατά πόσο μπορείς να εφαρμόσεις το μέτρο. Το κανονικό, αδελφέ. Μπαίνω σε έναν χώρο και δηλώνω ποιος είμαι. Και καταγράφεται ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Δηλαδή, φτάνει πια, φτάνει αυτή η ιστορία. Φτάνει αυτή η αστεία συζήτηση. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Συγγνώμη, τώρα τρώω ένα λεπτό και λέω το εξής. Μου θυμίζει τι, θα το λέω πάντα και θα εκνευριστεί πάλι που θα με ακούσει τώρα.
0: Ποιος?
1: Θα πω ποιος. Ήταν η πάγκη έξω από την ΑΣΟΕ. Τους θυμάσαι?
0: Βέβαια.
1: Ρε, πόσες ώρες είχαμε φάει στον αέρα για τους πάγκους έξω από την ΑΣΟΕ. Πραγματικά, μία ολόκληρη χώρα ήταν. Εντάξει, τα κάγκελα, το λέω κάθε υπερβολή. Υπέρ και κατά των πάγκων έξω από την ΑΣΟΕ. Ο ένας πουλούσε προοδευτικότητα, ο άλλος συντηρητήλα. Θυμάμαι ως υφυπουργό προστασίας του πολίτη, την κυρία Κατερίνα Παπακώστα, επί ΣΥΡΙΖΑ, να λέει στον Νίκο Χατζηνικολάου. Το θυμάμαι σαν τώρα, εδώ στο Real FM. Κύριε Χατζηνικολάου, η πάγκη από το έξω την ΑΣΟΕ δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Θέλει σχέδιο, θέλει μελέτη, θέλει. Τον έλεγα, τι γίνεται, παιδιά, πού βρίσκομαι. Και το ανέλυε αυτό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κάποια στιγμή ρωτάω κάποιον, ο οποίος δεν είναι υπουργός οτιδήποτε άλλο, λέω, είναι τόσο δύσκολο να λυθεί αυτό? Και πηγαίνει ένα βράδυ η αστυνομία και παίρνει τους πάγκους έξω από την ΑΣΟΕ. Και δεν επέστρεψαν ποτέ. Και τελείωσε.
0: Ναι.
1: Και τελείωσε.
0: Αυτό. Όπως τα πες.
1: Και τελείωσε. Δεν ξαναμίλησε ποτέ κανένας γι' αυτό. Κανένας ποτέ γι' αυτό.
0: Ρε παιδί μου, εγώ πήγα σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο ήταν και το πανεπιστήμιο που όλοι το θυμόντουσαν, διότι όταν πήγα πανεπιστήμιο εγώ, ο Μάης του 68 ήταν λίγα χρόνια πριν. Mm-hmm. Και πήγα στο πανεπιστήμιο στο οποίο ξεκίνησε όλη η φασαρία του Μάη του 68, την Νοντέρ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και υπήρχε ήδη τέτοιο ότι το πανεπιστήμιο μας από εδώ ξεκίνησε το κίνημα της νεολαίας. Είχε αυτή την άβρα. Σύμφωνοι. Και δεν ήμασταν κίσικα παιδιά. Κάθε τόσο κάτι κάναμε, κάθε τόσο κάτι βρίσκαμε να ασχοληθούμε, κάποια κινητοποίηση, κάποια διαμαρτυρία, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι ποτέ, μα ποτέ, να έγινε φασαρία στα κτίρια μας μέσα. Ναι. Τα προσέχαμε, δηλαδή γινόταν κάπου αλλού. Αν το αμφιθέατρο το χρειαζόμασταν.
1: Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι μπαίνει σε μια διαδικασία σύγκρισης τόσο διαφορετικών εποχών.
0: Καλά, είναι και 50 χρόνια, ναι.
1: Όχι. Πρόσεξε. Όχι λόγω της χρονικής απόστασης, λόγω των δεδομένων τώρα.
0: Της μιλάς τώρα.
1: Και της νοοτροπίας. Μιλάς τώρα για τις πιο δημιουργικές πνευματικά δεκαετίες παγκοσμίως. Όχι της χώρας.
0: Τώρα το σύνδεσες νομίζω πάρα πολύ επιτυχημένα.
1: Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Έτσι. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, θεωρώ, η συζήτηση που κάνουμε από κάθε άλλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε σχέση με τα πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο. Και έχουν έρθει πάρα πολλά ερωτήματα ή παρατηρήσεις, όπως για παράδειγμα σε αυτό που λέμε για την ψυχική υγεία. Λέει η Μαρία, επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα με το παιδί μου και πήγαμε στο Αιγινήτιο, μας έκλεισαν ραντεβού απογευματινό μετά από 4 μήνες. Ο ψυχίατρος μας έστειλε για θεραπεία στους ψυχολόγους. Εδώ να σας πω ότι για να σε στείλει, συγγνώμη, δεν είμαι ειδικός, Μαρία μου, για να σε στείλει ο ψυχίατρος στον ψυχολόγο σημαίνει ότι δεν χρειαζόταν το παιδί ψυχίατρο. Για να μην κάνουμε όλους τους ειδικούς, έτσι.
0: Ο ψυχίατρος είναι ειδική κατάσταση.
1: Αν πας στον ψυχίατρο και σε στείλει σε ψυχολόγο, σημαίνει ότι
0: δεν με χρειάζεσαι.
1: Δεν με χρειάζεσαι. Έτσι. Και δεν είναι κακό αυτό, αντιθέτως. Όμως λες κάτι πολύ κακό, ότι είναι μετά από 4 μήνες, και αυτό είναι το θέμα. Από 31 Δεκάτου του 23 λέει, την πήραν στις 26 του 24. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και με συνεδρίες μια φορά το μήνα. Καλή συνέχεια. Αυτό είναι θέμα.
0: Αυτό είναι θέμα.
1: Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι θέμα. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο. Αλλαγή με όλο.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
10: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
9: Εστιατόριο Διάκου.
10: Εστιατόριο Διάκου.
9: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
11: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εδώ υπάρχει, συγγνώμη, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο θέμα των παιδιών με τις Πανελλήνιες. Έχω να πω το θέμα το οποίο δεν έχει αναφέρει κανένας, είναι πολύ σημαντικό για όλα τα παιδιά. Δεν ανταμείβονται για οποιοδήποτε άλλη δραστηριότητα, έχουν για πιο άλλο ταλέντο. Μάλιστα, αυτό που συζητούσαμε, επειδή τώρα δεν το προλαβαίνω και επειδή είναι και πολύ μεγάλο το μήνυμα, λέει η Μαρία, όχι μάλλον άλλη ακροάτρια, έλεγε πριν για τους γονείς όσα χρόνια, ακούστε με λέει παρακαλώ, όσα χρόνια και αν περάσουν, πάντα οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους. Όσο σκληροί και αν ακούγομαι, αναλαμβάνω την ευθύνη ως μάνα. Δεν χρειάζεται πόλεμος. Μόνοι μας δεν προστατεύουμε τις ψυχές των παιδιών μας. Ευχαριστώ που μου διαβάσετε, Κατερίνα. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Την περασμένη εβδομάδα συμμετείχα σε μια ημερίδα για την παιδική ψυχική ανθεκτικότητα, με πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Ρίχνουμε το ανάθεμα στους γονείς και στις οικογένειες, μη λαμβάνοντας, Κατερίνα μου, όμως μερικά πράγματα υπόψη μας. Μια και αναφέρεται ο Μπάμπης σε άλλη γενιά, σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Θέλω τα φώτα σου να σε ρωτήσω, επειδή έχεις ζήσει την εποχή, για τη σύνθεση και την κουλτούρα των οικογενειών, τότε των ελληνικών οικογενειών, με την σημερινή κουλτούρα και τα σημερινά δεδομένα. Και η ερώτηση είναι εξής: μήπως τις προηγούμενες δεκαετίες δεν χρειαζόταν, σε περασμένες δεκαετίες, να δουλεύουν και οι δύο γονείς και η μάνα κυρίως και η γιαγιά ή ο παππούς ήταν στο σπίτι? Μήπως δεν είχαμε όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε γύρω μας? Το λέω αυτό γιατί και εγώ γονιός είμαι τριών παιδιών, αναλαμβάνω το ποσοστό της ευθύνης που μου αναλογεί και είναι το βασικό. Από την άλλη, χωρίς να φέρω καμία δικαιολογία, τα δεδομένα των γονιών δεν είναι τα ίδια με αυτά που ήταν πριν από προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή, δεν είχες αυτή την ανάγκη για δουλειά και απουσία από το σπίτι τόσο πολύ όσο την έχεις τώρα.
1: Κάτσε. Πάντα πάμε με δεκαετίες. Δεκαετία του 70, 60-70 δηλαδή, ο πατέρας δούλευε, η μητέρα δούλευε πιο σπάνια, έως και πολύ σπάνια. Mm-hmm. Όχι ότι δεν δούλευε, είχε πάρα πολύ δουλειά για να κρατάει το σπίτι και την
0: οικογένεια. Όχι, εννοούμε να βγει έξω από το σπίτι, δεν εννοώ ότι ήταν τεμπέλεμα, ναι,
1: ναι,
0: προς Θεού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε δουλειά.
1: Το διευκρινίζω για να προλαβαίνω καταστάσεις, αλλά ο πατέρας δούλευε από το πρωί στο βράδυ. Mm-hmm. Συνεχώς. Μετά άρχισαν να δουλεύουν και οι μητέρες σε διάφορες δουλειές, λίγο σιγά σιγά, κάποιες λίγο περισσότερο. Και στη δεκαετία του 80. Μέχρι εκεί, μέχρι και τη δεκαετία του 80, λίγο πολύ τα παιδιά είχαν ένα μονοπάτι. Mm-hmm. Και το τράβαγαν. Όσοι ήταν σχετικά καλοί μαθητές, mm-hmm, θα δίναν, θα πέρναγαν. Mm-hmm. Σταδιακά με λίγη περισσότερη φροντίδα από φροντιστηριακά ή ιδιαίτερα που λέγαμε, αλλά σε κάποια μαθήματα. Mm-hmm. Που αυτό πάντα θα το χρειάζεσαι, όσο καλός και να είσαι, πάντα θα χρειάζεσαι κάποιον να σε βοηθήσει, να τα βάλει σε μια τάξη. Αλλά ήταν ακόμη ήπια τα πράγματα. Ήπια. Δηλαδή 60, 70, 80 ακόμη ήταν ήπια τα πράγματα. Ο ρόλος της οικογένειας ήταν υποστηρικτικός, να σε φροντίσουν, να είσαι καθαρός, να σε φροντίσουν όταν ξέφευγες και είχες 2 μέρες να φανείς στο σπίτι σου, να σε ρωτήσουν πού είσαι, ρε πουλάκι μου, είσαι καλά. Αυτοκίνητα δεν είχαν τα παιδιά. Δεν είχαν. Ο καθένας το δικό του, μόνο κάτι πλουσιόπαιδα. Να είσαι αυτοκίνητο. Με τα βίας έπαιρναν του πατέρα τους, όσοι πατεράδες είχαν αυτοκίνητο, διότι ήταν δύσκολο και αυτό.
0: Ναι.
1: Κάπως αλλιώς γινόταν η ζωή. Ήταν διαφορετική η ζωή. Και δεν υπήρχε ότι αν δεν πας πανεπιστήμιο είσαι χαμένος. Όχι, δεν υπήρχε καθόλου. Ναι. Πήγαν πολλές άλλες δουλειές, όλες τίμιες και καλές, οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι περισσότεροι επιχειρηματίες. Και αυτά δεν πήγαιναν πανεπιστήμιο. Γινόντουσαν επιχειρηματίες.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί μέσα στη δεκαετία του 90 άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί, από εκεί και πέρα άρχισαν να αλλάζουν.
0: Δεν μας δίνω συγχωροχάρτη, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Θέλω να πω όμως, επειδή σου έκανα την μπάσα, για να δώσεις δεδομένα προηγούμενων δεκαετίων που έχεις βιώσει πολύ πιο έντονα ή εγώ έχω ζήσει ως παιδί, ότι η παρουσία των γονιών ήταν δεδομένη μέσα στο
1: σπίτι. Ήτανε δεδομένη.
0: Ή τουλάχιστον ενός.
1: Είπες κάτι για τις γιαγιάδες και τους παππούδες που δεν μπορώ να σου πω, αλλά ήσαν εκεί. Mm-hmm. Εξού και εμείς οι δημοσιογράφοι είχαμε φτιάξει ότι έλα ρε, εσύ δώσε μια αύξηση στους συνταξιούχους, δεν θα έχουν να πάρουν ένα δώρο στα εγγόνια. Ήταν εκεί, δίπλα. Δεν είναι ότι μένανε μαζί, κάπου συνέβαινε και αυτό προφανώς, αλλά ήσανε παρόντες, φρόντιζαν. Και θα σου πω κάτι. Ο παππούς και η γιαγιά ήταν λίγο και οι ψυχολόγοι της εποχής.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, όταν είχες γίνει σκατά, με συγχωρείτε για την έκφραση, με τη μάνα σου, γιατί κυρίως η μάνα τα τράβαγε όλα αυτά, πήγαινε στον παππού στη γιαγιά, του έλεγε τον πόνο σου.
0: Κρατούσε τα μπόσικα.
1: Έτσι, αυτό. Μπράβο. Λοιπόν. Πήγαινε ο παππού στη γιαγιά, είχε τον τρόπο, παιδιά του ήταν άλλωστε, και έλεγα: κάτσε να δεις και εσύ τώρα, μαζέψου λίγο, έτσι. Μην τον έχεις από το αυτή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης είναι συνομιλητής μας, εξαιρετικός συνομιλητής και καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, κύριε Ζαρωτιάδη, καλό σας μεσημέρι. Σας καλέσαμε για ακόμη μια βαρετή κουβέντα για να συζητήσουμε τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη που το λέω έτσι, καταλαβαίνετε γιατί το λέω.
1: Και δεν είναι τα οικονομικά.
0: Έτσι.
2: Καλησπέρα, οριακά καλησπέρα κύριε Μιχλή και εγώ Δημητρίου. Ευχαριστώ καλά. Για τη φιλοξενία.
1: Και δεν είναι τα οικονομικά. Είναι γιατί το πανεπιστήμιο σας, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που είναι μια τόσο όμορφη και λαμπρή πόλη και ένα τόσο καλό πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να μπει τάξη και κάθε τόσο έχετε επεισόδια.
2: Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά να το απαντήσω, γιατί αντιλαμβάνεστε, ειδικότερα οι άμεσα εμπλεκόμενοι και εμπλεκόμενες όπως εμείς, έχουμε και την υποκειμενική, ατομική, ιδεολογικοπολιτική, όπως και αν την πείτε, προσέγγιση, και αυτό πολλές φορές κάνει δύσκολη τη συζήτηση. Θεωρώ καταρχάς ότι η Θεσσαλονίκη και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει αναδειχθεί με ευθύνη πολλών πλευρών στο επίκεντρο της σύγκρουσης για την κατεύθυνση και την άσκηση της όποιας κυβερνητικής πολιτικής για την ανώτατη παιδεία. Αυτό διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Το δεύτερο που θεωρώ ότι εξηγεί αυτό το οποίο περιγράφεται, που είναι, για να πούμε και τα αυτονόητα, προφανώς και το καταγγέλει όποιος, όλοι μας, το καταγγέλνουμε όλοι μας και όλες μας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι καταρχάς υπάρχουν και βήματα βελτίωσης. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει πλέον το φαινόμενο του ναρκεμπορίου όπως υπήρχε σε αυτόν τον βαθμό στην πανεπιστημική πολιτική του ΑΠΘ. Αλλά πέραν από αυτό, υπάρχει ένα ζήτημα στην εφαρμογή των λογικών μέσων ασφάλειας, των λογικών και αποδεκτών μέσων ασφάλειας. Υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν έχουν προχωρήσει οι εφαρμογές αυτών που προβλέπονται από κάμερες ασφαλείας σε συγκεκριμένους χώρους όπου απαιτείται και συνάδει και με την προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Και επίσης δεν έχει προχωρήσει και η εφαρμογή των σχεδίων ασφαλείας. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο πρόβλημα, και αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι έγινε χθες. Το τρίτο πρόβλημα έχει να κάνει με το ίδιο το περιεχόμενο των σχεδίων ασφαλείας, με το ίδιο το περιεχόμενο της συζήτησης που, όταν εκτρέπεται από τα προηγούμενα λογικά, αποκτά πολιτικά περιεχόμενα και αποτελεί πεδίο σύγκρουση.
0: Για σωστό μας, κύριε καθηγητά.
2: Γιατί, κοιτάξτε, έχω αρθρογραφήσει σχετικά, θα μπορούσα ακολούθως να σας το στείλω. Κρίνεται το περιεχόμενο τέτοιων σχεδίων ασφαλείας που έχουν ή δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας απόλυτα, που έχουν προετοιμαστεί από πανεπιστήμια της χώρας στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου που υπάρχει. Και αναφέρονται μέσα σε αυτό φράσεις και εκτιμήσεις που έχουν σαφώς πολιτικό προσανατολισμό από τη μία την άλλη πλευρά. Εκεί φαίνεται ότι πολλές φορές είτε παρασυρώμαστε, είτε εμείς οι ίδιοι εργαλειοποιούμε αυτή την κατάσταση, και έτσι ρίχνεται λάδι στη φωτιά.
0: Ναι, έλα πάμε.
1: Εσείς, κύριε Ζαρωτιάδη, πιστεύετε ότι τα μεγάλα κόμματα και τα παραδοσιακά, η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά, το ΠΑΣΟΚ που είναι η βασική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει και αυτός ένα μεγάλο ρόλο, το ΚΚ που ειδικά στα πανεπιστήμια έχει πολύ μεγάλη παρουσία, δεν μπορούν να καθίσουν και να συμφωνήσουν στο ότι κάποια μέτρα τάξης, ασφαλείας, συνηθιών μπορούν να υπάρχουν χωρίς να καθόμαστε να συζητάμε αν καταλύεται το ακαδημαϊκό άσυλο και η ακαδημαϊκή ελευθερία?
2: Νομίζω, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Το θεωρώ εφικτό. Και το θεωρώ και απαραίτητο εδώ που φτάσαμε. Αλλά δυστυχώς ακόμη, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, είμαστε μακριά από αυτό. Εφικτό είναι σαφέστατα. Να σας αναφέρω κάποια στοιχεία μιας τέτοιας συνεννόησης που θα μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Δεν πρέπει να μπαίνει ή να επεμβαίνει η αστυνομική δύναμη όταν υπάρχει μια εγκληματική ενέργεια. Προφανέστατα και πρέπει. Ποιος λογικά εχέφρον νους θα μπορούσε να πει ότι δεν πρέπει αυτό να γίνεται. Δεν πρέπει, όπως παρεμβαίνει στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως παρεμβαίνει στην πλατεία Συντάγματος, όπως παρεμβαίνει σε κάθε δημόσιο, ακόμα και ιδιωτικό χώρο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, έτσι.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό για να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Το δεύτερο, δεν πρέπει να υπάρχουν συστήματα που θα δίνουν τη δυνατότητα να προκύπτουν στοιχεία όταν εγκληματικά στοιχεία κάνουν ό,τι κάνουν, αυτό το απαράδεκτο που έγινε χθες.
1: Ναι, μάλλον πρέπει, διότι ο άλλος ο καθηγητής που υπέστη διασυρμό δεν είχαμε
0: πριν
1: στοιχεία.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, μισό λεπτό. Ναι, εδώ είναι κάτι άλλο όμως, γιατί βλέπω και ένα ανάθεμα στη δικαιοσύνη για την αθώωση των κατηγορουμένων για τη διαπόμπευση του
1: Πρίτανη. Το πρέπει να πούμε. Ότι η δικαιοσύνη, επειδή δεν είχε. Δεν πίστηκε, δεν καταδίκασε.
0: Μα δεν επιβεβαίωσε και κάποιος κάτι. Όμως, κύριε καθηγητά, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι με το χέρι στην καρδιά. Εσείς που ζείτε την ακαδημαϊκή κοινότητα, την πανεπιστημιακή κοινότητα, θεωρείτε ότι είναι τόσο δύσκολο να περάσει ένα μέτρο όπως ο απλός έλεγχος ή η εποπτεία εισόδου και εξόδου στα πανεπιστημιακά ιδρύματα?
2: Εδώ πρέπει να πούμε τι εννοούμε εισόδου και εξόδου πού. Γιατί εγώ στην γενίκευση αυτής της αρχής, για παράδειγμα, θα διαφωνούσα. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι είναι πιο ασφαλής μια πανεπιστημή πολύ όπως αυτή του ΑΠΘ που είναι στο κέντρο της πόλης, αν είναι εντελώς ανοιχτή. Αλλά λειτουργεί με τους κανόνες που λειτουργεί κάθε δημόσιος χώρος της πόλης. Τουναντίον, αν την περιορίσουμε, αν την καγκελοφράξουμε, εκεί δημιουργούμε αιστείες πιθανής τέτοια δραστηριότητας, όπως ήταν με τη λειτουργία του ναρκεμπορίου. Επίσης, δεν υπάρχουν χώροι.
1: Δεν το κατάλαβα, κύριε Ζαρωτιάδη. Ναι. Δηλαδή, το εμπόριο ναρκωτικών περιορίστηκε διότι μπήκε η αστυνομία μέσα.
2: Ναι. Αλλά γιατί μπήκε, γιατί ήρθε εξ αρχής εκεί? Γιατί ακριβώς όσο ένα περίκλειστο δωμάτιο αναπτύσσει μούχλα, ένας περίκλειστος χώρος είναι πιο εύκολο να αναπτύξει τέτοιες δραστηριότητες.
1: Ως εδώ δεν καλά. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Εσείς λέτε ότι αν υπάρχει τουρνικέ, αν υπάρχει επίδειξη ταυτότητας ή αν πρέπει να ελεγχθεί ο σάκος, μη τυχόν και έχει κάνα μπαλτά μέσα, λέτε ότι αυτό θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα?
2: Όχι, λέω το εξής. Το τουρνικέ στην είσοδο μιας πανεπιστημίπολης με αυτή την έκταση δεν έχει νόημα. Δευτερευόντως λέω επίσης ότι αυτός που θα μπει στην Πανεπιστημίου για μένα πρέπει να δώσει οποιοδήποτε πολίτης.
0: Οποιοδήποτε λέτε.
2: Οποιοδήποτε πολίτης.
0: Γιατί το λέτε, κύριε καθηγητά, αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνώ, δεν πρέπει να σας ακούσουμε όμως.
2: Γιατί το λέω. Καταρχάς, γιατί αυτή είναι η πρακτική που εφαρμόζεται σε κάθε ευνομούμενη ευρωπαϊκή πολιτεία. Αν πάτε στα ευρωπαϊκά υπηρετικά πανεπιστήμια, ειδικότερα στα μεγάλα και τα λειτουργώντα μέσα στο κέντρο της πόλης, αυτό θα δείτε. Από το Σάλτσμπουργκ έως το Βερολίνο.
0: Εννοείται προφανώς τα κάμπους ότι πρέπει να είναι ελεύθερα.
2: Σύμφωνοι.
0: Στους χώρους του Πανεπιστημίου, ακριβώς, στους χώρους του Πανεπιστημίου δεν πρέπει να υπάρχει μια εποπτεία. Δεν μ' αρέσει η λέξη έλεγχος σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα.
2: Βεβαιότατα και πρέπει να υπάρχει. Αλλά πρέπει να υπάρχει την ίδια στιγμή και μια ευελιξία ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση. Το Εργαστήριο Παρευξήνων και Μεσογειακών Μελετών.
0: Προφανέστατα. Μα αυτός είναι και ο ρόλος σας.
2: Και να έρθουν και πολίτες και να το παρακολουθήσουν.
0: Αυτός είναι και ο ρόλος σας.
1: Λέει ο καθηγητής κάτι χωρίς να χρειάζεται να δηλώσει την ταυτότητά τους.
2: Όχι.
0: Δεν είπε αυτό ο καθηγητής.
2: Όχι, δεν θα δηλώσει ο κάθε ένας που θα έρθει.
1: Ναι, κάνετε εσείς μια εκδήλωση. Θέλω εγώ να την παρακολουθήσω. Πρέπει να γίνει έλεγχος ταυτότητας για το ότι παρακολούθησα την εκδήλωση του Ζαρωτιάδη. Αυτό λέω.
2: Αυτό λέω κι εγώ. Βέβαια, ο Ζαρωτιάδης που θα κάνει την εκδήλωση, εδώ επειδή έχω διατελέσει και κοσμήτωρος και το εφάρμοσα, και το εφάρμοσα και με τις πιο, πώς να πω, αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες. Αυτός που θα κάνει την εκδήλωση πρέπει να μου πει ποιος είναι. Αυτός που θα την κάνει, για να φέρει και την ευθύνη της εκδήλωσης.
0: Mm-hmm.
2: Και την ευθύνη του χώρου και την ευθύνη της επικοινωνίας με την φύλαξη που θα πρέπει να ασφαλίσει την ασφάλεια των παρευρισκομένων ή αν κάτι συμβεί οτιδήποτε. Να σας πω κάτι. Μιλάμε και χαίρομαι έστω που το κάνουμε αυτό πολλές φορές για τα αυτονόητα.
0: Ναι.
2: Που ούτε καν αυτά τα έχουμε κατέξει.
0: Ναι, μπορούμε να τα συζητήσουμε δυστυχώς. Ναι.
2: Ναι.
1: Τώρα, κύριε Ζαρωτιάδη, εσείς δεν έχετε κρύψει την κομματική σας προτίμηση. Ναι. Να ξανάρθω στο βασικό.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τρόπος να ξέρουν αυτοί που μπήκανε να πλακώσουν τους άλλους, ναι, διότι και οι άλλοι που τις φάγανε και τους οποίους από ό,τι καταλαβαίνω αυτούς βρήκε μπροστά της η αστυνομία, αυτούς μάζεψε, ναι, μέχρι να καταλάβει ότι μάζεψε αυτούς που τις φάγανε. Ό,τι βρήκε μάζεψε. Αλλά και αυτοί που τις φάγανε τώρα πριν από μερικά χρόνια τις δίνανε με τον ίδιο τρόπο από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά εσείς τους ξέρετε και τους μεν και τους δε. Δεν μπορείτε να τους πείτε ότι παιδιά δεν κάνουμε τέτοια πράγματα εδώ μέσα, θα μας βρείτε όλους απέναντι και θα υπάρξουν συνέπειες. Εκεί είναι που διαφωνούν πολλοί άνθρωποι που είναι έξω. Σου λένε υπάρχει ποτέ κάποια συνέπεια? Ή ο άλλος αισθάνεται ότι μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω, ό,τι με εκφράζει, δεν θα έχω ποτέ καμία συνέπεια?
2: Κύριε Παπαδημητρίου, επικοινωνώ και λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας και λόγω του χαρακτήρα μου, ανεξαρτήτως των δικών μου πολιτικών προτιμήσεων. Επικοινωνώ με όλων των ειδών της ιδεολογικής πολιτικής κατεύθυνσης της φοιτητικής παρατάξης.
1: Ναι.
2: Σε όλες μου τις επικοινωνίες μπορεί να έχω αντιμετωπίσει αναλόγως και των θεμάτων πολλές φορές και μια ισχυρή αντίδραση, αλλά ποτέ δεν έχω αντιμετωπίσει βία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει βία. Υπάρχει. Και επίσης τολμώ να πω ότι εάν με αυτόν τον τρόπο προσεγγίσουμε ως ακαδημαϊκοί, ως πανεπιστημιακοί τους συναδέλφους, τους νεότερους συναδέλφους, νομίζω θα έχουμε αποτέλεσμα. Επίσης θέλω να πω το εξής. Η όλη εξέλιξη αυτού του φαινομένου έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που σχετίζεται και με την παρέμβαση που είχε η αστυνομία χθες, της οποίας την παρουσία προφανώς και τη θέλουμε όταν έχουμε εγκλήματα τέτοιου είδους. Έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, στο περιεχόμενο, δεν θέλω να πω από ποιο πανεπιστήμιο, δεν έχουν δημοσιοποιεί, στο περιεχόμενο των σχεδίων ασφαλείας που προετοιμάζονται, υπάρχουν μέσα εκφράσεις που λένε ο βασικός κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπίσει το πανεπιστήμιο προκύπτει από ακραίες ιδεολογικές και κυρίως της άκρας αριστεράς απόψης. Αυτό από τη στιγμή που διατυπώνεται με αυτόν τον τρόπο σε ένα σχέδιο ασφαλείας.
0: Είναι αστείο από μόνο του. Και
2: γι' αυτό θέλω να αποφύγω να ταυτοποιήσουμε την βία με συγκεκριμένες ιδεολογικές και πολιτικές
0: θέσεις. Ναι, είναι αστείο από μόνο του και θα δείχνει. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι αν θα υπερισχύσει η πρόταση κάποιας, έτσι να το πω έτσι, ιδεολογικής πλευράς. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Και προφανέστατα με αυτά τα δεδομένα, δηλαδή μια τέτοια αναφορά, δεν μπορεί να συζητηθεί. Και είναι εδώ μέσα. Δυστυχώς.
2: Δυστυχώς.
0: Ακριβώς.
2: Η χθεσινή παρέμβαση της αστυνομίας στην αρχή της ήταν απολύτως λογική και τη θέλουμε. Ακολούθως όμως, όπως είπατε πριν χαριτολογώντας, πήγε και μάζεψε όποιον βρήκε. Και όχι μόνο αυτό. Εμείς 15-20 πανεπιστημιακοί με θεσμικό ρόλο, κοσμήτορες, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ήμασταν παρόντες και προσπαθούσαμε να διευκολύνουμε στην επικοινωνία με τους εναπομείναντες από την παράταξη που υπέστη την βίαιη επίθεση. Είχαν τα θύματα. Και στο τέλος τους πήραν πιστάγωνα, χωρίς βέβαια να υπάρχει άλλο πρόβλημα, και τους προσήγαγαν στην αστυνομική διεύθυνση για να δώσουν κατάθεση. Πιστάγωνα. Έχετε δει πολλά θέματα
1: να μαζέψουν. Καλά, η αστυνομία τώρα μεταξύ μας. Αυτό κάνει.
0: Έχουμε φύγει πολύ από το χρόνο.
1: Εντάξει, άλλη φορά συνεχίζουμε.
0: Κύριε Ζαρωτηριάδη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ωραία.
1: Ελπίζουμε με καλύτερη αφορμή, κύριε Ζαρωτηριάδη.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, από 13 του Μάη και είμαστε και σήμερα εδώ να κρατήσουμε συντροφιά και να σας ενημερώσουμε και να δούμε τι συμβαίνει στα Πέριξ μέχρι τις 2. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα νεότερα σε σχέση με εκείνο το περίφημο περιβόητο ντρόν που βρέθηκε, το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Πολλά τα σενάρια, από πού προέρχεται, ποιος το έστειλε, για ποιο λόγο, πώς πέρασε, πώς δεν το πήρε κανείς είδηση. Πώς η χώρα μας και τα χωρικά μας ύδατα έχουν βρεθεί στο μέσο μιας εμπόλεμης κατάστασης και το μυστήριο πυκνώνει ακόμη περισσότερο μετά τη νέα διάσταση που προέκυψε σήμερα με, σχετικά με την προέλευση ή προσέλευση του θαλάσσιου ντρόν με τα εκρηκτικά. Διότι βγήκε μια ανακοίνωση από την ιδιωτική εταιρεία UForce ότι το ντρόν αυτό που βρέθηκε στο νησί του Ιωνίου, στη σπηλιά της Λευκάδας, δεν είναι τύπου μαγκούρα όπως είχαν εκτιμήσει οι αναλυτές τα πρώτα 24 ώρα. Δηλαδή βγήκε η εταιρεία που τα κατασκευάζει και λέει δεν είναι δικό μου ρε παιδιά, μοιάζει αλλά δεν είναι. Αυτό εν ολίγης. Και αρχίζουν και δημιουργούνται σενάρια γύρω από την προέλευση αυτού του ντρόουν. Ένα σενάριο θέλει να έπεσε στη θάλασσα από κάποιο καράβι του εμπορικού ναυτικού. Το άλλο σενάριο να αναχώρησε από την ουκρανική βάση στη Μιζράτα, στη Δυτική Λιβύη. Από πλευράς Κιέβου τοποθετήθηκε εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τον οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ανήκει σε Ουκρανούς χειριστές θαλάσσιων ντρόν. Βέβαια δεν περιμένεις να σου πούν ποτέ την αλήθεια, προφανώς. Εδώ στην Πάτρα να σας πούμε ότι καταρχάς έχουμε σε εξέλιξη τις εκλογές των φοιτητών, οι οποίες διεξάγονται σήμερα, ξεκινούν σήμερα. Και στο παράρτημα, αν δείτε κίνηση στην Οδό Κορίνθου, στο πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου, και εκεί λειτουργεί ένα εκλογικό κέντρο. Η Eurovision έπιασε 53 σχεδόν τις 100 στο δυναμικό κοινό τηλεθέαση χτες, με τον Ακύλα να σαρώνει και να ανακοινώνεται πρώτος ότι περνά στον τελικό, πολύ καλό, και έχουν ξεσπαθώσει τώρα άπαντες και φωνάζουν Ακύλα φέρτο. Αν το φέρει βέβαια θα είναι η δεύτερη φορά που κερδίζουμε στη Eurovision. Δεν ξέρω τι κερδίσαμε βέβαια όταν κερδίσαμε τη Eurovision, τι όφελος είχε η Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει για να μην είμαστε μίζεροι, μακάρι το παιδί, το παλικάρι να το φέρει το τρόπαιο, τη νίκη, ο Ακύλας, ο συνονόματος, είτε Ακύλε στα ιταλικά είτε Ακύλας, δεν ξέρω σε ποια διάλεκτο είναι αυτό, οπότε μακάρι να τα πάει καλά γιατί έχει δουλέψει αρκετά σκληρά.

Είχαμε και μια δήλωση Μητσοτάκη. Οι τιμές στο ρεύμα, λέει, θα μειώνονται όσο προσθέτουμε ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται, δηλαδή σου δίνει να καταλάβεις ότι θα συνεχίζεται στο μέλλον η μείωση αυτή που ήδη γίνεται, το ερώτημα το αυτονόητο που προκύπτει είναι πού είδαμε μείωση. Πάντως η ΔΕΗ μια χαρά πανηγύρια. Στα 700 εκατομμύρια ευρώ τα προσαρμοσμένα EBITDA το πρώτο τρίμηνο. Ισχυρότατες επιδόσεις εμφάνισε ο όμιλος ΔΕΗ. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Μια ωραία έκθεση σας προτείνουμε το Σαββατοκυριακό 16 Μαΐου και θα ανοίγει και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Μια έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών που έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, υποστηρίζοντας έμπρακτα τη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική, διοργανώνει την 12η Biennale νέων Ελλήνων αρχιτεκτώνων με πρόσφατα έργα τους από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη υλοποιημένα έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από την πενταμελή κριτική επιτροπή του ομώνυμου

0: Αυτό βέβαια το Σάββατο. Αυτό είναι η πρότασή μας για το Σάββατο. Να κινηθείτε προς το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, και να απολαύσετε αυτή την έκθεση, να δείτε τις νέες τάσεις της αρχιτεκτονικής, να ξεφεύγουμε λίγο και από τα προβλήματα, γιατί είναι πολλά και μας βαραίνουν, και καιρός που είναι να αισιοδοξούμε βλέποντας άλλα πράγματα. Ένα από αυτά τα οποία θα πρέπει να τα δούμε και να τα επισκεφθούμε και να τα δούμε από κοντά και να τα απολαύσουμε είναι αυτό που θα συμβεί, φίλες και φίλοι, αύριο, και θα συμβεί στο Μεσολόγγι, στη Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Καρνανίας. Θα παρουσιάσει μια πολύ μεγάλη καλλιτεχνική παραγωγή με τίτλο «Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία», ένα πρωτότυπο ορατόριο του συνθέτη Ανδρέα Κατσιγιάννη, και αυτό με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου. Τα κείμενα και τη σκηνοθεσία υπογράφει η αγαπημένη μας κορυφαία πρωταγωνίστρια Μίμη Ντενίση, η οποία προσεγγίζει το ιστορικό γεγονός ως μια βαθιά εσωτερική και βιωματική εμπειρία. Θα ερμηνεύσουν τραγούδια η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Μάριος Φραγκούλης, και τα κείμενα θα ερμηνεύσουν επί σκηνής η αγαπημένη μας, ξαναλέω, Μίμη Ντενίση και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ντενίση, και είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή. Κυρία Ντενίση, καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Είναι μεγάλη, μεγάλη χαρά και τιμή και που μιλώ μαζί σας και που είστε εδώ στον, στον Αντένα Πάτρας Real FM, αλλά και επί προσωπικού μιλώ, είναι μεγάλη μου η χαρά, αλλά είναι μεγάλη χαρά μας που ερμηνεύετε αυτά τα κείμενα και έχετε υπογράψει αυτή την
1: παράσταση,
0: την παράσταση, ναι, που έχει να κάνει με το ανθρώπινο στοιχείο, γιατί η έξοδος στο Μεσολογγίο έχει έντονο χαρακτηριστικό το ανθρώπινο στοιχείο και την αξιοπρέπεια. Θυσιάζει τη ζωή σου για την αξιοπρέπειά σου και έχει έντονα ιστορικά χαρακτηριστικά που νομίζω ότι λάμπουν και θα λάμπουν στο διηνεκές διεθνώς.
1: Έτσι είναι. Καταρχήν ήθελα να πω ότι το Μεσολόγγι για μένα είναι μια πόλη αδικημένη. Δεν την έχουμε ανακαλύψει και οι Έλληνες. Και εγώ μπορώ να πω ότι από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με την παράσταση και τα πολλές φορές είδα πόσους θησαυρούς έχει αυτή η πόλη. Έχει και πολύ μεγάλη βέβαια βελτίωση από παλιότερα. Είναι πανέμορφη και είναι μοναδική αυτή η λιμνοθάλασσα που πριν γράψω το κείμενο δεν είχα καταλάβει, γιατί ήταν τόσο δύσκολο για τους Τούρκους να την καταλάβουν. Είναι τόσο αβατής που όταν η δική μας ήταν μέσα από τα τείχη οι άλλοι θα έπρεπε να πατάνε στο νερό

0: για να πολεμήσουν. Δηλαδή, αν δεν είχε υπάρξει η αθητεία, ναι, που, η πείνα που έφερε σε αυτό το σημείο το Μεσολόγγι, πιστεύω ότι το Μεσολόγγι δεν θα έπεφτε ποτέ. Mm-hmm. Όμως η θυσία του ήταν αυτή που έκανε την Ευρώπη να ανοίξει επιτέλους τα μάτια της και να πει πρέπει να βοηθήσουμε τους Έλληνες. Τους ανάγκασε η θυσία του Μεσολογγίου.
1: Εγώ θέλω να έρθω κάτι να ρωτήσω και είναι ειλικρινά είναι μια απορία μου ανθρώπινη, κυρία Ντενίση. Mm-hmm. Ξέρουμε όλη τη διαδρομή που έχετε κάνει, την προσφορά σας την τεράστια, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε, είναι περιττά πράγματα αυτά γιατί τα ξέρουμε όλοι μας. Εκείνο όμως που θέλω να ρωτήσω είναι να ρωτήσω τη Μιμή, τον άνθρωπο, τη γυναίκα που όταν κλήθηκε για να αναλάβει αυτό το βαρύ φορτίο, γιατί είναι βαρύ φορτίο και όση διαδρομή και αν έχεις κάνει στη ζωή σου πετυχημένη, εξακολουθεί να είναι πολύ βαρύ το φορτίο να αναλάβεις την υπογραφή, να υπογράψεις, να παρουσιάσεις, να κατασκευάσεις, να δημιουργήσεις μια τέτοια παράσταση. Πώς νιώθει η Μιμή για αναλαμβάνοντας μια τέτοια αποστολή τόσο ιερή, τόσο ιστορική, τόσο μεγάλη?
0: Να σας πω κάτι. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι φοβητσιάρα. Είμαι τολμηρή από φύση. Και δεύτερον, είναι πολλά πια τα ιστορικά θέματα με τα οποία έχω ασχοληθεί. Πολλά και καυτά. Το Μεσολόγγι είναι μια ξεκάθαρη υπόθεση. Δεν είναι μια επικίνδυνη υπόθεση. Είναι η μεγαλύτερη ήρωες, ας πούμε, η πιο ηρωική τάξη στην Ελλάδα, για να μπω στην Ευρώπη. Είναι η αυτοθυσία. Δεν έχει αγκάθια το θέμα. Η Σμύρνη έχει πολύ περισσότερα αγκάθια.
1: Ναι.
0: Έχω ασχοληθεί δηλαδή με θέματα ιστορικά, δύσκολα και που εξακολουθούν να είναι καυτά. Όχι ότι το Μεσολόγγι δεν έχει μερικά άσχετα που δεν τα αναφέρουμε γιατί τώρα γιορτάζουμε, γιατί και οι Έλληνες δεν βοήθησαν το Μεσολόγγι τότε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε έτσι ιστορικά. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι κάποιος που καταπιάνεται με ιστορικά θέματα, εάν το κάνει με σοβαρότητα και όχι με την έπαρση ότι α, τα ξέρω όλα εγώ και ασχοληθεί και σκύψει τα κείμενα και διαβάσει, δεν έχει κανένα κίνδυνο, μπορεί να κάνει ένα πολύ αληθινό έργο. Και εγώ αισθάνομαι ότι επειδή ο πολιτισμός βοηθάει πάρα πολύ και σε πράγματα που η πολιτεία δεν προλαβαίνει ή δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί μαζί τους, κακώς φυσικά, εκεί πρέπει να παρεμβαίνει ο πολιτισμός, οι καλλιτέχνες.
1: Ο Έλληνας δίνει τη δέουσα προσοχή στα ιστορικά αυτά θέματα.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο Έλληνας διψάει. Αυτό όσες φορές έχω ακούσει ότι μα ο κόσμος δεν θέλει τέτοια, τον δέρνω αυτόν που μου το έπαιξε, τον σκοτώνω.
1: Η πολιτεία
0: είναι πολύ
1: όμως,
0: μεγάλο ψέμα.
1: Η πολιτεία όμως, αγαπητή κυρία Ντενίση, δίνει εξίσου τη δέουσα προσοχή σε τέτοια θέματα, τα αναδεικνύει όσο πρέπει, αγωνίζεται και μέσω του πολιτισμού. Γιατί ο πολιτισμός είναι τρομερό εργαλείο.
0: Κοιτάξτε να σας πω, ο πολιτισμός είναι τρομερό εργαλείο και εγώ δεν είμαι κρατικοδίαιτη. Δεν έχω κάνει τίποτα από όλα αυτά που έχω κάνει, έχοντας βοήθεια από το κράτος, που κάποιες φορές μπορεί να μην μου την είχαν αρνηθεί. Γενικά πιστεύω στην ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν είμαι από τους ανθρώπους που έχουν σαν δικαιολογητικό από το πρωί μέχρι το βράδυ με κλάψα δεν με βοήθησε το κράτος. Όποιος θέλει να ζυμώσει, ζυμώνει.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Επίσης, ένας ασχέτω την παροιμία, ένας κούκος μπορεί να φέρει την άνοιξη. Αν κάποιος έχει μεγάλη επιθυμία, πάθος, όρεξη, εργατικότητα να ασχοληθεί με ένα θέμα ιστορικό, είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα τον ακολουθήσουν. Και το λέω με γνώση πια, όχι πως θα το έλεγα κάποια χρόνια πριν, γιατί το έχω βιώσει με τα ιστορικά έργα. Τη στιγμή που εμείς στο Μίζωνος ή στο Μέγαρο κάναμε βαριά ιστορικά έργα, παίζονταν άπειρες υπέροχες κωμωδίες και ωραίες παραστάσεις. γιατί έτρεχαν όλοι στα ιστορικά της Σμύρνης ή του Σμύρνης Θεσσαλονίκη. Γιατί ο Έλληνας διψάει να μάθει παραπάνω για την ιστορία του, πράγματα που θα τον κάνουν περήφανο ή πράγματα που θα τον προβληματίσουν αν μάθουν αληθινά την ιστορία, γιατί ο Έλληνας πρέπει να ξέρει και τα λάθη και τις πανωλευθερίες για να καταλάβει γιατί κάποια από αυτά τα λάθη τα συνεχίζουμε.
1: Mm-hmm. Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί η ιστορία σου δείχνει το δρόμο και στο μέλλον. Προς τα πού να πας, προς τα πού πρέπει να πας και με ποιον τρόπο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τι είναι αυτό που θα δούμε αύριο, λοιπόν.
0: Δεν είναι αδιάφοροι οι Έλληνες. Παιδεία δεν έχουν αρκετοί και επιθυμούν να την αποκτήσουν, αλλά δεν τους δίνονται εύκολα οι ευκαιρίες, γιατί αυτό το μοτίβο, εντάξει, ο λαός δεν ενδιαφέρεται, θα σου δώσουμε κάτι πιο τραλαλά ευχάριστο. Δεν έχω κάτι εναντίον του ευχάριστου. Και εμένα μου αρέσει το ευχάριστο και πολλές αχλαμάρες κάνω και
1: στις
0: παντού.
1: Όλα χρειάζεται.
0: Αλλά ό,τι δίνεις παίρνεις, και άμα δώσεις κάτι πολύ καλό που έχει κόπο, που έχει εργασία, που έχει ενδιαφέρον, ο κόσμος το βλέπει πάντα.
1: Τι θα δούμε αύριο, κυρία Ντενίση μου?
0: Τι θα δείτε, λοιπόν, είναι ένα σπουδαίο ορατόριο αυτό που έγραψε ο Ανδρέας. Ξεκίνησε σαν ορατόριο, που ξέρετε ότι το ορατόριο δεν περιέχει παράσταση. Και κατέληξε σε παράσταση, γιατί εμείς με τον Ανδρέα συνεργαζόμαστε από το 12 περίπου. Σμύρνη, Σμύρνη Σαλονίκη, ταινία της Σμύρνης, Έλγιν, τα έχουμε κάνει όλα μαζί. Είναι η καλύτερη του μουσική κατ' εμέ. Και το καλύτερο του μουσικό έργο. Οπότε εγώ ασχολήθηκα με τα κείμενα για να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει με συνοχή τι ακριβώς συνέβη από την ωραία εποχή μέχρι την έξοδο και την καταστροφή της πόλης. Έτσι εγώ έγραψα τα κείμενα και στη σκηνοθέση έχουμε καταπληκτικές χοροδίες, πάνω από 50 άτομα, μουσικούς εξαιρετικούς, παίρνουν μέρος 20-30 κάτοικοι από το Μεσολόγιο που τους έχω συμπεριλάβει στα δρόμενα. Είναι μια παράσταση μουσική με αρκετά κείμενα και δράση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε.
0: Σας ευχαριστώ και σας περιμένω όλους. Δίπλα είναι η Πάτρα, ελάτε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κυρία Ντενίση μου, να είστε καλά.
0: Φιλιά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να σας χαιρόμαστε και να σας απολαμβάνουμε πάντα. Γεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια, γεια. It ain't seasonal, what we don't put them gently. It's a fire sign, by design, I can light up the... Άρα λοιπόν, σας έχουμε αυτή την υπέροχη πρόταση για αύριο. Μια βόλτα μέχρι το Μεσολόγγι. Ωραία εκδρομούλα, κοντά, γρήγορα. Πάτε και ειλικρινά θα είναι μια εμπειρία ζωής. Δεν θα είναι μια επίσκεψη σε μια παράσταση απλά. Θα είναι μια εμπειρία ζωής. Να βρεθείτε στο Μεσολόγγι, να ακούσετε τραγούδια, κείμενα, να μάθετε, να νιώσετε πάνω απ' όλα. Και όλα αυτά με την υπογραφή της Μιμής Ντενίσης, τα κείμενα του συνθέτη Ανδρέα Κατσιγιάννη σε αυτό το πρωτότυπο ορατόριο Παύλα Παράσταση, με ερμηνευτές σε τραγούδια την Πρώτο Ψάλτη και το Φραγκούλη, τη Μιμή Ντενίση και το Γιάννη Τσιμιτσέλη στα κείμενα και όχι μόνο. Θα δείτε πάρα πολλά ωραία.

Μην ξεχνάτε βέβαια, όσοι θα μείνετε στην Πάτρα, η άλλη πρότασή μας είναι σούσι μπάλα νούντλς άγια, σούσι αυθεντικό, το μοναδικό στην πόλη, και αυτό στο ωραιότερο μέρος της πόλης μας, στα ψηλά λόνια της Πάτρας, ψηλά λόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία. Έχουμε περιστατικό με τα ελληνοτουρκικά, τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε αστυπάλαια και κό. Απάντησε η φρεγάτα Δριάς. Τι έγινε βρε παιδιά με τους Τούρκους τώρα? Νέο περιστατικό παρενόχλησης πλοίου λοιπόν. Εκτελούσε, ξαναλέω, εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ αστυπάλαιας και κό. Πήγε το τουρκικό πολεμικό, σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο Ocean Link, που είχε ξεκινήσει από την αστυπάλαια και εκτελούσε εργασίες σε περιοχή των διεθνών υδάτων μεταξύ των δύο νησών, δέχτηκε την παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκική τορπιλάκατο, η οποία ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία και ζήτησε να αποχωρήσει. Όμως στην περιοχή έμπλεκε και ελληνική φρεγάτα, η φρεγάτα Δρίας, η οποία παρενέβη και με τη διαβίβαση σήματος προς το τουρκικό σκάφος ότι είναι εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου, το οποίο εκτελεί κανονικά τις εργασίες του. Αλλά είναι η τρίτη φορά που επιχειρείται στην ίδια περιοχή παρενόχληση πλοίων που πραγματοποιούν έρευνες και εργασίες για την πόντιση καλωδίων, τηλεπικοινωνιών και διασύνδεσης. Το περιστατικό εντάσσεται φυσικά στο γενικότερο κλίμα της προσπάθειας της Τουρκίας για αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες, όσοι μας ακούτε οπουδήποτε από τους 105,3 από το παραδοσιακό ραδιοφωνάκι, είτε είστε στο γραφείο, είτε είστε στη δουλειά, είτε είστε στο σπίτι, είτε στο αυτοκίνητο, και τη συμπαράστασή μας αν έχετε πέσει σε κυκλοφοριακό, είτε μας ακούτε διαδικτυακά από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε ακόμα και εκτός συνόρων. Διαδικτυακά από το Live24, το Αντένα Πάτας. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Κυριακή από απέναντι, τη φίλη μας από το Μεσολόγγι. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ταβλούρο από το Κεντρικό Κταίο. Γεια σου Γιώργο. Τώρα που είπα Κταίο πρέπει να περάσουμε το αυτοκίνητο από Κταίο, να πάμε στο Γιώργο τον Ταβλούρο εκεί. Το τσακ μπαμ περνάς Κταίο. Γιατί αν δεν περάσεις Κταίο θα σε σταματήσουν και φά το πρόστιμο. Και δεν χρειάζεται να σε σταματήσουν. Τώρα πια σου έρχεται μπουγιουρτή ούτως ή άλλως. Αν έχεις ανασφάλιστο αυτοκίνητο ή δεν έχεις περάσει Κταίο, σου έρχεται ο λογαριασμός μέσω εφορίας κατευθείαν. Είμαστε Ελλάδα 2.0.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
11: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
12: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
11: Τηλέφωνο 2610-640-657.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Στάνταρ καθαρά.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, χτες σας λέγαμε και είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Σας λέγαμε για την παράσταση Μαύρο Άσπρο που θα παιχτεί στο Πάνθεον. Θα την έχουμε μία φορά την ευκαιρία την Κυριακή στις 6 και 4 το απόγευμα. Και είναι μία παράσταση νομίζω που όπως τα λέγαμε και χθες πρέπει να τη δούμε όλοι, γιατί είναι ένα έργο που μιλά απευθείας στην ψυχή μας και έρχεται να μας δώσει τροφή για περισσότερο προβληματισμό και σκέψη γύρω από το ποιοι είμαστε και που πάμε. Και μιλάω λοιπόν για το έργο του Κορμάκ Μακάρθι με τον αγαπημένο μας Αντώνη Καφετζόπουλο, μετάφραση, σκηνοθεσία και ερμηνεία, μαζί με τον Ζερόμ Καλούτα που, με τον οποίο μιλούσαμε χθες εδώ στον Αντένα Πάτρας Γαλ FM, και σήμερα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον κύριο Καφετζόπουλο. Κύριε Καφετζόπουλο, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Σας καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, αντέχουμε, αντέχουμε, εγώ αυτό απαντώ. Είμαστε καλά από υγεία και αντέχουμε σε όλα τα άλλα που βλέπουμε, που μας συμβαίνουν. Ενώ η παράσταση θα ήταν τριπλή το Σαββατοκυριακό, τελικά μόνο την Κυριακή το απόγευμα, λόγω Eurovision, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ποιος μπορεί να τα βάλει με το Eurovision, είναι δυνατόν? Ήταν μια ατυχής οργανωτική προσπάθεια των αυτών που οργανώνουν αυτά τα πράγματα τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει, τουλάχιστον θα έχουμε
1: είμαστε ευτυχώς, η δουλειά μας δεν είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Απλώς βγαίνουμε στη σκηνή και παρουσιάζουμε το έργο.
0: Θα έχουμε όμως την ευκαιρία αυτή την Κυριακή το απόγευμα στο Πάνθεον 6 και 4 και θα είναι θα ρίξετε αυλαία, θα είναι η τελευταία ευκαιρία που θα έχουμε εμείς οι πατρινοί τουλάχιστον να δούμε αυτό το έργο, το οποίο τι έρχεται να μας πει, κύριε Καφετζόπουλε?
1: Πρόκειται για μια συζήτηση που κρατάει λίγο παραπάνω από μια μισή ώρα ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινωνικά, ταξικά, φιλετικά, ένα λευκό και έναν λευκό της κατώτερης μεσαίας τάξης καθηγητή πανεπιστημίου, υψηλού δηλαδή μορφωτικού επίπεδου, και έναν απόγονο των σκλάβων του Νότου, Αφροαμερικάνο, πάνε κατάδικο για φόνο, ο οποίος στη φυλακή ξαναβρεί το νόημα της ζωής μέσα από την πίστη του στο Θεό και την αξία της ανθρώπινης ζωής ως εκ τούτου. Ο καθηγητής είναι και ιδεολογικά αλλά και προσωπικά απογοητευμένος από την ανθρωπότητα και αποφασίζει να βάλει τέλος στη ζωή του. Από μια σύμπτωση ο καθηγητής, ο μαύρος πρώην κατάδικος τον σώζει την τελευταία στιγμή και προσπαθεί να τον πείσει για την αξία της ζωής. Αυτή είναι η συζήτηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα πράγματα εξελίσσονται αντί να είναι μια φιλοσοφική κουβέντα ανάμεσα σε δύο τελείως διαφορετικές ιδεολογικές, ας πούμε, καταστάσεις και πεπιθήσεις. Εξελίσσονται σε μια ανθρώπινη φιλία στα όρια της αγάπης, σε μια νομιδέα εκτίμηση και αγάπη. Δεν νομίζω ότι πείθεται ο ένας ή ο άλλος από τις απόψεις του ανθρώπου που έχει απέναντί του, αλλά η ανταλλαγή γίνεται με πολύ έντονο τρόπο και οξύ και έχει ενδιαφέρον, γιατί μέσα από το πείραγμα και την ηλωροειδία του ενός απόψεις του άλλου, το όλο αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ψυχαγωγικό, πιστεύω. Τουλάχιστον αυτά τα λέω με τη σιγουριά πια, ενώ στο λέω πως μόνο παίζανε την παράσταση στην Αθήνα, την τέσσερα σε μερικές μεγάλες πόλεις στην υπόλοιπη Ελλάδα, και το λέω με μια σιγουριά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο που έγιναν τα πράγματα. Την απήχηση που είχε το έργο, τις κριτικές, κυρίως τις κριτικές των ανωνύμων, αλλά και τις επώνυμες κριτικές.
0: Και είναι και ένα έργο επίκαιρο, δεν είναι πολύ επίκαιρο, ειδικά στην εποχή μας, που η αναζήτηση του ποιοι είμαστε, από πού έρχομαστε, πού πάμε, και γύρω από την ουσία της ζωής, είναι κάτι που κυριαρχεί και στη σκέψη μας και στις συζητήσεις που κάνουμε. Λόγω εποχής το λέω.
1: Να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πράγμα που κυριαρχεί πάντα στις ανθρώπινες σχέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια συζήτηση, δηλαδή το από πού πάμε, που ερχόμαστε, και υπάρχει κάποιο σχέδιο, έχει νόημα η ύπαρξή μας στον πλανήτη αυτό, έχει νόημα ο κόσμος. Είναι μια κουβέντα που εκεί κάπου στην εφηβεία αρχίζουμε και την κάνουμε ο καθένας με τον εαυτό του, και νομίζω ότι την κάνουμε αυτή την κουβέντα μέχρι το τέλος.
0: Η συνεργασία με τον Ζερόμ Καλούτα πώς είναι, κύριε Καφετζόπουλε?
1: Τον Ζερόμ επέλεξα από την πρώτη στιγμή για αυτό το πράγμα, όταν έπεσε στα χέρια μου και αποφάσισα ότι θέλω να, οπωσδήποτε να το ανεβάσω.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι ήταν τελικά η ιδανική επιλογή. Του πάει σαν προσωπικότητα, του πάει σαν χαρακτήρα, και είναι και πολύ καλός ηθοποιός. Αυτό ήταν το μόνο που ήξερα, τα υπόλοιπα τα διαπίστωσα mm-hmm. στην πορεία.
0: Μετά από το Άσπρο Μαύρο, επειδή την Κυριακή λοιπόν πέφτει η αυλαία, ο Αντώνης Καφετζόπουλος, που τον βλέπουμε, τι είναι αυτό που σχεδιάζει, τι είναι αυτό που...
1: Έχω πολλή δουλειά για το χειμώνα και γι' αυτό θα καθίσω το καλοκαίρι στα αυγά μου. Αυτό είναι το σχέδιο.
0: Θα σας απολαύσουμε, θα συνεχίσουμε να σας απολαμβάνουμε, και ευχαριστούμε και για όσα έχετε δώσει μέχρι τώρα και όσα συνεχίζετε να δίνετε και όσα θα δώσετε στο μέλλον. Να είστε καλά, κύριε Καφετζόπουλο. Ευχαριστώ για την κουβέντα σήμερα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ.
0: Ραντεβού την Κυριακή. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Αυτό είναι μια άλλη πρότασή μας λοιπόν για την Κυριακή. Σας έχουμε γεμίσει Παρασκευή, Μεσολόγγι. Μάλλον αύριο Μεσολόγγι, συγγνώμη. Αύριο Μεσολόγγι. Σάββατο σας προτείναμε να πάτε στην έκθεση των αρχιτεκτώνων στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Κυριακή σας τη γεμίσαμε την Κυριακή το απόγευμα να πάτε να δείτε το Ασπρομαύρο στο Πάνθεον, και μετά να φάτε και ένα ωραίο σούσι στο σούσι μπαρνού Ντουλουσάγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Αφού βέβαια, για να πάτε σε όλα αυτά και για να πάτε και Μεσολόγγι, έχετε περάσει το αυτοκίνητο χτέο στο Γιώργο, το φίλο μας, τον Ταβλούρο, που είναι μάλιστα το πιο κοντινό στο κέντρο της Πάτρας κτέο, αλλά το μοναδικό στη βόρεια πλευρά, προς Ρίο, αμέσως μετά από το στάδιο Τόφαλος.

Άναψαν τα αίματα στην Αλβανία, δύο συγγενείς λογομάχησαν και μετά από τον έντονο καυγά τους πήρε το επεισόδιο επικίνδυνη τροπή. Ο ένας από τους δυο απείλησε το συγγενή του με κυνηγετικό όπλο, προκάλεσε αναστάτωση στο χώρο, στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, δεν είχαμε συνέχεια. Όμως οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα, κατέσχισαν το κυνηγωτικό όπλο μαζί και με τα φυσίγγια. Για ηρεμήστε λίγο, γιατί μου φαίνεται ότι ξεφεύγουμε. Είναι και τα προβλήματα πολλά και αρχίζουν και μας ταρακουνούν ψυχολογικά και είμαστε έτοιμοι για τσαμπουκάδες.

0: Λοιπόν, και αφού μιλήσαμε αρκετά για πολιτισμό, να πάμε να δούμε και τις ωραίες δημιουργίες που μπορούμε να απολαμβάνουμε καθημερινά σχεδόν, και ειδικά και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και το Σάββατο και την Κυριακή, 9.30 το βράδυ θα θυμάστε, στο ACT, στο θέατρο ACT, το αγαπημένο μας στέκι πολιτισμού στις Κάλες Γεροκοστοπούλου 65, μια παράσταση που ήδη παίζεται από τις 6 Μαΐου, συνεχίζεται όμως και σήμερα, ξαναλέω, και αύριο και στις 15, ανήμερα του Αγίου Αχιλίου, να και το Σαρδάμ, και 16 και 17 Μαΐου, 9.30 το βράδυ στο θέατρο ACT, σε σκηνοθεσία Γεωργίας Ηλιοπούλου από την ομάδα Σκαλέτα, το έργο Γη και Κόρες. Μια παράσταση, λέει, για την αναζήτηση της ευτυχίας. Άντε να βρούμε πρώτα απ' όλα τι σημαίνει ευτυχία και μετά να δούμε πώς θα την αναζητήσουμε, κυρία Ηλιοπούλου. Καλό μεσημέρι από τον Αντένα Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και για αυτό το ωραίο έργο και το οποίο σκηνοθετείτε.
1: Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Και όποιος δεν προλάβει να το δει, θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να το διαβάσει. Ένα σπουδαίο κείμενο του Γιάννη του Καλαβριανού. Αποτελείται από μικρές ιστορίες. Η παράστασή μας αποτελείται από 10 ιστορίες, οι οποίες είναι αληθινές ιστορίες και διατρέχουν την Ελλάδα από το 1900 έως την εποχή του COVID. Είναι ιστορίες που έχουν αφηγηθεί ηλικιωμένοι άνθρωποι σε όλη τη χώρα, πράγματα που έχουν ζήσει, πράγματα που μας αφορούν, και μπορούμε να δούμε την πορεία και την ιστορία της χώρας μας μέσα από τις ιστορίες αυτών των απλών καθημερινών ανθρώπων. Μιλάμε για ιστορίες εμφυλίου, κατοχής, μεταπολίτευσης, μέχρι το σήμερα, δηλαδή μέχρι το COVID φτάνουν αυτές οι ιστορίες, και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι ταυτιζόμαστε με αυτές τις ιστορίες. Κάποιοι τις έχουν ζήσει άμεσα, κάποιοι τις έχουν ακούσει από γονείς, από παππούδες, και είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει κάθε βράδυ στο θέατρο. Ο κόσμος φεύγει λέγοντας ήμουν εκεί, ή το έχω ακούσει, ή το έχω ζήσει, έχω ζήσει κάτι παρόμοιο, και να ξέρεις ότι αυτές οι αφηγήσεις είναι αληθινές όλες. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, δεν θα είχε λόγο κανείς να το πει. Νομίζω ότι είναι οι ωραιότερες ευκαιρίες για κάποιον να βλέπει έργα που είναι βγαλμένα μέσα από το μέσα σου.
1: Ακριβώς. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη τον Καλαβριανό που μας εμπιστεύτηκε το κείμενό του. Με πολύ αγάπη μας το έδωσε. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί άλλο που δεν θέλουμε και εμείς οι σκηνοθέτες, να έχουμε σπουδαία κείμενα να δουλεύουμε στη σκηνή.
0: Και θέλετε όμως, και για να αποτυπωθεί και να μεταδοθεί το μήνυμα σωστά στον θεατή, χρειάζεται ο καλός σκηνοθέτης, εκτός από το καλό υλικό, το έργο, χρειάζεται ο ικανός σκηνοθέτης, χρειάζεται όμως και όλο το team των συντελεστών να είναι ικανή. Και αυτή η συνεργασία έχει βγάλει πολύ επιτυχία, μου φαίνεται, τελικά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε σταθεροί εδώ και πάνω από 10 χρόνια δουλεύουμε. Υπάρχουν άτομα στην ομάδα που είναι από την αρχή της. Οπότε εμείς αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο είναι να δουλεύουμε πάρα πολύ. Δεν είναι ο στόχος μας η παράσταση. Η παράσταση έρχεται σαν αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Οπότε βελτιωνόμαστε, γινόμαστε κάθε χρόνο και καλύτερα. Είναι σαν να έχουμε μια σχολή πραγματικά. Και τα παιδιά έχουν φτάσει, έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα, θα έλεγα, πραγματικά με το χέρι στην καρδιά του ερασιτεχνισμού. Είναι ερασιτέχνες γιατί το αγαπάνε πάρα πολύ, αλλά δουλεύουν πολύ σκληρά κάθε φορά για κάθε παράσταση σαν επαγγελματίες. Και αυτό φαίνεται, δηλαδή, κάθε φορά στο αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Το λέω με πολύ ταπεινότητα αυτό, χωρίς προς Θεού. Γι' αυτό είναι και λίγες, πάντα μας ρωτάνε γιατί δεν παίζουμε πιο πολύ. Γι' αυτό είναι και λίγες ημέρες που παρουσιάζουμε τη δουλειά μας, γιατί είναι ερασιτέχνες τα παιδιά και έτσι πρέπει. Ο χώρος ανήκει στους επαγγελματίες. Αλλά κάνουν τόσο σπουδαία δουλειά που πραγματικά αξίζει, και κάθε φορά ανεβάζουν τον πύχη ακόμα και πιο ψηλά. Εννοείται ότι είναι συνδυασμός πολλών ανθρώπων, και του κειμένου και της σκηνοθεσίας, πάνω απ' όλα των ηθοποιών που παίρνουν και το κάνουν δικό τους ό,τι και να τους πει ένας σκηνοθέτης και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, σκηνογραφία μετράει, η μουσική, το θέατρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, όπως λέμε εμείς.
0: Να είστε καλά και να είστε παρανικητές και να παίρνετε χρυσό σε αυτό το άθλημα και να μας προσφέρετε τόσα ωραία πράγματα. Να είστε καλά και για.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γεια. Η Γεωργία Ηλιοπούλου, η σκηνοθέτηδα, και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Νομίζω σας γεμίσαμε προτάσεις, δεν έχετε παράπονο, και πώς θα φτιάξετε και το αυτοκίνητο για να πάτε να είναι εντάξει η μετακίνησή σας και να φάτε και να πιείτε και να περάσετε ωραία και να απολαύσετε στιγμές πιο συγκινητικές, πιο όμορφες που θα σας κάνουν, θα γεμίσουν το νου και την ψυχή σας. Όσοι παραμένετε εδώ εντός πόλεως Πατρών και εντός τυχών Δυτικής Ελλάδας, όσοι δεν είστε εδώ και φεύγετε, καλό σας ταξίδι και καλά να περάσετε. Καλή αντάμωση. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους, φίλες και φίλοι. Συνεχίστε να είστε συντονισμένοι εδώ στον Αντένα Radio Patras 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Συνδεόμαστε ξανά με Real FM και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάντα λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στους 105,3 ή στο live 24 του Αντένα Patras. Αν μας ακούτε διαδικτυακά, καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα από την Αγγελική Καρδαράκου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και από εμένα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούνερη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Yeah, yeah.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα Δετάρτη. Στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες
1: και κύριοι. Καλώς τους και σχεδόν στο μέσο του μήνα, καθότι 13 Μαΐου σήμερα.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Κοσμάς Κατρομάδος, Εβιβαλή, ήρθαμε, είμαστε κοντά σας και σήμερα, όπως κάνουμε άλλωστε και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για τις επόμενες 2 ώρες, έτσι ήρθαμε εδώ να τις περάσουμε παρεούλα.
0: Λοιπόν, τα νεότερα του Μάικλ Τζάκσον και την ταινία του.
1: Ναι.
0: Έτσι, μέχρι σήμερα. Δεν θα σας πω τώρα για εισιτήρια και όλα αυτά. Καλά έχει πάει η ταινία, καλά έχει εισπράξει μέχρι στιγμής. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες εβδομάδες. Όμως, διαβάζω εδώ για το Spotify ότι έχουν αυξηθεί οι ακροατές του στο Spotify. Ήτανε 68 εκατομμύρια ακροατές και έχουν αυξηθεί κατά 5 εκατομμύρια μέσα σε λίγες μέρες λόγω της προβολής της ταινίας. Έτσι δεν είναι? Ποιος είναι ο κληρονόμος τώρα? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Έχει και παιδιά.
0: Πολλά. Λοιπόν, ποιο είναι το τραγούδι με τα περισσότερα views στο YouTube? Το Billie Jean.
1: Αλήθεια?
0: Mm-hmm. Εγώ νόμιζα θα ήταν το Thriller, παιδιά. Ήταν το Billie... Είναι το Billie Jean. Πόσα views έχει το Billie Jean?
1: Πόσα?
0: 2.650.000.000. Μιλάμε νούμερο, εντωμεταξύ έχω πει, το έχω δει μέσα, είναι απίστευτο, απίστευτο.
1: Εμένα και το Smooth Criminal μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά άλλο τις αρέσει εσένα. Το Billie Jean είναι με διαφορά, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για ψηλά, μιλάμε για διαφορά με το δεύτερο, που είναι το Thriller.
1: Okay.
0: Έτσι ξεκινήσαμε με Michael Jackson, εντάξει ήταν οι μέρες προηγούμενες. Να δούμε έτσι κάποια νούμερα. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ έχουμε 2 ολόκληρες ώρες μπροστά μας, Τετάρτης, με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Έχουμε πλούσια θεματολογία και σήμερα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, μου έχεις θέμα.
0: Εδώ, έχουμε διάφορα θέματα εδώ, σου έχω. Λοιπόν, γιατί λέει τα ζευγάρια πρέπει να μιλούν κατά τη διάρκεια του σεξ. Το έχεις προσέξει αυτό, εσύ?
1: Τι να έχω προσέξει?
0: Από τη δικιά σου την εμπειρία, ότι όταν μιλάτε στο κρεβάτι, είναι τα πράγματα πιο ζεστά. Έτσι. Εδώ πέρα είναι μια νέα μελέτη που διαβάζω, δεν είναι ότι κι ότι. Η λεκτική, λέει, όσο και η μη λεκτική επικοινωνία σχετίστηκαν με περισσότερη σεξουαλική ευχαρίστηση. Αυτό το έψαξαν οι ερευνητές σε 400 άτομα περίπου. Εξέτασαν τον τρόπο και την συχνότητα με την οποία επικοινωνούσαν κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Έτσι έπρεπε να πούνε οι

0: άνθρωποι αυτοί, εν πάση περιπτώσει το δείγμα, πόσο χαρούμενοι ήταν με τη σεξουαλική τους ζωή, έτσι, η σχέση τους και η επικοινωνία τους την ώρα εκείνη που γίνεται, εν πάση περιπτώσει, το σεξ. Η περισσότερη επικοινωνία κάθε είδους κατά τη διάρκεια του σεξ, είτε λεκτική είτε μη λεκτική, σχετίστηκε με ανθρώπους που ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι σεξουαλικά από άλλους. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό, πώς το βιώνεις? Σου έχει τύχει? Προφανώς, μάλλον.
1: Εντάξει, ναι. Είναι ανάλογα πώς θα σου βγει, μωρέ, γιατί κάθε φορά είναι η ίδια.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Ανάλογα, ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς.
1: Είναι ανάλογα το τέρι που έχεις, ανάλογα και τη μέρα σου. Εντάξει, μπορεί μια μέρα να μην έχεις όρεξη, ρε παιδί μου, και εσύ είσαι ίδιος κάθε μέρα, κάθε φορά.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν και εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο στο κρεβάτι, και άνθρωποι που δεν το έχουν. Είναι μου γύρε, παιδί μου. Εντάξει. Είναι μέχρι το σημείο το μου, σου, σου, σου, κουκουκού. Μέχρι εκεί. Οι άλλοι σου λέει μπορεί να μιλάνε συνέχεια.
1: Εντάξει, δεν θα κάτσω να κάνω ανάλυση.
0: Οι άλλοι φωνάζουν. Οι άλλοι φωνάζουν. Οι άλλοι ψιθυρίζουν. Οι άλλοι λένε κάτι ρομαντικό. Οι άλλοι λένε κάτι πρόστιχο, ξέρω εγώ. Οι άλλοι κάνουν και τα δύο μαζί. Αυτό σου λέει εδώ πέρα η έρευνα.
1: Εγώ νομίζω ότι έχω περάσει από όλα τα στάδια. Σε τι φάση είσαι, μωρέ, ανάλογα τη μέρα σου.
0: Εγώ νομίζω ότι τα στάδια έχουν σχέση με το σύντροφο, όχι με τη μέρα σου τόσο.
1: Εντάξει,
0: αν έχεις άσχημη ημέρα, θα μιλήσεις ελάχιστα. Αλλά θα μιλήσεις. Το ελάχιστα το δικό σου που μιλάς, όταν μιλάς, είναι το πολύ για κάποιον άλλο που δεν μιλάει.
1: Αν είσαι με έναν σύντροφο που σε εμπνέει γενικά σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι περνάς διάφορα στάδια. Δηλαδή, θα υπάρξουν φορές που θα μιλήσεις, θα υπάρξουν φορές που δεν θα μιλήσεις. Όπως σου βγει.
0: Και να σου πω, πάντως η έρευνα εδώ αυτό λέει. Και κατά τη γνώμη μου είναι ανάλογο το άτομο.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει αυτό. Επείτε και εσείς από εκεί. Εντάξει, όλοι ακούτε, ακούτε. Δώστε εδώ πέρα καμιά άποψη για το θέμα.
1: Εσείς τι είστε, του Μουγκού?

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, προτιμούμε να μιλάμε για τα απλά θέματα.
1: Απλά τώρα.
0: Και ανώδυνα.
1: Να βγαίνει ο άλλος και να τραγουδάει με τον Bling Long του έξω. Δεν είναι
0: καλά, εντάξει. Άλλος τραγουδάει με τον έξω, άλλος με τον Bling Long. Τι. Κάτσετε. Τι διαφορά έχει δηλαδή. Μεγάλη. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok. Γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες, Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας. Αντένα 105,3.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
6: Πολλά φιλιά.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημιωρό Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: 13 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Wow.
1: 13 Μαΐου, φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Φτάσαμε.
1: Λοιπόν,
0: είναι απίστευτο.
1: Έχει έρθει εκείνη η ώρα που στρέφουμε το βλέμμα προς τα πίσω στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε εδώ τον κόσμο. 13 Μαΐου λοιπόν το 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τρίπολιτσα, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. 1890, ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 1909, δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που εξελίσσεται αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912, ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1917, είχαμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας ηρέουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. 1950, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 13 Μαΐου.

0: εδώ η Εύη με τα ανοιξιατικά της στο στούντιο.
1: Ναι, εντάξει, έχω μπει σε άλλη διάθεση, βρε παιδί μου, αλλά δεν είμαι η μόνη.
0: Α, έχουν μπει και άλλοι σε άλλη διάθεση, τι εννοείς?
1: Έτσι δείχνουν τα δημοσιεύματα.
0: Εγώ βλέπω εδώ αγαχούχα ανθρώπους που είναι σε αυτή τη φάση καιρό τώρα, χρόνια.
1: Ένα ζευγάρι στο Λονδίνο ερωτοτροπούσε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης μπροστά στα μάτια όλων.
0: Ναι, και τι κακό είναι αυτό, δηλαδή?
1: Εντάξει τώρα, υπήρχαν και μικρά παιδιά μέσα στο αεροπλάνο.
0: Σιγάρες που υπήρχαν μικρά παιδιά.
1: Δεν είναι σοου, έτσι.
0: Σιγά που υπήρχαν παιδιά. Καταρχήν είχαν βάλει μαντιλάκι επάνω από τα.
1: Ναι, ρίξε κάτι πάνω σου ένα διάφανο μαντίλι. Εντάξει, θα μου πεις ο άλλος στην Eurovision βγήκε με τον Kling Long έξω, αλλά.
0: Εκεί δεν βλέπανε μικρά παιδιά.
1: Βλέπανε, πώς δεν
0: βλέπανε. Με τώρα.
1: Δεν ξέρω, πάντως εντάξει είναι τώρα.
0: Έλα, μας έφαγε τώρα.
1: Να σου πω κάτι, στο φινάλι του Eurovision κλείνεις την τηλεόραση, αλλάζεις κανάλι, έχεις τη δυνατότητα.
0: Δεν το έκανε κανένας.
1: Μέσα από το αεροπλάνο δεν μπορείς να σκοθείς να φύγεις.
0: Ξέρεις κάποιον που το έκανε? Ότι έκλεισε τη τηλεόραση στη Eurovision αντί για να βλέπει το γυμνό.
1: Υποθέτω πως αρκετοί θα το κάνανε.
0: Άσε τι υποθέτεις, τι κάνανε είναι. Ξέρεις κάποιον που το έκανε?
1: Δεν μπορώ να είμαι στα σπίτια όλων.
0: Τώρα δεν είπα αν είναι 10 στα εκατομμύρια. Εγώ λέω ξέρεις κάποιον που το έκανε γύρω σου, άρα δεν το έκαναν. Η πλειοψηφία δεν το έκανε αυτό. Όμως με αυτή τη σεμνοτυφία.
1: Ναι, αλλά και πάλι έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Ενώ στο αεροπλάνο τι θα κάνεις?
0: Τι θα κάνεις? Θα γυρίσεις το βλέμμα σου αλλού. Θα πεις αλλάζω κανάλι.
1: Εντάξει, και άμα ακούσει ένα συνέχεια, τι θα κάνεις? Δεν θα σε ενοχλήσει?
0: Κάποιος δεν έχει βάλει σωστά τη μασέλα του.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Πώς? Έλα τώρα που σε πείραξε αυτό. Δεν λες καλύτερα σε πειράζει? Δεν έχεις κάνει σεξ μέσα στο αεροπλάνο? Όχι εσύ, αυτός που είναι δίπλα και το καταγγέλει. Δηλαδή δεν μπορείς να το καταγγέλεις και να το βιντεοσκοπήσω κιόλας. Να το κρατήσω να το έχω, να δω πως γίνεται το σεξ. Έλα τώρα.
1: Δηλαδή θεωρείς ότι θα ήταν καλό την επόμενη φορά ορισμένοι άνθρωποι να το βιντεοσκοπήσουν για να το έχουνε?
0: Μα και γιατί, αυτή που το βιντεοσκόπησε δεν το έχει? Σιγά μην το σβήσεις. Ζήλια είναι, δεν έχουνε σεξ γι' αυτό.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media με τα ονόματά μας. Θα το πούμε γι' αυτό.
1: Κοσμάς Κατρομάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα με αρκετή μουσική. Και

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα 105,3.
7: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Έτσι, η άνοιξη στο τέλος της, θα έλεγα, στις τελευταίες τις 15 μέρες. Εντάξει, από τον καιρό δεν έχει φάνει τόσο. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το παλεύει και ο καιρός.
1: Εμάς δεν μας εμποδίζει τίποτα να σκεφτόμαστε ότι είμαστε άνοιξη, είμαστε πρώτο μπλόν για το καλοκαίρι. Εμείς έχουμε καλοκαίρι στην καρδιά.
0: Πάντως, κάτι ημερομήνια που άκουγα. Εκεί αρχές της άνοιξης, τέλος του χειμώνα.
1: Μιλάς σοβαρά εσύ, για πες. Ναι.
0: Έλεγε ότι και ο Ιούνιος θα έχει τέτοια φαινόμενα βροχών και δροσιές γενικότερα.
1: Δεν θέλω.
0: Τι να σου πω. Και μετά ζέστη, ας πούμε, Ιούλιο-Αύγουστο. Και θα έρθει ο ήλιος και θα κάνει μια ατμόσφαιρα.
1: Θα βράσουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι κάπως συνδέεται, πριν τις διαφημίσεις τα λέγαμε αυτά, συνδέονται οι εκλογές που έρχονται με το σεξ.
1: Για πες, για να ξέρω.
0: Έγινε από το Ανδρολογικό Ινστιτούτο εδώ, είναι ελληνική ιστορία. Έγινε μια έρευνα. Τώρα βέβαια ακριβώς νούμερα δεν ξέρω να σας πω, είναι 1200 άτομα νομίζω. Και συνδέεται ότι, και λέγεται μάλλον, ότι έχουμε στα κρεβάτια των Ελλήνων, λόγω των εκλογών, τώρα αυτό θα μου το πεις και εσύ.
1: Ναι.
0: Έτσι μπορεί να μου μιλήσετε και εσείς οι ακροατές. Έχουμε 30% περισσότερο σεξ. Ζεσταίνει το κρεβάτι σου, λέει, περισσότερο κατά 30% λόγω ότι έρχονται εκλογές. Αυτό πώς ακριβώς συμβαίνει? Εξήγησέ το μου ψυχολογικά. Γιατί εγώ, ας πούμε, νιώθω με 50% κάτω το σεξ πάνω μου τις τελευταίες μέρες.
1: Τι να σου πω, ίσως να έχει να κάνει με αυτό.
0: Δεν θα φταίνει οι εκλογές.
1: Να σε έχουν επηρεάσει.
0: Ναι, αλλά
1: αρνητικά
0: όμως, όχι θετικά. Δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση την ώρα που κάνεις σεξ να σκέφτεσαι τίποτα άλλο από τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου?
1: Καλά, εντάξει, ότι μπορεί να σκέφτεσαι πράγματα αν σε πιέζουν πράγματα της καθημερινότητας. Ναι, μπορείς. Υποσυνείδητα, ρε παιδί μου. Όχι. Αυτό. Τα άγχη σου τα κουβαλάς μαζί σου. Δεν τα έχεις αφήσει πίσω.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν το νιώθω εγώ αυτό.
1: Μπορεί να είναι υποσυνείδητα.
0: Ψάχνω, εδώ μήπως είναι
1: εκλογές. Να μην είναι συνειδητό, κατάλαβες.
0: 30% αύξηση σου λέει. Λόγω των εκλογών.
1: Κοίτα, και εγώ δεν είμαι σε τέτοιο mood, οπότε τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω. Εσείς δηλαδή το νιώθετε στο πετσί σας? Λόγω των εκλογών, έλα να πηδέξουμε λίγο.
1: Καλά, σεμινό.
0: Για σεξ δεν μιλάμε.
1: Εντάξει τώρα. Υπάρχουν εκφράσεις και εκφράσεις.
0: Οι άλλες είναι χειρότερες, γιατί το διάλεξα αυτή.

0: Λοιπόν, σε εξωτερικό δελτίο θα σε πάω, το οποίο όμως με κάποιο τρόπο
1: όπου θες. Ταξιτζή.
0: Συνδέεται με την Ελλάδα, καθώς στην Γκάνα κατασκευάζεται γήπεδο μπάσκετ Γιάννης Αντετοκούμπος στο ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου στην Τέμα. Και μάλιστα με μέρη
1: της
0: κυβέρνησης της Ελλάδας.

0: Κάνα σου είπα.
1: Α, στην Κάνα, ωραία.
0: Υπάρχει ελληνικό σχολείο στην Κάνα και ξεκίνησε να υλοποιείται το γήπεδο Καλαθοσφαίρισης που θα έχει και το όνομα του Γιάννη Αντετοκούμπο.
1: Αυτός δίνει τα λεφτά ή μόνο το όνομα?
0: Θεωρώ μόνο το όνομα. Πρέπει να το έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πάλι αυτό σαν δωρεό. Σαν δωρεά, ναι.
1: Ήμουν έτοιμος να πω άλλα πράγματα.
0: Καταρχάς, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει ελληνικό σχολείο στην Κάνα.
1: Σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιος το συντηρεί. Γιατί, ας πούμε, στην Γερμανία είχαμε μάθει πέρυσι ή πρόπερσι ότι έκλεινε το σχολείο στη Γερμανία το ελληνικό. Υπήρχε επίσης χώρος μεγάλος και είχε δοθεί από τη γερμανική κυβέρνηση χρόνια ολόκληρα χώρος για να φτιαχτεί μεγάλο ελληνικό σχολείο και καμία κυβέρνηση από τις προηγούμενες δεν είπε να το χτίσει και να το στελεχώσει, ας πούμε. Μέσα στα 10 προηγούμενα χρόνια το έχουμε μάθει αυτό και τελείωνε και το δικαίωμα να πάρεις αυτό το
0: δικαίωμα χρήσης.
1: Ναι, βέβαια, να πάρεις το οικόπεδο και να το κάνεις σχολείο.
0: Δεν ξέρω πώς λειτουργούν γενικότερα.
1: Πώς να λειτουργούν, δηλαδή, τι εννοείς? Δεν λειτουργούν σε τέτοια θέματα. Είναι καλύτερο ένα ραφάλ. Παραπάνω.
0: Ως γνωστόν, είναι προτιμότερο να κάνεις πόλεμο παρά να εκπαιδεύεις τους ανθρώπους.
1: Γιατί αν τους εκπαιδεύεις, δεν θα είναι τόσο χαζί όσο είναι αυτά τα χρόνια.
0: Και άρα δεν θα μπορείς να τους χειριστείς.
1: Μην το συνεχίσουμε.
0: Όχι, γιατί νομίζω κάτι θα συμβεί, δεν μπορεί.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να πούμε πολύ σοβαρά ότι έρχονται διαφημίσεις που είναι χρήσιμες. Και μετά τις διαφημίσεις έχουμε ακόμα ένα ημίωρο Τετάρτης για μας. Εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καταραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσε να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresh Derp με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο καλωσορίσατε. Εβιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Και έχουμε συμβουλές που μας δίνουν τα site.
1: Αχα.
0: Τέσσερις μυστικές γωνιές στη Νέα Υόρκη που μπορείς να επισκεφτείς. Τέσσερις λοιπόν, μυστικές γωνιές
1: να
0: στη Νέα Υόρκη.
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Τι παρένθεση να κάνεις?
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στην...
1: Όταν άρχισες να λες, εκεί κολλάει, όταν άρχισες να λες τέσσερις μυστικές γωνιές και συμβουλές από site, λέω να, τώρα θα πει τέσσερις μυστικές γωνιές που πάνε και τρυπώνουν οι κατσαρίδες και μετά σου εμφανίζονται. Εγώ το πήγα εκεί.
0: Λοιπόν,
1: αλλά πες εσύ για τη Νέα Υόρκη, γιατί δεν ξέρεις, αύριο μεθαύριο μου κάθεται το λότο που δεν παίζω, το κίνο που δεν παίζω,
0: το άλλο που δεν
1: παίζεις, το στοίχημα που δεν παίζω,
0: το κίνο και το άλλο.
1: Κάτι μπορεί να παίξω, δεν ξέρεις καμιά φορά, και να καταφέρω να πάω και Νέα Υόρκη.
0: Συγγνώμη, από πού και ως πού ένα site της καθημερινότητας μας δίνει τις τέσσερις μυστικές γωνιές της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, Νέα Υόρκη.
1: Για
0: δηλαδή,
1: να κάνουμε
0: συγγνώμη,
1: ταξίδια του
0: συγγνώμη,
1: μυαλού.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα. Είχαμε χρήματα να πάμε να εδώ δά στη γείτονος χώρα, ας πούμε, στη γειτονική χώρα και δεν έχουμε, πώς το λένε, και είναι εύκολο να πάμε και στη Νέα Υόρκη.
1: Κοίτα, περίμενε.
0: Εδώ δεν έχουμε
1: έτσι
0: να φάμε
1: όπως πάνε
0: το 90% του κόσμου και εμείς θα πάμε στη Νέα Υόρκη να... και θα δούμε και τις τέσσερις μυστικές γωνιές.
1: Έτσι όπως πάνε.
0: Πάτε καλά εκεί στα site.
1: Άκουσα με λίγο. Έτσι όπως
0: μας
1: πάνε.
0: Ακούω συνέχεια.
1: Τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια για να πας εντός Ελλάδος κάπου δεν αποκλείεται σε ένα χρόνο τα εισιτήρια να είναι μία ή άλλη για Νέα Υόρκη.
0: Δεν νομίζω. Γιατί είναι ακριβά αρκετά τα εισιτήρια.
1: Υπάρχουν πολύ καλές προσφορές.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι το House of Yes
1: και το House of No.
0: Το Highline Park. Το Sorgas Pure. Και το The Bushwick Call.
1: Το
0: Collective. Collective.
1: Αχα, collective. Μου το χάλασες τώρα.
0: Συγγνώμη. The Bushwick Collective. Αυτές είναι οι τέσσερις μυστικές γωνιές της Νέας Υόρκης που δεν κοιμάται ποτέ αυτή η πόλη. Όταν φτάσουμε στη Νέα Υόρκη θα σας πούμε.
1: Η Νέα Υόρκη δεν κοιμάται ποτέ.
0: Μπορεί να πάμε στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα. Μπορεί να πάμε στη Νέα Χαλκιδόνα επίσης. Δεν ξέρω για τη Νέα Υόρκη τι να σου πω.
1: Δύσκολο το βλέπω, αλλά ποτέ

0: Εν τω μεταξύ, για αυτό τη Νέα Υόρκη που λέγαμε πριν για το θέμα, έτσι, να ξέρετε ότι εγώ τη Νέα Υόρκη, γενικά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχω βγάλει ότι ταξιδιωτική οδηγία στον εαυτό μου, τη θεωρώ πολύ επικίνδυνες. Παρόλο που έχει πάει φίλος μου τώρα τελευταία, το τελευταίο εξάμηνο, οχτάμηνο, παρόλα αυτά τη θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνη πόλη. Την έχουν στο μάτι με τρομοκρατία, έχουν συμβεί διάφορα κατά καιρούς. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, τι έχουμε? Έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι μακάρι αυτή η στιγμή να κρατούσε για πάντα, και μπορεί αυτό να το πούνε την ώρα που κάνουν το έχεις ακούσει αυτό?
0: Το σεξ.
1: Βλέπεις, εγώ προτιμώ να μιλώ με ήχους. Λοιπόν, μάλλον κάτι τέτοιο ζούνε ή έζησαν κάτι τερμίτες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε ένα κεχριμπάρι πριν από 38 εκατομμύρια χρόνια, ακριβώς την ώρα που ζευγάρωναν. Και έχουν μείνει έτσι.
0: Έτσι. Τι έτσι δηλαδή? Επειδή δεν έχουμε κάμερα.
1: Κολλημένοι, παιδί μου.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, μωρέ.
1: Μείναν έτσι.
0: Έρωτας είναι.
1: Κολλημένοι. Θα μπορούσε να είναι το σύμβολο της αιώνιας αγάπης, του αιώνιου πάθους. Οι δύο τερμίτες που ζευγαρώνουν.
0: Τι να πεις.
1: Μέσα στο κεχριμπάρι. Δεν έχει έτσι μια ποιητική οπτική όλο αυτό?
0: Θα μπορούσες να το πεις και αυτό.
1: Βλέπεις έτσι, σε ταξιδεύω σε άλλη μονοπάτια. Σε βγάζω από τα τετριμένα.
0: Σεξ με τους τερμίτες. Και τι μπορείς να πάθεις?
1: Τερμίτες, έχουμε σεξ με τους τερμίτες, θα μπορούσε να παραπέμπει και σε κάτι άλλο.
0: Ναι. Όντως.
1: Κάνοντας έξω, ακούγοντας τους παλιούς τερμίτες. Σε έκαψα ή όχι ακόμα?
0: Ναι, προσπαθείς.
1: Κάνω φιλότιμες προσπάθειες.
0: Φιλότιμες προσπάθειες.
1: Κάποια στιγμή θα τα καταφέρω.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό είναι.
1: Έτσι απλά.
0: Αυτό ήταν. Έτσι απλά. Αποχωρούμε και φεύγουμε. Έτσι.
1: Τώρα που ζεσταθήκαμε λίγο.
0: Τώρα που ζεσταθήκαμε, θα πάμε έτσι ζεστή για αύριο.
1: Που και έχουμε αύριο και πολύ σεξ. Και η μέρα που το σηκώνει, ρε παιδί μου, το πράγμα λίγο. Τώρα το πιο πράγμα τώρα, και πώς το σηκώνει είναι άλλο θέμα.
0: Τι να πω, πραγματικά. Βλέπεις. Σε πήρεξε μετά η ερωτοτροπία στο αεροπλάνο. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε. Σας αφήνουμε προς το παρόν.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Φιλιά πολλά, γεια.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Από τη Eurobank.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην κάθοδο του Κηφισού από την Καλυφτά και ανατμήματα μέχρι και το Εγάλεο λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα έως Άλυμο στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας, σε Μαρούσι και Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσκεψη με υψηλό γεωπολιτικό ενδιαφέρον πραγματοποιεί από σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Η κρίση με το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου θα βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αυριανής συνάντησής του με τον Xi Jinping. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Άγκυρα, τουρκική πύρα βλάκατος. Παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Επενέβη ελληνική φρεγάτα και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Σε καραντίνα τέθηκαν πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον πορτό της Γαλλίας έπειτα από το θάνατο 90χρονου από οξία γαστρεντερίτιδα. Περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα και οι υγειονομικές αρχές απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με το χανταϊό. Σε κατοίκον απομόνωση για 45 ημέρες τέθηκαν στο μεταξύ περίπου 20 Βρετανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που εκδηλώθηκε χανταϊός, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι είναι πιθανό τις επόμενες ημέρες να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα λόγω της μακράς διάρκειας επώασης της νόσου. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εξαρθρώθηκαν σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιαγερτεών και συνελήφθησαν 4 άτομα. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία λόγω ισχυρής έκρηξης μετά και μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.
5: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
14: New York, New York, New York.
16: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
14: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
16: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
14: Ψώνια στο Fifth Avenue.
16: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
14: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Ολυμπιακός νίκησε με 117-76 τον κολοσσό Ρόδου στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών για την Basket League. Στο ποδόσφαιρο, Σέντρα σε 25 λεπτά στα παιχνίδια. ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Πριν από λίγο για τις θέσεις 5 έως 8 είχαμε Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather.
15: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνς Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο συνέβη χτες και συνεχίζεται σήμερα, γιατί το 17χρονο κορίτσι είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, χαροπαλεύει. Αυτό που συνέβη χτες με τα δύο 17χρονα παιδιά, τις δύο 17χρονες μαθήτριες στην Ηλιούπολη, είναι μια τραγωδία πέρα και πάνω από την τραγωδία. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω τις λέξεις για να το περιγράψω και να το αποδώσω. Όταν βλέπεις δύο παιδιά να γράφουν «Δεν μπορώ να δω τίποτα το θετικό», «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω», το σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να το προσπεράσεις αυτό σαν μια ακόμα είδηση, ούτε να το δεις σαν μια κακιά στιγμή, κάτι το μεμονωμένο, μια προσωπική, ατομική αδυναμία. Εδώ έχουμε μια κραυγή. Έχουμε μια κραυγή που δείχνει πόσα παιδιά, δεν ξέρουμε πόσα, ξέρουμε όμως ότι ασφιχτιούν μέσα σε μια τρομακτική καθημερινότητα, μια καθημερινότητα πίεσης, φόβου, ανασφάλειας, άγχους, αβεβαιότητας. Σε ένα βαθμό όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και με αυτό το σχολείο εξεταστικό κέντρο. Ένα σχολείο ενός άκρατου ανταγωνισμού. Το σίγουρο είναι ότι θα ήταν και είναι αδιανόητο να συνηθίσουμε, να αποδεχτούμε, να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση, την κατάσταση ενός κόσμου που οδηγεί νέους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν αντέχουν να ζήσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι πραγματικά αδιανόητο να επιτρέψουμε σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως τον περιγράφουν στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, παιδιά, να τα καταπιεί αυτά τα παιδιά. Να καταπιεί τα όνειρά τους, τα χαμόγελά τους, να καταπιεί τελικά το μέλλον τους και το μέλλον μας. Αυτό θα είναι μια συλλογική αυτοκτονία.

έχουμε παιδιά που ζουν στην κατάθλιψη, παιδιά τα οποία σκέφτονται από τα 16 τους, 17 τους χρόνια θα καταλήξουν σε μια δουλειά που δεν θα τους δίνει λεφτά, παιδιά που μας λένε δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Ξαναλέω, εγώ δεν έχω τα λόγια, γι' αυτό θα δανειστώ τα λόγια της Δήμητρας, της Μυρίλα, της αγαπημένης μου φίλης. Έχει γράψει ένα σημείωμα η Δήμητρα σήμερα στον ημεροδρόμο για να μας θυμίσει ότι είναι ακριβώς αυτά τα 16χρονα, 17χρονα παιδιά μας που θα συνεχίσουν να πιέζονται και καμιά φορά να εξοντώνονται σε αυτή την αρένα των ενός εξετασιοκεντρικού συστήματος σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές, το σχολείο, σε μια κούρσα που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε ολοκληρωτικό αφανισμό. Μιλάμε για αυτά τα παιδιά και το λέει πολύ σωστά η Δήμητρα, ότι στριμώγνονται τα όνειρά τους ανάμεσα σε εκείνο το τελειώσαν τα λεφτά που λέει, που μουρμουρίζει η μάνα εκεί στα μισά του μήνα, και το δεν βγαίνει ο μήνας που φωνάζει ο πατέρας. Μιλάμε για τα παιδιά που ξέρουν, ειδικά αυτή η γενιά όπως και οι προηγούμενοι, ότι ο δρόμος του πανεπιστημίου αλλά και ο δρόμος έξω από το πανεπιστήμιο θα τα φέρει αντιμέτωπα με τις ίδιες μιλόπετρες μιας άγριας εκμετάλλευσης, μιας εργασιακής γαλέρας, μια ζωή που τη βλέπουν ήδη μέσα στο σπίτι να είναι, στο πατρικό σπίτι, να είναι αρκετές φορές αφόρητη. Παιδιά τα οποία παλεύουν να μην καταρρεύσουν, που τα βλέπεις να έχουν απομονωθεί, τα βλέπεις να έχουν αποχαυνωθεί μπροστά σε ένα κινητό, σε μια οθόνη που δουλεύει σαν όπιο, σαν ναρκωτικό. Άλλα παιδιά που μέσα σε αυτές τις συνθήκες κυριεύονται από ένα θυμό που βγαίνει στους γύρω τους, στους συμμαθητές τους. Είναι αυτή η γενιά που ο πρόδρομός της έφυγε για το εξωτερικό. 500.000 παιδιά έφυγαν τη δεκαετία του 10, όταν τούτοι εδώ και οι προηγούμενοι έσωζαν την Ελλάδα. Και είναι η επόμενη γενιά που βλέπουν στην προοπτική τους να μεγαλώνουν και να φτάνουν γύρω εκεί στα 30, στα 35,

έχοντας πάρει ήδη την απόφαση από τώρα ότι δεν μπορούν να φύγουν από το πατρικό το σπίτι. Επειδή δεν έχουν δουλειά, επειδή δεν έχουν λεφτά και άρα δηλαδή επειδή δεν έχουν ζωή. Έτσι έγινε και έτσι αυτό το οποίο συνέβη χτες στην Ηλιούπολη με δύο 17χρονα παιδιά που αντί να πούν αυτό που έλεγε εκείνο το τραγούδι και σας γαμώ τα λύκια, οδηγήθηκαν εκεί που οδηγήθηκαν γιατί αποφάσισαν ότι η ζωή δεν είναι ωραία. Πότε? Στα 17, όταν δηλαδή θα έπρεπε να βλέπουν μπροστά τους μόνο μεγάλους τεράστιους δρόμους, τεράστιους ορίζοντες για να τους ταξιδέψουν. Όταν εκείνο που θα έπρεπε να βλέπουν μπροστά τους είναι οι χαρές που έρχονται, οι έρωτες που έρχονται, οι νέοι τόποι που θα μάθουν, οι νέοι άνθρωποι για να ανακαλύψουν, να γνωρίσουν, να αγαπήσουν, δηλαδή η ζωή. Αλλά όλο αυτό δεν ήταν μπορετό και δεν ήταν μπορετό διότι είναι άγριο το παρόν. Και είναι άγριο το παρόν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θέλουν να δουν το μέλλον. Όμως αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ανίποτης αγριότητας. Και αυτή η αγριότητα συνιστά ταυτόχρονα κοινωνική τραγωδία. Και είναι η απόλυτη απόδειξη μιας συστημικής αποτυχίας. Μόνο που αυτό δεν έρχεται από λάθος, δεν είναι ένα λάθος. Εδώ μιλάμε στην πραγματικότητα για ένα έγκλημα. Όταν αυτές είναι οι συνθήκες, όταν αυτό είναι το πλαίσιο, τότε μιλάμε για ένα έγκλημα. Γιατί ένας κόσμος οικοδομημένος με αυτό τον τρόπο που οδηγεί δύο παιδιά στην αυτοκτονία, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε μιλάμε για έναν αποτυχημένο κόσμο. Για την ακρίβεια μιλάμε για έναν σάπιο κόσμο. Έναν κόσμο που το μόνο που χρειάζεται τελικά είναι 17χρονα παιδιά να τον γκρεμίσουν στη θεμέλα. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Να τον γκρεμίσουν στη θέμελα. Αυτή είναι η απάντηση.

0: τώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης

0: υποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr. Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούνερη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Αντένα 105,3.
8: Ορικές σχέσεις. Σε καραντίνα τέθηκαν πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον πορτό της Γαλλίας έπειτα από τον θάνατο 90χρονου από οξία γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 εκδήλωσαν συμπτώματα, περισσότερα στο real.gr. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα της Τουρκίας. Ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος της Κεσαριανής, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να πάμε στο χαμόγελο του παιδιού και στον πρόεδρό του, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε.
1: Κάτι το τραγούδι, κάτι λέει το τραγούδι για κάποιο πόνο.
0: Το τραγούδι είναι αυτό που είχε γράψει ο Τσακνής πριν από 30 χρόνια και είχε πει ότι, γιατί είναι φίλος μου ο Διονύσης, μακάρι να μην το έγραφε ποτέ, μακάρι να μην ίσχυαν όλα αυτά που ισχύουν για να το γράψει.
1: Δυστυχώς ισχύουν, αγαπητέ μου, και το ισχύουν γιατί σαν κοινωνία δεν θα πω ότι για την Ελλάδα μπιπ και τις Έλληνες μπιπ. Αυτό δεν θα το πω εγώ, γιατί αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι μέσα σε αυτή την κοινωνία δεν θα γινόταν τίποτα απολύτως. Απλά είναι αποσπασματικά και δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι φαίνονται.
0: Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα με κάποιους ανθρώπους μέσα στους θεσμούς του κράτους. Γιατί πιστεύουμε ότι αν δεν λειτουργούν θεσμοί, τίποτα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Το χαμόγελο κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Ένα εταιρεωτικό οργανισμό, αλλά είναι να συμπληρώνει, δεν είναι αποκαλυστά. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει το πρόβλημα τη ψυχική υγεία των παιδιών, των νέων, των εφήβων και των νέων, με μια αύξηση από το 21 στο 25 πολύ μεγάλη στα θέματα συμβουλευτική υποστήριξη που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία και κυριότερα με ζητήματα αυτοκτονικότητα. 40,9% δεν είναι λίγο και μιλάω για το μικρό κόσμο.
0: Πόσο της εκατό είπατε,
1: 40,9%.
0: 40,1-41% δηλαδή των παιδιών, των ανήλικων παιδιών εμφανίζουν με βάση τη δική σας την εμπειρία τέτοιες καταστάσεις.
1: Και το χειρότερο, κοιτάξτε, να μην μας κάνει εντύπωση, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά βομβαρδίζονται από θέματα, από προβλήματα, από καταστάσεις. Και μπορούμε να κατηγορήσουμε εύκολα τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς κλπ. Αρχίζει, γίνεται, ξέρετε, στην κοινωνία πολύ εύκολο να ρίχνουν ο ένας τα βάρη στον άλλον. Το χειρότερο όμως είναι ότι από μια μεριά στη βία, η οποία βία προέρχεται από παιδιά τα οποία έχουν κάποια θέματα και θα αντιμετωπίζουμε πάλι σαν παραβατικούς. Δεν αντιμετωπίζουμε σαν παιδί που έχει πρόβλημα και θέλει βοήθεια. Να τους τιμωρήσουμε δηλαδή. Άρα αυτά τα παιδιά ψάχνουν να βρουν τον τρόπο για να κάνουν κάτι, όπως είναι το επόμενο που θα σας πω, και αυτό είναι που μας έχει ανησυχήσει και επεκτείνεται. Είχαμε λοιπόν 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μία αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά, δηλαδή δύο παιδιά κάθε μέρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, για το 2025. Και ιδιαίτερα στα κορίτσια 13 με 15 ετών, σε ζητήματα αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας. Εάν δεν ήταν
0: αυτά είναι τα στοιχεία που φτάνουν σε εσάς.
1: Δεν φτάνουν στοιχεία, όχι, δεν είναι στοιχεία αυτά. Αυτά είναι τα παιδιά που μας παίρνουν τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητάνε άλλα να έχουν τάσεις αυτοκαταστροφικές και επειδή κάνουμε πάρα πολύ δουλειά.
0: Δύο παιδιά την ημέρα, είπατε.
1: Δύο παιδιά την ημέρα. Επειδή κάνουμε, δεν είναι τυχαίο αυτό, επειδή κάνουμε πάρα πολύ δουλειά στα σχολεία με μια σύμφωνο που έχουμε με το Υπουργείο, φυσικά στηρίζουμε τη σχολική κοινότητα ό,τι μπορούμε καλύτερα και προσπαθούμε να το δυναμώσουμε. Αλλά ξέρετε, όταν διαπιστώσαμε όμως ότι τα πράγματα έχουν γίνει όπως και στη βία τόσο άσχημα και όταν έχουμε 764 παιδιά που έχουν δηλώσει από αυτά, τα 385 ανέλαβε και μας στήριξε και στήριξε τα παιδιά, όχι εμάς το χαμόγελο, η Διεύθυνση Ελεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, που τα απέτρεψε από σίγουρο θάνατο. Μιλάμε για παιδιά που είχαν πάρει χαπάκια, παιδιά που ήταν στην ταράτσα, που ήταν σε κάποιες καταστάσεις.
0: Γιατί ηλικίες μιλάτε, κύριε Γιαννόπουλε?
1: Εκεί 13, 15 και είχαμε και 10 χρονών. Είχαμε περίπτωση, όχι πολλές, αλλά είχαμε και περίπτωση 10 χρονών. Ενώ έχουμε και νέους, δηλαδή νέους 20, χτες που διαχειριζόμαστε τα θέματα των δύο κοριτσιών, μας μιλούσε στην επιχειρησιακό κέντρο στο 1056 ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν στο μπαλκόνι για να πέσει και πήρε τηλέφωνο για να μιλήσει και να τον αποτρέψουμε από αυτή την προσπάθεια που πάει να κάνει.
0: Πείτε μου κάτι. με βάση την εμπειρία που είναι τεράστια η εμπειρία που έχετε. Δυστυχώς είναι τεράστια η εμπειρία που έχετε.
1: Δυστυχώς.
0: Τα παιδιά πώς βιώνουν την πίεση, το άγχος, ποια είναι τα στοιχεία που οδηγούν ένα νέο άνθρωπο στην κατάθλιψη και ενίοτε στην οριστική φυγή? Ποια είναι η δική σας εμπειρία?
1: Χωρίς να μιλήσω σαν ειδικός, γιατί όλοι στην Ελλάδα το παίζουμε ειδικοί, σαν έναν μπαμπάς που απλώς απέκτησε τα 30 χρόνια κάποια εμπειρία από τους επιστήμονες, γιατί εμείς λειτουργούμε με τους επιστήμονες και όχι με θελοντές, ούτε με φιλανθρωπία, ούτε με λύπη και συμπόνια, με υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην κοινωνία. Και καμιά φορά, ξέρετε, μπορώ να κάνω την παρένθεση να σας πω, αισθανόμαστε ότι πρέπει να απολυγηθούμε γιατί κάνουμε δουλειά. Γιατί υπάρχει μια τρέλα, υπάρχει μια γραφικότητα που υπάρχει και δεν είναι τυχαίο. Ένα παιδί κάποτε ένωσε τις δυνάμεις αυτής της κοινωνίας και δόξα τω Θεώ έχει υγιείς δυνάμεις. Έχει υγιείς δυνάμεις οι οποίες φάνηκαν και μέσα από το χαμόγελο. Δεν είναι το Γιαννόπουλος δηλαδή και ο Παπαδόπουλος και κάποιος άλλος, είναι αυτές οι υγιείς δυνάμεις. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τα παιδιά βομβαρδίζονται από αυτά που κάνουν μεγάλοι. Βία, καταστάσεις οι οποίες είναι ακραίες. Είναι μια χιονοστιβάδα που τρέχει ακάθεκτη. Δηλαδή τρέχει χωρίς να σταματάει. Είναι μια χιονοστιβάδα προβλημάτων που έχουν από τη μια μεριά το θέμα τα βίας και συμμετοχής, και χτες που μιλούσαμε και προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις με την συνέργεια και συνεργασία κάποιων θεσμικών φορέων, μου είπαν πράγματα τα οποία και εμείς δεν τα είχαμε αντιμετωπίσει σε τέτοιο βαθμό, που δεκάχρονα πλέον κάνουν συγκεντρώσεις, ομάδες, και όχι, δεν τα λέμε συμμορίες, γιατί επίσης βάζουμε ταμπέλες. Τα κοινωνία βάζουν ταμπέλες στα παιδιά και λέμε η συμμορία των παιδιών. Δεν είναι συμμορία των παιδιών. Για κάποιο λόγο έχουν κάνει μια ομάδα και προσπαθούν να εκφράσουν το θυμό τους. Άρα λοιπόν, ή έχουν μέρα νύχτα γενικότερα social media κλπ. Έχουν βία. Έχουν καταστάσεις φρίκης. Μας λένε τα παιδιά εθελοντές, είτε στα μέσα ενημέρωσης, να μην αναπαράγουν τη βία. Αυτό που θέλουν αυτοί που, τα παιδιά που έχουν και προβλήματα, είναι να βλέπουν τον εαυτό τους στα social media και στα κανάλια. Άρα λοιπόν, μαζί με αυτό που λέμε οικογένεια, χωρίς να στοχοποιούμε την οικογένεια όμως, γιατί δεν είναι πάντοτε η οικογένεια αυτή που φταίει για πράγματα. Είναι το θέμα τα οικογένεια που τα παιδιά, και ειδικότερα τα κορίτσια. Δηλαδή μιλάμε για κορίτσια 13 με 16-17 χρονών, τα οποία είναι πιο ευάλωτα σε καταστάσεις. Είναι πιο ευάλωτα στις φυγές. Είναι πιο ευάλωτα να γνωρίσουν κάποιο στο διαδίκτυο και να τους οδηγήσει σε κάποια μονοπάτια περίεργα. Και όλα αυτά έχουν συγκλίνει και έχουν δημιουργήσει ένα πλέον μια κατάσταση που, αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, και αυτό προσπαθούμε, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά προσπαθούμε να οργανωθούν τα περιφερειακά δίκτυα που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μασάζ, αν μπορώ να το πω με συγγνώμη για την έκφραση, στις περιφέρειες, να αναλάβουν οι θεσμοί οι τοπικοί, γιατί τα πυροτεχνήματα που βγαίνουν κατά καιρούς, τα 30 χρόνια που ξέρουμε ασχέτως πολιτικής και κομματικής διαδικασίας, δεν έχουν οδηγήσει σε μια μεθοδευμένη διαδικασία και οργανωμένη, προκειμένου να ξέρει ο γονιός που θα πάει, να το στηρίξει, να μην βασίζεται, συγγνώμη που θα το πω έτσι, στις ψυχολόγους του κολονακίου που προωθούνται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης.
0: Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, τα τελευταία 15 χρόνια η ελληνική κοινωνία έχει περάσει και ζει ακόμα έναν οδοστρωτήρα. Έβλεπα τα τελευταία στοιχεία, τα οποία δεν αφορούν ούτε το 10, ούτε το 15, ούτε το 20, τα προχτεσινά στοιχεία. Έχουμε ένα 30% της ελληνικής κοινωνίας που βιώνει συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας, με συντριπτικά ποσοστά μέχρι τις ηλικίες των 17 ετών. Αυτό το οικονομικο-κοινωνικό πλαίσιο πόσο επενεργεί στην έξαρση του φαινομένου για το οποίο μας μιλήσατε?
1: Είναι ένα από αυτά που επενεργεί άμεσα στις οικογένειες. Γιατί ο μπαμπάς και η μαμά έχουν και μία και δύο δουλειές, δεν έχουν χρόνο για τα παιδιά ή δημιουργείται πρόβλημα. Η φτώχεια εμείς, χωρίς να το διατυμπανίζουμε, στηρίζουμε εδώ στην Ελλάδα, όχι σε χώρες που λέμε ανάπτυκτες και λοιπά, που έχουν υποτίθεται προβλήματα φτώχειας. Στη χώρα που είναι στην Ελλάδα, που έχουμε μεγάλη φτώχεια, υποστηρίζουμε ολιστικά, γιατί δεν έχουν που στον ήλιο μοίρα, περίπου 19.000 παιδιά με τις οικογένειές τους. Αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε και χωρίς να φαίνεται κιόλας, με αξιοπρέπεια. Και εκεί βλέπεις την απόλυτη φτώχεια. Και συνήθως λένε είναι η αλλοδαπή και λοιπά. Εμείς δεν βλέπουμε διαβατήρια, καλύπτουν όλες τις ανάγκες όλων των οικογενειών. Και από μια προσπάθεια και μια έρευνα που κάναμε, βλέπουμε ότι η φτώχεια από το κακό πηγαίνει στο χειρότερο. Η ανέχεια, και δεν μιλάμε για φτώχεια, έτσι δεν έχουμε τα είδη πολυτελείας, μιλάμε για τα είδη τα αναγκαία. Άρα λοιπόν είναι ένα από τα θέματα τα οποία οδηγούν τα παιδιά στα προβλήματα, γιατί μέσα σε ένα σπίτι που υπάρχει γκρίνια, δεν έχουμε χρήματα, τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε. Στην τηλεόραση ακούν τα παιδιά βία, πόλεμο. Περάσανε την πανδημία με μια κατάσταση περίεργη, όπου ζούσαν μέσα σε ένα τάμπλετ και σε ένα υπολογιστή. Τι περιμένουμε εμείς οι μεγάλοι, τι απόρρια θα έχει αυτό? Και από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να είναι τα πασαλήματα και να ευκαιριακές καταστάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τους έφηβους που είναι στα κάγκελα. Έχουμε τους έφηβους που μέχρι πρώτη να τουλάχιστον τους δίναμε μια δυνατότητα να προχωρήσουν τη ζωή τους μέσω υιοθεσίας αναλογής, που αφαιρούνται από την οικογένεια. Τώρα και αυτό δεν υπάρχει πλέον. Και είναι παρκαρισμένα τα παιδιά στα νοσοκομεία. Δεν θα κάνουν παραβατικότητα αυτά τα παιδιά που είναι θυμωμένα. Δεν θα κάνουν πράξεις οι οποίες θα κάνουν κακό στον εαυτό τους, γιατί θυμώνουν, φρικάρουν και κάνουν αυτά που κάνουν στην καθημερινότητα.
0: Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, το σχολείο ως ένα εξεταστικό κέντρο, εξετάσεις, φροντιστήρια, εξετάσεις, πώς επίσης επεμβαίνει στο ψυχικό κόσμο?
1: Άμεσα. Και να σας πω, ξέρετε που το αντιμετωπίζετε, που το αντιμετωπίζουμε και το βλέπουμε, επειδή μιλάμε στα παιδιά στα σχολεία διαδραστικά και με βιωματικό τρόπο και όχι κούνοντας το δάκτυλο, μας εμπιστεύονται. Και το 45% της επικοινωνίας μας πλέον, είτε με τηλέφωνο είτε με chat, είναι από παιδιά. Αν δείτε τη θεματολογία του chat, πραγματικά θα, και σας καλώ έτσι σαν άνθρωπο ή σαν δημοσιογράφο, να έρθετε να δείτε μια μέρα, να δείτε τι αντιμετωπίζουν το επιστημονικό προσωπικό του χαμόγελο σε επιχειρησιακό και στα 13 επιχειρησιακά κέντρα σε όλη την Ελλάδα που κάνουμε με ζητιανιά, γιατί εμείς δεν επιδοτούμαστε από πουθενά. Με ζητιανιά από τον κόσμο και από τις εταιρείες κάνουμε ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι αν δείτε τι ζητάνε, τι βοήθεια ζητάνε τα παιδιά, πραγματικά εκεί θα καταλάβετε πραγματικά τη διάσταση. Που προσέχουμε πολύ για να μην βγάζουμε προς τα έξω τα προσωπικά δεδομένα παιδιών. Γιατί από το απλό ένας νεαρούλης ο οποίος λέει: εγώ μάλωσα με τη μαμά μου και δεν μου μιλάει, και θέλω, την αγαπάω τη μαμά μου και θέλω να τα βρω, θα μου πείτε τον τρόπο? Που είναι, υπάρχει πιο όμορφο από αυτό ένα αγόρι το οποίο προσπαθεί να τα βρει με τη μαμά του? Γιατί ο ρόλος ο δικός μας είναι να είμαστε γέφυρα της σχέσης της οικογένειας με το παιδί. Δεν θα πούμε σε αυτό το τρυπάκι: φταίει η οικογένεια, φταίει ο μπαμπάς, φταίει η μαμά, που και αυτοί παλεύουν για το μόχθο και την καθημερινότητα με 2-3 δουλειές.
0: Εσείς, κύριε Γιαννόπουλε, είστε ένας φορέας. Δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα. Μπορείτε να συμβάλλετε, μπορείτε να βοηθήσετε.
1: Δεν πρέπει να λύσουμε. Δεν είμαστε ο φορέας ο θεσμικός. Είμαστε ο φορέας ο οποίος κάνουμε πυροσβεστικά πράγματα, τα οποία βέβαια έχουν ουσιαστικά. Κάνουμε προληπτική πρόληψη σε όλη την Ελλάδα, η οποία δεν φαίνεται. Ξέρετε, δεν πουλάει η πρόληψη, να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Γιατί όταν μιλάμε για πρόληψη, για να προλάβουμε κάποια παιδιά, να αποτρέψουμε από καταστάσεις δύσκολες, δεν ακουγόμαστε. Όταν μιλάει όμως ο θάνατος δύο παιδιών, ξαφνικά αρχίζουμε και το κάνουμε λίβελο, προκειμένου να έχει καλύτερη απήχηση.
0: Ως τέτοιος φορέας λοιπόν, με την εμπειρία που έχετε, φαντάζομαι στον συλλογικό οργανωτή των κοινωνικών μας αρμών, στο κράτος, με τις εκάστοτε κυβερνήσεις του, τα έχετε μεταφέρει. Τι έχετε εισπράξει, τι εισπράττετε?
1: Κάτω από το χαλί όλα. Δεν θέλουν διαχρονικά να ασχοληθούν πολύ σοβαρά με ένα οργανωμένο κράτος πρόνοιας, ένα οργανωμένο κράτος που θα στηρίζει τον πολίτη και την οικογένεια και τους ευάλωτους. Δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Σας είπα, πυροτεχνήματα. Και είναι ακριβώς όπως το πυροτέχνημα, που είναι λαμπρό όταν ανεβαίνει στον ουρανό, με ωραία χρώματα κλπ. Και όταν σβήνει γίνεται κάρβουνο. Αυτό γίνεται. Δυστυχώς λοιπόν δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος. Ειδικότερα τώρα πονάμε πολύ, γιατί κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε θέματα τέτοια. Και δεν είναι ένα χαμόγελο που ούτε καν επιδοτείται από πουθενά και παλεύει να βρει τον τρόπο για να τα καλύψει τα 300 άτομα και όλη τη λειτουργία σε όλη την Ελλάδα. αλλά και να αντιμετωπίσει όλο αυτό το. Γιατί έχουμε γίνει κατά αναφοράς. Ο κόσμος περιμένει από εμάς χωρίς να καταλαβαίνει ότι δεν είναι θεσμικό όργανο το χαμόγελο. Είναι ένας εθελοντικός οργανισμός που ναι, θέλει πολύ να κάνει τη διαφορά.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο και δεν το ζητώ ως μια επισήμανση την οποία θα κάνετε ως αποκαθέδρας δάσκαλος. Ξαναλέω με την εμπειρία που έχετε ως φορέας και επειδή από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, ιστορικά είναι αποδεδειγμένο. Για να γίνει κάτι πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική φουσκοθαλασσιά που θα το απαιτήσει. Τι πρέπει να απαιτήσει η κοινωνία, τι πρέπει να απαιτήσει ο κόσμος να διεκδικήσει για να υπάρξουν... Για να φύγουμε από την κατάσταση των πυροτεχνημάτων όπως περιγράψατε.
1: Τα αυτονόητα, αγαπητέ μου. Τα αυτονόητα ποια είναι? Να μην ζουν κάποια με vouchers, με ζητιανιά, να έχουν αυτό που πρέπει να έχει ο καθένας στην εργασία του, να έχει την αξιοπρέπειά του και να μην είναι ζητιάνος του κράτους για να παίρνουμε τους ψήφους και τις διαδικασίες αυτές. Τα αυτονόητο είναι να μην υπάρχει άνθρωπο, παιδί και οικογένεια που πεινάει στην Ελλάδα. Το αυτονόητο είναι να έχουν εκπαιδεύσεις τα παιδιά αυτές που ανάλογες που αξίζουν στα παιδιά και να μην πιέζονται πάρα πολύ με τις εξετάσεις και με την παπαγαλία και όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε. Και ξέρετε κάτι, εμείς συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς, με διεθνούς φορείς ευρωπαϊκούς και διεθνείς και από εκεί έχουμε πάρει πάρα πολλές καλές πρακτικές, τις οποίες μεταφέρουμε στους θεσμούς και κάνουμε εκπαιδεύσεις και στην αστυνομία και στα διάφορα κέντρα κλπ. Θέλουμε να λειτουργούν οι θεσμοί. Ακούγεται περίεργο, αλλά εμείς πασχίζουμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν δεν έχω ελπίδες. Δεν έχουμε ελπίδες τελικά. Θα πω μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Άσχετα με ποια κυβέρνηση είναι πάνω, έτσι. Μην τον μπερδεύουμε. Ο Γιαννόπουλος μιλάει γι' αυτό κλπ. Μιλάω γενικότερα. Και αν υπάρχει και κάτι καλό, κοιτάζουμε να του βγάλουμε και τα μάτια. Για να μην υπάρχει καλό και φαίνεται και δίνονται κάτι ποσά, 89 εκατομμύρια, ας πούμε, για την παιδική βαθμισταργία. Κάτι τεράστια ποσά που πάνε στον αέρα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Συγγνώμη, είμαι λίγο έντονος γιατί έχω μέσα στη ψυχή μου πολλά πράγματα που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω πλέον. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ θερμά.
2: Real FM. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί.
13: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη, Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Γεωπολιτικού ενδιαφέροντος είναι η επίσκεψη που πραγματοποιεί από σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η αυριανή συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ. Η κρίση με το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών θα βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ γεμάτο πετρέλαιο διέσχισε το Ορμούς. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από την έναρξη του πολέμου. Το μήνυμα ότι δεν θα γίνει ανεκτή η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Κροάτι ομολογό του. Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο μετά από την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλεια. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανατολικά της Ρόδου και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά.

0: Το πρωί στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημειώθηκαν τρεις παραβάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από κατασκοπευτικά τουρκικά αεροσκάφη. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα. Ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι χώρες υποδοχής επιβατών του κρασγερόπλου, στο οποίο εκδηλώθηκε ο Χανταϊός. Στη Γαλλία εξετάζονται 22 ύποπτα κρούσματα, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι πλέον υιοθετείται αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Παράλληλα, σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπορντό μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από οξία γαστρεντερική λίμωξη. Οι αρχές αποκλείουν οποιαδήποτε σύνδεση με το Χανταϊό. Πρωτιά στην αύξηση του εισοδήματος των ελληνικών οικοκυριών εντοπίζει ο ΟΣΑ για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Κατέγραψε αύξηση 3,3% στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ

0: Μαρτού, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
1: και η Ελένη Καρακάση.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
3: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμούς στη Τζίνα. Να σε καλά, Τζίνα μου, θα τα μεταφέρω. Στη Χαλκίδα, στον Κωνσταντή, στον Αβραάμ, στη Λιάννη μου. Δεν καταλαβαίνω για το θέμα που κουβεντιάζουμε τι ρόλο θετικό μπορεί να παίξει η αστυνομία που μου λες. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι με αφορά, η αστυνομία η οποία πάει και συλλαμβάνει παιδιά γιατί βλέπουν Τζόκερ. Θυμάσαι το Τζόκερ, την ταινία το Τζόκερ που πήγαν και βουτήξαν τα παιδιά μέσα από το κινηματογράφο. Αυτή η αστυνομία η οποία δέρνει φοιτητές και λέει μετά ότι πέσανε στη ζαρντινιέρα, αυτή η αστυνομία που ξεβρακώνει μαθητές

0: όταν κάνουν διαδηλώσεις. Είμαστε τα ανδραγαθήματα του αλφα-τάφομονίας. Αυτή η αστυνομία η οποία ρίχνει 40 σφαίρες σε ένα μπιτσιρικά στο Πέραμα, στο Σαμπάνι και τον σκοτώνει. Η αστυνομία της οποίας εκπυρσοκροτούν τα όπλα, όπως του Κουρκονέα το 2008 στα Εξάρχεια, δεν μου φαίνεται και παράγοντας λύσεις του προβλήματος που κουβεντιάζουμε. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της ΟΛΜΕ, ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Η ελληνική κοινωνία και προφανώς η σχολική κοινότητα είναι σε ένα σοκ, σε συνθήκες οδύνης μετά από αυτό το οποίο συνέβη χτες στην Ηλιούπολη. Δώστε μας μια εικόνα.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι πραγματικά.
0: Τι γίνεται στη σχολική κοινότητα και πώς τα παιδιά αυτά, πέρα από όλα τα άλλα, βιώνουν και την πίεση, το άγχος, που έχει να κάνει πια με το σχολικό περιβάλλον, με αυτό το εξετάσιο κεντρικό σύστημα, με αυτό το πράγμα το οποίο τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αγωνιώντας για το αν στα 35 σου θα έχεις δουλειά για να φύγεις από το πατρικό σπίτι.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι πραγματικά όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια της μαθήτριας που πέθανε, και βέβαια να ευχηθούμε, οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, ανάρρωση στη μαθήτριά της, στην άλλη την κοπέλα.

0: συμβασιούχη συνήθω μέχρι να του γνωρίσουν, φύγει από το σχολείο. Να πάρει λοιπόν τα απαραίτητα μέτρα εκείνα προκειμένου να στηριχθούν και βέβαια το πώς αντιμετωπίζεται και το θέμα από τα μέσα ενημέρωσης. Εσείς το αντιμετωπίζετε με έναν τρόπο που σας τιμά, αλλά επειδή έχουμε ακούσει διάφορα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μιλάμε για παιδιά ανήλικα που έχουν
1: βιώσει. Θα το πω εγώ τραγικό. Γιατί εσείς, εν πάση περιπτώσει, πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ναι, και σε αυτή την ιστορία υπάρχουν, ειδικά εκεί τις μεσημεριανές ώρες, κάτι μεγάλοι αλήτες. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, δεν θέλει κανιβαλισμό τώρα, θέλει στήριξη για όλα τα παιδιά. Γιατί σκεφτείτε ότι εκατοντάδες παιδιά ήταν αυτά τα κορίτσια κάθε μέρα. Κοιτάξτε, το ένα κομμάτι είναι το σχολείο. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τις εύκολες εξηγήσεις που ακούμε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, κοιτάμε να το αντιμετωπίσουμε ως ατομικό πρόβλημα. Ότι το παιδί ήταν στα όρια της κατάθλιψης, τι προβλήματα υπάρχουν στην οικογένεια, ή κάποιες γενικεύσεις πολύ εύκολες ότι έτσι είναι εφηβεία. Αυτά πάντα συνέβαιναν. Ή αυτό που ακούμε το απαράδεκτο, που είναι μια απλοϊκή εξήγηση που δεν δίνει λύσεις, ότι αποτύχαμε συνολικώς όλοι, ότι όλοι φταίμε για αυτή την κατάσταση. Δεν συμβαίνουν σε κοινωνικό κενό αυτά τα φαινόμενα. Ένας παράγοντας είναι το σχολείο, όπως το είπατε. Μιλάμε για ένα σχολείο εξετάσεις κεντρικό. Τα παιδιά από το δημοτικό ακόμα κάνουν φροντιστήρια προκειμένου να δώσουν εξετάσεις για τα πρότυπα, για τα ονάσια, με την κατηγοριοποίηση που έχει γίνει με την ευθύνη και αυτής της κυβέρνησης, προκειμένου να πάνε εντός εισαγωγικών στο καλό σχολείο. Μετά μπαίνουν σε ένα μαραθώνιο εξεταστικό να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές. Το Λύκειο έχει απαξιωθεί ως βαθμίδα τελείως. Ένα πανάκριβο, να το πω εντός εισαγωγικών, σπορ που μπορεί να είναι από 500 έως 1500 ευρώ το μήνα. Βλέπουν τους γονείς τους να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, 13 ώρα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτό το ακριβό εντός εισαγωγικών σπορ. Δεν μπορούν να διαθέσουν οι γονείς αντικειμενικά το χρόνο, τον ποιοτικό, έτσι ώστε να διαχειριστούν τα νέα προβλήματα, τα άγχη που έχουν οι μαθητές. Και βέβαια και εμείς στο σχολείο, επειδή ακριβώς έχουμε την πίεση της κάλυψης της ύλης, ειδικά στα λύκεια, της τράπεζας θεμάτων, το να μπορέσει να βγει η ύλη με τις εξετάσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα, πολύ δύσκολα μας δίνεται τη δυνατότητα, να διαθέσουμε χρόνο, να γνωρίσουμε τα παιδιά μας καλύτερα, να πάρουμε τέτοια μέτρα, τέτοιες πρωτοβουλίες μέσα στο σχολείο προκειμένου και τα παιδιά να αισθάνονται πιο άνετα και να ανοίγονται, να μπορέσουμε να ανοίξουμε τέτοιου τύπου συζητήσεις. Και βέβαια, λύση, όχι απλά δεν είναι λύση, να μην σκεφτεί η κυβέρνηση να φέρει αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σας, το Εθνικό Απολυτήριο, όπου θα κάνει τετραπλές πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή θα τετραπλασιάσει το πρόβλημα. Και αυτό που αισθάνεται ένας
1: εκεί φτάσανε να κουβεντιάζουν, βλέπω, σε αυτό που αποκαλούν διάλογο και διαβούλευση, να κουβεντιάζουν μέχρι και εξετάσεις στο δημοτικό.
0: Ναι, θα υπάρχει το ατομικό πορτφόλιο όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις από το δημοτικό και σε άλλους, πέρα από τα μαθήματα και σε άλλες, το είχαμε συζητήσει, και σε άλλες, να το πω, δραστηριότητες, και βέβαια πανελλαδικού τύπου εξετάσεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου και επιπρόσθετες μετά πανελλαδικές. Μετά τις απολυτήριες της τρίτης λυκείου. Καταλαβαίνω ότι αυτό όχι μόνο δεν θα λύσει το πρόβλημα, θα το μεγενθύνει και θα είναι πολύ λίγα τα παιδιά που θα αντέχουν να διαχειριστούν αυτό το άγχος, αυτή την πίεση που θα καταφέρουν να τελειώνουν το σχολείο, το γενναίο λύκειο και να δίνουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο το σχολείο και το τι αντιμετωπίζει ένας μαθητής που δημιουργεί τέτοια, να το πω έτσι, φαινόμενα. Γνωρίζουμε καλά και στην εκπομπή, το έχετε συζητήσει αρκετές φορές, το που ζει ένας μαθητής. Ζει σε μια κοινωνία, σε ένα κράτος όπου η βία περισσεύει. Άκουγα που λέγατε πριν για την αστυνομία. Όταν ένας μαθητής του πέφτει το σοβά στο κεφάλι, ή φτάνει Νοέμβρη, μήνα ή Δεκέμβρη και δεν έχει καθηγητή, δηλαδή το ελληνικό σύνταγμα γίνεται κουρελόχαρτο, αυτό που λέει μέσα ως αρχή ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, τότε δεν παρεμβαίνει ούτε η δικαιοσύνη ούτε καμία αστυνομία. Όταν όμως ο ίδιος κινητοποιηθεί για να πει ακριβώς ότι είναι απαράδεκτο το 2026 να μην έχω ένα ασφαλές κτίριο ή να μην έχω καθηγητές στο σχολείο μου, τότε η αστυνομία παρεμβαίνει, κάνει προληπτικές συλλήψεις. Με τον απαράδεκτο νόμο περί διατάραξης του μαθήματος πάει και στο απτόφορο. Παρακολουθεί ένα κοινωνικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εγκλημάτων, των τεμπών, των ατιμόρυτων εγκλημάτων, των τεμπών, της Γιολάντα και όλα τα υπόλοιπα που ζούμε. Παρακολουθεί έναν κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο που ο καθένας μπορεί να μπουκάρει σε όποια χώρα θέλει, να βομβαρδίζει, να σκοτώνει, να παγάγει προέδρους. Παρακολουθεί δηλαδή μια κοινωνία και ένα κράτος άδικο, βίαιο, που όταν αυτός πάει να αντιδράσει, γίνεται ακόμα πιο βίαιο απέναντι στο μαθητή ή στη μαθήτρια, ενώ δεν γίνεται καθόλου βίαιο, μην πω ότι λειτουργεί και βοηθητικά, σε αυτούς που έχουν πραγματικά την εξουσία.
1: Πείτε μου, κύριε Καργόπουλε, εσείς
0: είστε... όλο αυτό, ναι, πείτε μου.
1: Είστε οι άνθρωποι, ως δάσκαλοι,

0: Μιλάω πια και για την εμπειρία σας ως συλλογικού φορέα ΟΛΜΕ, αλλά και τη δική σας προσωπική εμπειρία. Είστε ένας μάχημος καθηγητής. Έχουμε μια κοινωνία που με βάση τις στατιστικές μετρήσεις, τα δικά τους τα στοιχεία, το 30% της ζει σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, με εκρηκτικά ποσοστά σε ηλικίες ανηλίκων μέχρι 17 έτη. Εσείς αυτό το αποτύπωμα το βλέπετε μέσα στις τάξεις?
1: Υπάρχει, και υπάρχουν πολλά παιδιά που υποσιτίζονται. Όταν σας λέω υποσιτίζονται, κανονικά. Και λέω και πάλι, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να ζήσουν, να διαχειριστεί δηλαδή η οικογένεια, αναγκάζονται οι γονείς και κάνουν 2 και 3 δουλειές. Το βλέπουν αυτά τα παιδιά. Και όταν το βλέπουν αυτά τα παιδιά, λέει, και εγώ τι θα κάνω τελικά σε αυτή την κοινωνία? Και όταν αντιδράσω, μετά τι μου λένε? Κάτι θα βγάσω και μην κάνεις τίποτα. Εμείς θεωρούμε ότι ως εκπαιδευτικοί πρέπει να αναδείξουμε σε αυτά τα παιδιά ότι αυτό το μέλλον δεν τους αξίζει. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου αυτά τα παιδιά να μάθουν να γνωρίζουν, να αναλύουν την κοινωνική και τη φυσική πραγματικότητα για να μπορούν να την αλλάξουν. Και να την αλλάξουν συλλογικά. Και όχι να εσωτερικεύουν την πίεση, την αδικία, τη βία και να νομίζουν ότι αυτό είναι ατομική υπόθεση του καθενός και αυτό το πράγμα να τα καταβάλει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, βγάλαμε και, και μια συζήτηση που γίνεται, να το πω έτσι, στη δημόσια σφαίρα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς ξεκινάει. Δεν θέλω να αναφερθώ στην επιστολή, το πώς ξεκινάει αυτή η επιστολή. Και είναι, πώς να το πω, και ως γονέα και ως εκπαιδευτικό με πληγώνει. Και πραγματικά θέλουμε να αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Και να πούν τα παιδιά, όχι δεν αντέχουμε ή θα ζήσουμε σε έναν άλλο κόσμο καλύτερα. Ότι δεν μας αξίζει ο κόσμος που μας κληρονομείται και θα τον αλλάξουμε.
0: Ως ΟΛΜΕ, τι σκέφτεστε? Εμείς τι μπορείτε να κάνετε μετά από
1: εμείς
0: αυτό?
1: Εμείς σκεφτόμαστε ότι πρέπει να πιέσουμε καταρχήν όσον αφορά την ειδικότητά μας, τον τομέα μας, να πάρει τα απαραίτητα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να συνεχίσει να υπάρχει στα σχολεία, να πηγαίνουν το κακό στιγμή αυτά που λέμε για το Εθνικό Απολυτήριο. Πρέπει να στηριχτούν τα παιδιά, να στηριχτούν οι γονείς, να στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί. Γιατί νομίζετε είναι εύκολο να διαχειριστεί ένας εκπαιδευτικός στο σχολείο αυτή την κατάσταση τις επόμενες μέρες? Ποιος θα το στηρίξει? Ή θα λειτουργούμε στο καθίδι το κεφάλι από την εμπειρία μας και από την ευαισθησία μας? Χρειάζεται επαγγελματισμός και σε αυτά τα θέματα. Τι να σας πω τώρα, στο σχολείο, θυμάστε που είχαμε ένα περιστατικό με ένα μαχαίρο μας σε ένα σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Από μαθητή σε μαθητή, το θυμάστε. Ζητήσαν οι συνάδελφοι εκεί, τουλάχιστον ο κοινωνικός λειτουργός σε αυτό το σχολείο να είναι κάθε μέρα, ο οποίος είναι ένας συνάδελφος που κάνει δουλειά. Ο κοινωνικός λειτουργός, όχι μια φορά την εβδομάδα, ούτε σε αυτό το σχολείο. Φύλακα σε αυτό το σχολείο φέρανε πριν ένα μήνα. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Λέει ως κλάδος, πώς να το πω, απαιτούμε να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα του Υπουργείου προκειμένου να μπορέσουμε να το στήξουμε. Και βέβαια, το σχολείο δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα από μόνο του. Να το οξύνει γίνεται όπως γίνεται τώρα. Με τα μέτρα που παίρνονται και έτσι όπως λειτουργεί. Δεν μπορεί να το λύσει από μόνο του. Και ως εκπαιδευτικοί, αυτό σας είπα, το βασικό μας καθήκον είναι να δείξουμε σε αυτά τα παιδιά με το παράδειγμά μας καταρχήν, αλλά και με τη συζήτηση μες στην τάξη, ότι αυτό που του συμβαίνει δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν μπορεί να συμβαίνει για πάντα και αυτοί να μπορούν να κάνουν τίποτα και να το κοιτάνε, πώς να το πω, και να το λαμβάνουν σε κάτι σαν προσωπικό βάρος. Μπορούν να το αλλάξουν τα παιδιά μας. Και θα είμαστε πραγματικά περήφανοι όταν τα παιδιά μας καταφέρουν να το αλλάξουν και ζουν σε μια κοινωνία αδίκαιη, χωρίς πόλεμο, χωρίς φτώχεια, χωρίς πίεση, που κάθε άνθρωπος θα μπορεί να κάνει μια δουλειά, όποια και αν είναι αυτή, είτε σπουδάσει, είτε δεν σπουδάσει, είτε κάνει ένα τεχνικό επάγγελμα, είτε επιστημονικό, και από τη δουλειά του να μπορεί να ζει, να δουλεύει με αξιοπρεπείς συνθήκες, αξιοπρεπές ωράριο, προκειμένου να αναπτύσσει την προσωπικότητά του ως εργαζόμενος. Αυτό θέλουμε από τα παιδιά μας. Και όχι αυτό το βάρος να τα καταβάλει και να φτάνουμε σε τέτοια τραγικά φαινόμενα.
0: Θέλω να σας διαβάσω, έχει έρθει ένα μήνυμα από την Εφέλη. Θέλω να τα ακούσετε μαζί μας. Λέει λοιπόν η Νεφέλη, φέτος μαζί με τόσα άλλα παιδιά δίνω και εγώ πανελλήνιες εξετάσεις. Το άγχος και η κούραση, η δική μου όπως και κάθε άλλου παιδιού που γνωρίζω, είναι τεράστια. Έχουμε αγαναχτήσει, πιεζόμαστε καθημερινά, έχουμε αμφιβολίες, έγνοιες και φόβο για το μέλλον σε μια χώρα και ένα σύστημα που δεν μας υπόσχεται τίποτα. Η καταπίεση και το στρες λόγω των εξετάσεων, όπως και όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, παραβλέπονται ή αντιμετωπίζονται με συμπόνια, χωρίς όμως να αλλάζει κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτά λέει η Νεφέλη.
1: Αυτά τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και αυτές και εξετάσεις. Να πω κάτι. Είναι και στρέβλος ο τρόπος, δηλαδή η ουσία τους στο πώς γίνονται. Ας πω, δεν είναι ότι είναι μια αξιολόγηση των μαθητών το τι πρέπει να ξέρει ένας μαθητής π.χ. στη βιολογία, στη χημεία για να μπορεί να παρακολουθήσει την ιατρική αν μπει μέσα, ή το χημικό ή το φυσικό. Δηλαδή κάποιες απαραίτητες γνώσεις να τις ελέγξει προκειμένου το παιδί να μπορεί να τα απεξέλθει μετά. Είναι διαμορφωτικού χαρακτήρα ταξινομικού, δηλαδή ακούμε κάτι γελιότητες, επειδή έπεσε εύκολη χημεία φέτος, θα παίξει δύσκολη βιολογία για να κανονικοποιηθεί βάση ιατρικής ή των πολυτεχνείων. Τώρα μιλάμε πάνω στις ψυχές των παιδιών μα, των μαθητών μας, παίζεται ένα παιχνίδι, ακριβό παιχνίδι, να τα λέμε και αυτά, πολύ ακριβό παιχνίδι, ακριβοπληρωμένο και χωρίς κανένα νόημα παιδαγωγικό έτσι όπως γίνεται. Δηλαδή πραγματικά πρέπει το σχολείο να αποκτήσει το ρόλο που πρέπει να έχει, να διαμορφώνει ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν το τι πραγματικά τους συμβαίνει στο κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον, να έχουν εκείνες τα απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια προκειμένου ως άνθρωποι, ως πολίτες, ως εργαζόμενοι να είναι δυναμικοί, ανεξάρτητοι, να τραβάνε το κάρο της ιστορικής εξέλιξης και κοινωνίας προς τα μπρος. Αν κάποιοι μαθητές επιλέγουν να σπουδάσουν, να κάνουν ένα επιστημονικό επάγγελμα να το κάνουν, όσοι μαθητές επιλέξουν να κάνουν ένα τεχνικό επάγγελμα να το κάνουν, όλοι να αμείβονται αξιοπρεπώς, να ζουν αξιοπρεπώς ανεξάρτητα από τι δουλειά κάνουν και βέβαια κριτήριο για το ποιος θα σπουδάσει δεν μπορεί να το πόσα χρήματα έχει η οικογένεια στην τσέπη, ούτε να δουλεύει νύχτα μέρα η μητέρα και ο πατέρας προκειμένου να καταφέρει το παιδί να σπουδάσει. Κριτήριο να είναι η θέληση, η κλίση που έχει ο κάθε μαθητής για το τι θα κάνει μετά το σχολείο.
0: Κύριε Καραγκούπουλε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610 640 657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Hey, στα Ρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κινέζικο τάνκερ γεμάτο πετρέλαιο διέσχισε το στενό του Ορμούς λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση αύριο στο Πεκίνο των προέδρων Τραμπ και Σι. Στο επίκεντρο το πόλεμο στο Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Σε καραντίνα πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον Μπορδό της Γαλλίας έπειτα από θάνατο 90χρονου λόγω οξείας γαστρεντερίτιδας. Άλλοι 50 εκδήλωσαν συμπτώματα, περισσότερα στο real.gr. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα της Τουρκίας. Ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.

0: στους 97,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στείλω χαιρετισμού στο Σοφοκλή, στο Γιάννη στην Καβάλα, στον Παναγιώτη, στο Θεολόγο. Μου λέει εδώ ένας φίλος ότι είναι η βούλτεψη, λέει τώρα στην τηλεόραση και λέει διάφορα και θέλει να σχολιάσω. Φίλε, έχουμε πει ότι κάνουμε πολύ σοβαρές προσπάθειες να είμαστε μια πολύ σοβαρή εκπομπή. Όχι να ασχοληθώ τώρα και με τη βούλτεψη. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια πολύ πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική δημοσιογραφική αποκάλυψη που αφορά το έγκλημα των Τεμπών και όλα αυτά τα χρόνια τι συμβαίνει στα τρένα μετά το έγκλημα των Τεμπών. Είναι μια αποκάλυψη που έγινε από τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον Άρη Χατζηγεωργίου, στο Data Journalist. Δεν θα σας πω περισσότερα γιατί πάμε κατευθείαν στον Άρη. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πες μας περί τίνος πρόκειται.
1: Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο αυτής της τεράστιας επιχείρησης επικοινωνιακής διαχείρισης που βλέπουμε να εξελίσσεται αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς, ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα και έγκλημα έχει αναχθεί σε μια τεράστια... ένα τεράστιο σχέδιο επικοινωνικής διαχείρισης για να βγει η κυβέρνηση, όχι μόνο να βγει αλόβητη, αλλά και να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα που, τέλος πάντων, με τα οποία συνδέεται και να κερδίσει χρόνο. Το ζήτημα, το ζητούμενο δυστυχώς είναι να κερδίζει χρόνο. Έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε με ένα κεφάλαιο σημαντικό αυτής της υπόθεσης, με τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση των τρένων. Και το γιατί αυτή η φωτιά σκότωσε κόσμο πιο πολύ από αυτούς που σκοτώθηκαν, όχι πιο πολύ, περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που επέζησαν τη σύγκρουση και χάθηκαν από τη φωτιά. Το θυμόμαστε αυτό κάποια στιγμή, το συνειδητοποίησαμε μάλλον τότε που βγήκαν τα ηχητικά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το 24.
0: Που μίλαγαν τα παιδιά,
1: που μίλαγαν τα παιδιά
0: μετά τη σύγκρουση.
1: Και η Μάρθη, του κ. Ψαρόπουλου και τη κ. Κρασιανού, η κόρη, και που μιλούσαν και έλεγαν ότι δεν έχουμε οξυγόνο και τότε συνειδητοποίησαμε όλοι ότι υπήρξε ένα έγκλημα σε στάδια. Το στάδιο λοιπόν αυτό άρχισε να διερευνάται με τεράστια καθυστέρηση. Γενικά ξέρουμε ότι η διερεύνηση έγινε με το χείριστο τρόπο. Το κομμάτι λοιπόν της φωτιάς άρχισε να το ψάχνουν, ας πούμε, οι πυρογνώμονες με μεγάλη καθυστέρηση. Και μόλις ουσιαστικά φέτος βγήκε ένα πόρισμα που έλεγε ότι τα καθίσματα των τρένων, γιατί το βασικό, ας πούμε, έφλεκτο υλικό σε ένα βαγόνι είναι τα καθίσματα. Έλεγε λοιπόν ότι τα καθίσματα των τρένων, των συγκεκριμένων τρένων, έχουν πρόβλημα. Δεν είναι στις προδιαγραφές. Τα τρένα κανονικά είναι φτιαγμένα έτσι ώστε ακόμη και όταν κάτι συμβεί να μειωθούν οι κίνδυνοι μετά από αυτό που συμβαίνει. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά προέκυψε ένα άλλο ερώτημα. Τα καθίσματα όλων των άλλων τρένων, πέραν εκείνων που συμμετείχαν στο δυστύχημα, είναι ασφαλή?
0: Και τότε και σήμερα.
1: Ναι, βεβαίως. Για τα ίδια τρένα μιλάμε. Στο ερώτημα λοιπόν αυτό δεν δόθηκε απάντηση τότε. Κακός ή καλός, δεν δόθηκε. Για μένα κακός. Απλώς τότε ο φορέας που έκανε τη διερεύνηση, αυτός που τον μάθαμε ότι λέγεται Εωδασάν, έλεγε ότι πρέπει να ψάξουν ο ΣΕ και η Hellenic Train να κάνουν μια έρευνα στα καθίσματά τους. Και έλεγε αυτή η έρευνα να γίνει με την επιστασία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αυτή λοιπόν η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων υποτίθεται πως έκανε μια έρευνα και έφτιαξε ένα πόρισμα.
0: Αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη που σε διακόπτω εδώ, αν θυμάμαι καλά, Άρη, και αυτή η έρευνα που έκανε η ΡΑΣ έγινε μόνο μετά από εξώδικη διαμαρτυρία συγγενών.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ουσιαστικά, αν δεν υπήρχαν αυτά τα εξώδικα, μπορεί όλα αυτά να είχαν μείνει σε κάποιο σιρτάρι. Πολύ σωστά τα λέει. Δύο εξώδικα. Σωστά. Λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η έρευνα και προέκυψε ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό υπάρχει από τις αρχές Απριλίου. Mm-hmm. Και δεν δημοσιοποιείται πουθενά. Δεν δημοσιοποιείται καν ότι βγήκε ένα πόρισμα. Δηλαδή, εννοούμε στα βασικά μιας δημόσιας αρχής, ανεξάρτητης υποτίθεται, πρέπει κάπου να δημοσιεύει τις αποφάσεις της. Κάναμε ένα πόρισμα. Και μάλιστα γιατί με βάση αυτό το πόρισμα καλείται σε ακρόαση η εταιρεία, η Hellenic Train. καλύτερα την επόμενη εβδομάδα, 21 του μηνός. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα επίσημα καταχωρημένο στη διάβγεια, σε κάποια ανακοίνωση ότι κάναμε κάτι και καλούμε για ακρόαση. Σε προηγούμενα απορρίμματα που έχουν βγει, υπήρχαν αυτά τα αποσπάσματα δημοσιευμένα, κανονικά. Εδώ πλέον έχουμε μια απίστευτη μυστικοπαθία. Αυτό λοιπόν το πόρισμα εξασφαλίσαμε και δημοσιεύσαμε τα βασικά του συμπεράσματα.
0: Και είναι το πόρισμα, Άρη, που επιβεβαιώνει περίτρανα πια ότι δεν υπήρχε πυρά ασφάλεια στα καθίσματα, δεν υπάρχει πυρά αντοχή. Και τότε και τώρα.
1: Το λέει με έναν τρόπο τεχνοκρατικό. Λέει ότι δεν μας δόθηκαν πιστοποιητικά.
0: Από την Hellenic Train.
1: Από την Hellenic Train, μπράβο. Το λέει έτσι. Δεν λέει ότι εμείς ψάξαμε τα καθίσματα ένα-ένα ή κάναμε έρευνα, ας πούμε. Έγινε και ένας, η αλήθεια είναι ότι έγινε και ένας ευνηδιαστικός έλεγχος που διαπίστωσε πράγματα, αλλά το βασικό έβριμα είναι ότι ενώ με επιμονή η Εθνική Αρχή Ιεράς ζήτησε από τη Hellenic Train, φέρτε μας πιστοποιητικά. Πείτε να δείξτε μας χαρτιά που να λένε ότι τα καθίσματα που έχετε στα τρένα σας, αυτοί που τα φτιάχνουν, έχουν ένα πιστοποιητικό που λέει ότι ακολουθεί τις προδιαγραφές αντοχής στη φωτιά. Αυτά τα πιστοποιητικά λοιπόν δεν δόθηκαν πουθενά. Δεν βρέθηκαν πουθενά και αυτό καταγράφει ως παράβαση το πόρισμα που αποκαλύψαμε στους Data Journal.
0: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι, καταρχάς γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε καμία πυρά ασφάλεια στα καθίσματα και αυτό μετά από τους ελέγχους στο γερμανικό εργαστήριο που έπρεπε πάλι οι συγγενείς να τρέξουν και οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε τον Μαρινάκη 44 φορές.
1: Βεβαίως, να ρωτάει ο Χρήστος τον Μαρινάκη και να του λέει γιατί δεν υπάρχει αυτό, γιατί δεν έχουν τα αποτελέσματα, μήπως δεν έχουν πληρωθεί τα 3.000 που χρωστάμε στο γερμανικό εργαστήριο, ο Χρήστος Αβραμίδης. Εννοώ. Και να πιέζεται ένα ολόκληρο σύστημα γιατί για 3.000. Και ήρθαν τελικά αυτά τα αποτελέσματα, ήρθαν, σου θυμίζω, τον Αύγουστο του 25, μόλις έκλεισε η δικογραφία, για να μην μπήκε μέσα στη δικογραφία καμιά σχετική αναφορά, έγινε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, την προηγούμενη είχε κλείσει, την ανάκριση ο κύριος ανακριτής. Δεν μπήκε το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου για την μη πυρά ασφάλεια.
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έμπαινε ούτως ή άλλως, διότι να, γίνονταν πολύ αργά εκεί.
0: Και να σε ρωτήσω, Άρη μου, σε αυτή την εταιρεία, την Hellenic Train, που τα τρένα της τότε στο έγκλημα των Ντεμπών δεν είχαν πυρά ασφάλεια και τα οποία κινούνται σήμερα. Και σήμερα λέει η ρυθμιστική αρχή ότι και σήμερα 4 χρόνια μετά δεν έχει δώσει πιστοποιητικά ότι υπάρχει πυρά ασφάλεια στα τρένα της. Σε αυτή την εταιρεία είναι που το ελληνικό κράτος δίνει 62 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Βεβαίως, ναι. Τα δίνει κανονικότατα. Επιδότηση για να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ποιες είναι οι υπηρεσίες αυτές? 2 δρομολόγια ημερησίως στην Αθήνα Θεσσαλονίκη. Όλες οι βασικές υπόλοιπες και ο προστακός στην Αθήνα. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές είναι για τον Α, Β, Γ λόγο, ο οποίος δεν φορτώνεται και στη Hellenic Train, γιατί αν τον φορτώνονταν εκείνη θα έπρεπε υποχρεωτικά να της κοπεί η επιδότηση. Αλλά ο Ντάνιελ χάλασαν σιδηροτροχές, κάνουμε 3 χρόνια να τις φτιάξουμε, αν και τις δώσαμε με απευθείας ανάθεση. Όλο αυτό το πράγμα είναι σαν να είναι στημένο ολόκληρο για να οδηγήσει στην απαξίωση το σιδηρόδρομο. Και αυτή η απαξίωση χειροτερεύει όσο μπαίνουν σε εκκρεμότητα τέτοιου είδους θέματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να ταξιδεύουν με σιδηρόδρομο. Συνεχίζουν είτε γιατί το προτιμούν, γιατί είναι ένα πολύ καλό μέσον, σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο είναι ένα καλό μέσον, και οικολογικό και οικονομικό και άνετο. Άλλοι μπορεί να ταξιδεύουν λόγω άγνοιας, αλλά για πολύ κόσμο υπάρχει αυτό το ερωτηματικό από πίσω. Τι γίνεται με την ασφάλεια, φυσικά υπάρχουν ερωτηματικά και κενά. Και αποδεικνύεται ότι κανείς δεν σπέβδει, δεν νιώθει καμία πίεση να τα κλείσει αυτά τα κενά.
0: Μάλιστα.
1: Και το χειρότερο είναι, αν μου επιτρέπεις, ότι επειδή έγινε και μια συζήτηση σχετική πριν βγει το πόρισμα και στη Βουλή, έκανε μια ερώτηση ο Μαϊκόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε και ο Κυρανάκης, που ήθελε να απαντήσει, όταν του είπε ότι πείτε μας τι γίνεται με τα τρένα που κυκλοφορούν, όχι με εκείνα τα τρένα που συμμετείχαν στο έγκλημα. Και η απάντηση ήταν ότι εγώ θα φέρω τρένα που θα είναι σύμφωνα με τις περιγραφές και κατά τρένα εκείνα δεν ξέρω γιατί ήμουν 3 χρονών.
0: Ήταν 3 χρονών, μάλιστα. Καλά κάνεις και θυμίζεις την απάντηση αυτή του Κυρανάκη. Να θυμίσω και εγώ την άλλη του Μαρινάκη προχτές,
1: ναι,
0: που όταν ρωτήθηκε ακριβώς για όλα αυτά και για την πυρασφάλεια και τα λοιπά, η απάντησή του ήταν, και το διαβάζω από εισαγωγικά, «Δεν είναι δουλειά μου να είμαι εγγυητής ασφάλειας». Αυτό είπε ο κύριος εκπρόσωπος του Μητσοτάκη, συνεχίζοντας, εκπροσωπώ μια κυβέρνηση η οποία έχει μια σειρά από πρωτοβουλίες πάρει για να είναι όλο και πιο ασφαλή τα τρένα. Τα ασφαλή τρένα είναι αυτά τα οποία εσύ αποκαλύπτεις, εσείς στο Data Journalist, ότι με βάση το πόρισμα πια, επίσημο πόρισμα της ΡΑΣ, το οποίο το έχουν χώσει ως επτασφράγιστο μυστικό σε κάποια γραφεία, γιατί όπως μας είπες δεν έχει δημοσιοποιηθεί, εσείς το αποκαλύψατε, λέει ότι 4 χρόνια μετά η Hellenic Trade, επιδοτούμενη με 60-62 εκατομμύρια το χρόνο από το ελληνικό κράτος, 4 χρόνια μετά το έγκλημα, δεν έχει παράσχει, δεν μπορεί να παράσχει πιστοποιητικά ασφάλειας σε ό,τι αφορά την πυραντοχή στα τρένα της.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Άρη μου, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά.

0: Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω χαιρετισμού στον Γιώργο. Ελένη μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στην Ολυμπία, στην Ευαγγελία, στον Στρέιτζερ. Καλησπέρα στον Μανώλη, καλησπέρα στην Κασιανή. Γιώργο, ναι, έκλεισε την ανάκριση ο κύριος ανακριτής. Μία μέρα πριν έρθει το πόρισμα τότε για την πυρασφάλεια από τα γερμανικά εργαστήρια, έγινε χαμός κτλ. Και μετά τι κάνανε, το χώσανε σε ένα παράτημα, λέει από κάτω και εκεί στη δικογραφία. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Στο μέτωπο του Ιράν για αρχή, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού εκτίμησε ότι ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλη και θα ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας. Το Ιράν, όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτή τη στρατηγική θέση ως μοκλό ισχύος μέσω της στρατηγικής διαχείρισης των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τους New York Times τώρα, το Ιράν έχει αποκαταστήσει επιχειρησιακή πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές εγκαταστάσεις του κατά μήκος των στενών του Ορμούζ, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσιγκτον, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Οι αξιολογήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών υποδηλώνουν ότι το Ιράν έχει ανακτήσει πρόσβαση στο 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκης και εκτόξης πυράβλων σε εθνικό επίπεδο, αξιολογούμενες ως μερικώς ή πλήρως επιχειρησιακές πλέον.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Στη Βρετανία, εκεί όπου μένεται η πολιτική κρίση, σήμερα είχαμε και μία συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος φαίνεται πως είναι μνηστήρας για την πρωθυπουργική θέση. Ο Στάρμερ αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις της χθεσινής των Υφυπουργών Υγείας, Προστασίας και Αντιμετώπισης της Βίας κατά των Γυναικών, αλλά και της Υφυπουργού Μιάτια Θαμπλέχ. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε σε νέες δηλώσεις του να συνεχίσει τη διακυβέρνηση, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν με επιστολή τους, προειδοποιώντας κατά της κίνησης εκείνης της διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ προφανές ότι η εξουσία του Στάρμερ έχει εξασθενήσει λόγω της εσωκομματικής αυτής εξέγερσης, η οποία ακολούθησε τα πολύ βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές, να θυμίσουμε, του κόμματος συνεργατικών έχουν δημοσιοποιήσει μία επιστολή με την οποία ζητούν να παραιτηθεί ο Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Ας πω και εγώ μία είδηση από το Διεθνές.
1: Βεβαίως.
0: Προχτές ήταν τα πανηγύρια της Μπαρτσελόνα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία.
1: Υπάρχει.
0: Τα παρακολούθησες? Το Γιαμάλ τον είδες?
1: Και τον Καμάρωσα.
0: Και τον Καμάρωσες, για να ξέρουν και οι υπόλοιποι λοιπόν. Ο Γιαμάλ είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες, ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Δεν ξέρουμε τι θα κατακτήσει στη ζωή του στο ποδόσφαιρο όταν φτάσει στα χρόνια του Μέση. Έχει τα μισά χρόνια του Μέση. Τα μισά. Είναι 18 χρονών ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ λοιπόν, που είναι 18 χρονών, πανηγυρίζοντας στην Ισπανία για το πρωτάθλημα της Μπαρτσελόνα, πανηγύρισε με τη σημαία της Παλαιστίνης. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το Μέση? Έχει σημασία, διότι ενώ χαριεντίζεται ο Μέση με τον Τραμπ, ο Γιαμάλ στην Ισπανία πανηγυρίζει, ξαναλέω, με τη σημαία της Παλαιστίνης. Συμπέρασμα: έχει τα μισά χρόνια του Μέση, αλλά σίγουρα ήδη από τώρα έχει διπλάσιο ύψος από το Μέση. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Δεν θα σου ξαναπώ ποδοσφαιρικά, γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχεις αντίδραση.
1: Όχι, θα ήθελα να προσθέσω κιόλας κάτι.
0: Α, για πες.
1: Ότι πέρα από περισσότερο ύψος, έχει περισσότερο μυαλό και μεγαλύτερη συνέστηση. Ίσως επειδή είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στη φτώχεια, παιδί μεταναστών, και ξέρει ότι θα πει να ξεριζώνεις από τον τόπο σου, να περνάς δύσκολα.
0: Γεια σου, Τζένι μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση, με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
10: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Έλαβε! Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε! Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50 Plus. Για πρώτη φορά. Ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

καθαρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο Everlast. Κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή λέγεται Stones. Και εδώ είμαστε και σήμερα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Πολύ σημαντικό γεγονός, η εμφάνιση του Robert Plant στο Sunny Festival. Το λέμε από τώρα, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου στο Λόφο της Sunny, στη Χαλκιδική. Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin θα εμφανιστεί μαζί με τους Saving Grace και την Suzy Dian. Χαιρετίζουμε και εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, γιατί το ίντερνετ πηγαίνει τη μουσική παντού. Θα θυμηθούμε μια μεγάλη επιτυχία του Robert Plant, του frontman των Led Zeppelin, Big Log.

το original, το θυμάστε, από τις αρχές δεκαετίας του 80, γύρω στο 83, το Jump από τους Van Allen. Εδώ διασκευασμένο από τον Jay Balvin και την Amber Mark. Τραγουδίστρια που συνδυάζει R&B, Bossa Nova και Hip Hop. Και η Λουζέν, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια, Love Bites Back. Αυτό σημαίνει όταν μπερδεύουμε την ασφάλεια της αγάπης με τη ρουτίνα. Δύο διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις που πολλές φορές συγχέονται και δεν ξέρεις πότε η αγάπη σου προσφέρει ασφάλεια ή πότε δημιουργεί ρουτίνα.

Αν θυμάμαι καλά, αυτό πρέπει να το ακούγαμε γύρω στο 2007. Το νορβηγικό συγκρότημα Madcone, Liar. Εσείς πόσο συχνά λέτε ψέματα? Ή τουλάχιστον ελπίζουμε τα ψέματα που λέτε να είναι αθώα και να μην προκαλέσουν κάτι που δεν θέλετε πραγματικά. Πάμε σε break. Slime and Mind Me. There's a heat wave. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar.

0: Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
1: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
5: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς.

Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

αυτό το δίδυμο υμνεί την αγάπη, Τζιν Μουρ μαζί με την Ίντια Άρη. Ίντια Άρη, παλιά καραβάνα στο χώρο της R&B, Beautiful. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας. Αλλάζουμε μουσικό ύφος με

Συνεργασία Miley Smith με Niall Horan ήταν πρώην μέλος των One Direction. Drive Safe και η φαν του George Michael ενωθείτε, καθώς μια κυκλοφόρητη συναυλία το ύμνης του George Michael πρόκειται να κυκλοφορήσει στο σινεμά παγκοσμίως. Μέσα στη χρονιά που διανύουμε θα γίνει αυτό, η συναυλία είχε πραγματοποιηθεί στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής τότε περιοδίας του. Αυτό είχε γίνει το 1988. Στη ταινία περιλαμβάνεται επίσης και μια κυκλοφόρητη συνέντευξη του George Michael, αλλά και σπάνιο φωτογραφικό.

Όχι ο Jake One, ο άλλος, ο Major Hawthorne, που μας αρέσει πολύ και έχουμε και όλη τη δισκογραφία του. The Walk. Και 41 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Into the Groove της Madonna από το soundtrack της ταινίας Ψάχνοντας απεγνωσμένα για τη Susan, ξαναμπήκε στα βρετανικά charts, φτάνοντας μάλιστα μέχρι το νούμερο 17. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Χάρη στο TikTok ξανάνιωσε αυτό το συγκλάκι. Into the Groove λοιπόν. Να σας θυμίσουμε ότι ήταν στο νούμερο 1 για 4 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο το καλοκαίρι του 85, ενώ στην Αμερική είχε κυκλοφορήσει μόνο σαν B-side στο Angel. Και αυτό θα μας πάει σε break. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: κέντρο διαβίου μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο διαβίου μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

something στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Ο Annie Public ήταν αυτή. Έλενα Καφρεσέ είναι στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και επιστροφή του Robbie Williams, που άνοιξε αυτή τη χρονιά Britpop το άλμπουμ, και σίγουρα θα ακολουθήσει και η περιοδία Morrissey. Και όπως καταλάβατε, το τραγούδι αναφέρεται σε ποιον άλλον, τον Morrissey. I like the singer.

Έτσι, έτσι, να ακούμε μουσικές και να ταξιδεύουμε σε όμορφα μέρη και με την καλύτερη διάθεση πάντα. Δεν ξέρω πόσο συχνά σας τυχαίνει να ξυπνάτε στη μέση της νύχτας και να μην σας ξαναπαίρνει ο ύπνος, επειδή συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο αυτό και σε εμάς φυσικά, σιγά μην αποτελούμε εξαίρεση. Να ξέρετε πως δεν είστε οι μοναδικοί, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το βιώνει αυτό, γύρω στις 3 με 4 το πρωί. Το μάτι γαρίδα και αδύνατο να ξανακοιμηθείτε μέχρι την ώρα που θα πρέπει να σηκωθείτε, να πάτε σε δουλειά. Τέλος πάντων, θα πρέπει να σηκωθείτε οπωσδήποτε από το κρεβάτι και φυσικά δεν θα είστε ξεκούραστοι. Είναι πολύ εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο να στριφογυρίσετε τόσες ώρες και να νιώθετε ότι ξαφνικά νιστάζετε όταν πάει να ξημερώσει. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται sleep maintenance insomnia, δηλαδή αϊπνία διατήρησης ύπνου. Συμβαίνει συνήθως σε εμάς τις γυναίκες και η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο. Για να το αποφύγετε αυτό, διαβάζουμε εδώ, υιοθετήστε την τακτική clock blocking, αγνοήστε δηλαδή το ρολόι. Μην κοιτάζετε και το ρολόι κάθε 5 λεπτά, δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθείτε έτσι κι αλλιώς. Θυμάστε κάποτε που μετρούσαμε προβατάκια για να κοιμηθούμε? Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνετε για να σας πάρει ο ύπνος μια λογική ώρα και όχι το ξημέρωμα. Και επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που ξέχασα να σας πω, αφήστε και το κινητό στην άκρη. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν σας παίρνει ο ύπνος θα πρέπει να έχετε το κινητό συνέχεια, τότε είναι που αποκλείεται να μην κοιμηθείτε. Ένα συγκρότημα από το New Jersey, θα έπαιρνα όρκο ότι ήταν Γάλλοι, αλλά είναι τελικά Αμερικανοί. Από τα παλιά, από τη δεκαετία του 80, Unique. Και αμέσως μετά, ο Purple Disco Machine θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Καπρασέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
9: You know.

επιστροφή των Gorillaz με ένα τραγούδι που από ό,τι φαίνεται θα το λιώσουμε. Είναι ήδη η δεύτερη φορά που το βάζουμε, ώρα της country. Και κατά μέσο όρο στη ζωή μας, σε καθημερινή βάση, λέμε ψέματα 1 με 2 φορές την ημέρα. Τα μικρά παιδιά αρχίζουν να λένε ψέματα από την ηλικία των 4-5 ετών. Ακόμη και τα ζώα αρκετές φορές προσποιούνται προκειμένου να κερδίσουν μία λιχουδιά. Οκ, να λέμε ψέματα, αρκεί να είναι αθώα και να μην έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασία στην παρέα σας και Feel Good Mac Little Lies.

φοβερή συνεργασία. Νομίζω ότι είναι και η καλύτερη για τη Miley Cyrus. Εδώ μαζί με το βασικό μέλος των Fleetwood Mac, τον 76χρονο πλέον Lee J. Buckingham. Secrets. Και αυτό είναι επικίνδυνο όπως τα ψέματα. Είναι τα αθώα μυστικά και τα μυστικά που μπορεί να κάνουν ζημιά. Πίσω στο 2022 με τη συνεργασία του Νιγηριανού Ρέμα με τη Σελένα Γκόμες. Η Σελένα Γκόμες που προτρέπει τους νέους να αποστασιοποιηθούν από τα social media, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή. Πόσο δίκιο έχει.

Πριν το τέλος του 25 είχαμε βάλει στο repeat και ακούμε παρέα ακόμα και τώρα ο Κολομβιανός πανέμορφος Juanes Muérdeme, και λίγο πριν το τέλος

μάλλον Μιχαέλ Σούλτ, έτσι για να πούμε και σωστά με προφορά το όνομά του, από τη Γερμανία. Είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2018 με το τραγούδι You Let Me Walk Alone, κατακτώντας την τέταρτη θέση στον τελικό. Σας αφήνω με μια επιστροφή ενός γυναικείου γκρουπου που είχε γνωρίσει επιτυχία τη δεκαετία του 2000 με τον Don Cha. Μιλάμε για τις Pussycat Dolls. Επέστρεψαν με νέο single, Club Song. Μέχρι αυτή την ώρα και για το 2 ώρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
6: We only play the